0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Σε φαντάζομαι όμως τώρα κάπου να είσαι εκεί μακριά και να ζεις δίχως τα ίδια να θυμάσαι. Καθώς του χρόνου τα σημάδια στην καρδιά έχουνε πάψει να σε κάνουν να φοβάσαι. Μα σαν και εμένα, που και που κι εσύ θα ξαρυπνάς. Το βράδυ εκείνο στη Βεγγάζη σαν ζητάς. Αυτόν τον έρωτα απόγνωσης θα ξαναζητάς.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

χαμηλά, αερόστατα στον ουρανό. Δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά των κορμιών μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει. Σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν, ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως στη θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως. Έναν κόσμο απλό, μόνο

τότε ήμασταν πουλιά δέσποτα, ηλιοβασιλέματα στον ουρανό. Τρέχαμε σε μια λάνα με παιχνίδια αυθόρμητα, νιώθοντας ευτυχισμένοι μέσα στην παιδική άγνοιά μας. Τώρα κομπάρσεις σε μια ταινία που το τέλος της φαντάζει όλο και πιο δυσίων. Τι θέλουμε τελικά από αυτή τη σύντομη περιήγηση μας σε αυτόν τον πλανήτη? Πώς μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη? Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όμως τη θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό, μόνο με αγάπη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στα αιτία της έκρηξης επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες μετά την τραγική κατάληξη της επιχείρησης στα συντρίμμια του τριώροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, που κατέρευσε μετά από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής. 10 εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζουν την αυτοψία για τα αιτία της τραγωδίας, ενώ κέρυες απαντήσεις αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση στις 6 σωρούς. Και οι 6 αγνώμενοι εντοπίστηκαν νεκροί. Πρόκειται για μια ηλικιωμένη Ελληνίδα με το Βρετανό σύζυγό της, που διέμεναν στο δεύτερο όροφο, και 4 Αμερικανούς, 2 αδέρφια και τις συντρόφους τους, που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε συγγενικό τους πρόσωπο, μία από τις γυναίκες διένυε τον τρίτο μήνα της κοίησής της. Έντονα καιρικά φαινόμενα καταγράφονται σε πολλές περιοχές της χώρας, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στην Εύβοια και τις Ποράδες, όπου σημειώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για σήμερα προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιθανώς και χαλαζοπτώσεις στην Ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία, τις Ποράδες, την Κρήτη και τις Δυτικές Κυκλάδες. Στην Εύβοια μέχρι και το απόγευμα αναμένεται να χτυπήσει κακοκαιρία, ενώ θυελώδη βορειοανατολική άνεμη εντάσσεως 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο φερόμενοι ως διευθύνοντες της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία σύμφωνα με τις διοκτικές αρχές χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες και χειρανθρώπους, διαπράττοντας φορολογικές απάτες σε βάρος του δημοσίου, λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων. Οι δύο κατηγορούμενοι, 40 και 41 ετών, απολογήθηκαν χθες ενώπιον του δεύτερου ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, αρνούμενοι τις βαρύτατες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Ωστόσο, δεν έπεισαν με τους ισχυρισμούς τους, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκησή τους. Εκτός συνόρων, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν κάλεσε χθες τις χώρες που ενεπλάκησαν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να δείξουν αυτοσυγκράτηση και τόνισε πως το Σουλτανάτο παραμένει έτοιμο να βοηθήσει κάθε προσπάθεια συνεννόησης. Νωρίτερα, ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως απορρίπτει την Ιρανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός και διαδικασία ώστε να ξανανοίξει το στενό του Ορμού σε 7 ημέρες. Στο μεταξύ, η αρχή που ίδρυσε το Ιράν για τη διαχείριση του στενού του Ορμού διεμήνυσε στα εμπορικά πλοία πως θα αντιμετωπίσουν συνέπειες αν κινούνται σε παράνομες διαδρομές. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανέφερε χθες πως έστειλε ανθρώπους του στον κόσμο ολόκληρο για να απαιτήσουν τη λήψη μέτρων για την οικονομική απομόνωση του Ιράν, εκφράζοντας ικανοποίηση για τη σειρά περιορισμών σε βάρος τραπεζών και αεροπορικών εταιριών της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 35 τραυματίστηκαν από βομβιστική επίθεση αυτοκτονία σε σημείο ελέγχου της αστυνομίας στην περιοχή Ντέρα Ισμαήλ Χάν του Πακιστάν. Σύμφωνα με τις πακιστανικές αρχές, όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά εξεράγει στο σημείο ελέγχου, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, πολίτες που περνούσαν από την περιοχή, καθώς και δύο γυναίκες με ένα παιδί. Και να κλείσουμε τον καιρό για σήμερα. Στην Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν παροδικές νεφώσεις, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Για τη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπεται ηλιοφάνεια με την μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τα πιο ωραία πρωινά.
8: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
7: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
8: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
7: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
8: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

Καλημέρα σε όλες και όλους. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, τελευταία Κυριακή αυτού του Σεπτεμβρίου. Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 8 και θα είμαστε παρέα ως τις 11 για 3 ώρες για να δούμε ό,τι συζητιέται στην πόλη, στη χώρα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Θα ακούσουμε και πολλή μουσική για να ξεκινήσει η μέρα σας όπως πρέπει σε ένα κυριακάτικο πρωινό, χωρίς βιασύνη κυρίως. Ο Ανδρέας Κοράνης είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

0: 15 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, χωρίς βροχή σήμερα και λίγο πιο μαλακός, θα έλεγα, καιρό σε σχέση με το χθεσινό πρωινό την ίδια ώρα. Δεν περιμένουμε, περιμένουμε συννεφιά μέσα στην ημέρα να διατηρηθεί έτσι αυτή λίγο πολύ η κατάσταση που έχουμε και αυτή την ώρα, αλλά όχι βροχές σήμερα εδώ. Θα ρωτήσεις, Τάσο, τι ώρα θα βρέξει ακριβώς.
1: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι καλημέρα, γιατί καλώς τον και ας άργησε. Μην ανησυχείς, ο καιρός δεν είναι τσαμουρόδη σήμερα, οπότε δεν έχουμε καμία ανησυχία. Καλά, θα κάνουμε καταγγελία τώρα, είναι να πούμε τον καιρό και μετά να την κάνουμε καταγγελία.
0: Ναι, ας το πούμε, κράτα την καταγγελία, βάλ λοιπόν, την στο σιρτάρι για λίγο.
1: Χρύσα, κοίτα να δεις. Εγώ αυτό που θα σε ρωτήσω είναι αυτό που σε ρώτησα και χθες. Έχεις νεότερα για τα νέα παιχνίδια της Εθνικής που θα γίνουν Πέμπτη και Κυριακή στην Τούμπα την ερχόμενη?
0: Ναι, κοίταξε, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Αμφί υπάρχει.
1: Γιατί δέχομαι μηνύματα από ανθρώπους που θα θέλουν να παραστούν στο γήπεδο.
0: Και με βροχή εκεί θα είναι όλοι.
1: Με βροχή είναι. Και το σκέφτεσαι λίγο. Ναι. Αν και με βροχή
0: δεν
1: έχουμε πάρει την νίκη στη Σερβία.
0: Ποιες μέρες, θύμισέ μου?
1: Πέμπτη, μία του μηνός και Κυριακή.
0: Ναι, την Πέμπτη δεν αποκλείεται να υπάρχει βροχή. Αλλά θα δούμε τώρα, μπορεί να μην είναι εκείνη την ώρα. Εδώ δες χθες η Άννα Βύση και με βροχή τραγούδισε. Ο κόσμος δεν έχει.
1: Η Άννα Βύση δεν έχει σημασία. Γιατί ό,τι
0: ο
1: έχουμε ζήσει,
0: έχει γίνει
1: το έχουμε τραγουδήσει με τη Βύση.
0: Λοιπόν, όχι, την Πέμπτη είναι πιθανό να μην βρέχει.
1: Ωραία, είναι πιθανό να μην βρέχει.
0: Περιμένουμε την Τετάρτη. Και προς το τέλος της εβδομάδας
1: θα βρέξει γκολ εκείνη τη μέρα, όπως και σήμερα θα βρέξει γκολ με την Γερμανία Ελλάδα.
0: Συγκρατήσου.
1: Συγκρατήσουμε, γιατί είμαι και ενθουσιασμένος
0: με το καλημέρα.
1: Με το Super Cup και όλα αυτά και τέτοια. Ναι, όλα μαζί.
0: Θα τα πούμε αμέσως.
1: Λοιπόν, τώρα ο

0: Εκεί που το αποχαιρετήσαμε πια οριστικά νομίζω, γιατί και οι θερμοκρασίες είναι, ξέρεις,
1: απαγορευτικές. Αυτή η διαφορά γενικά, που έπεσε,
0: θάλασσα,
1: δεν θα ξαναδούμε πλέον τριαντάρια. Οι θερμοκρασίες κινούνται υψηλές γύρω στους 25 βαθμούς, εκεί 25-26 βέβαια.
0: Και τώρα το πρωί είναι πολύ πιο χαμηλά,
1: ναι,
0: όπως είπες.
1: Βέβαια, ναι, μέσα στην ημέρα νομίζω πως θα έχουμε μια ιδιαίτερα ευχάριστη μέρα.
0: Ωραία, γιατί έχει και διάφορα πράγματα, θα τα πούμε αμέσως μετά.

0: Λοιπόν, η κίνηση αυτή τη στιγμή στον δρόμο της πόλης είναι ok, νοχελική, θα το πούμε, ας το πούμε έτσι.
1: Είναι η κίνηση ή μάλλον η γλυκιά ακινησία της πόλης που κοιμάται ακόμα σε μεγάλο βαθμό.
0: Κοιμάται τώρα, εντάξει, δεν κοιμάται, ξεσχουζούν.

0: Δουλεύει, εν πάση περιπτώσει, και ακούει τα πιο ωραία πρωινά. Κάπως έτσι είναι η φάση.
1: Αυτό μας αρέσει.
0: Αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δεν ακούνε ραδιόφωνο στο καθώς. Οδηγούνε.
1: Ήρθε η ώρα να μας κάνεις την καταγγελία. Λέγε.
0: Άσε με. Δεν ξέρω αν θα καταλήξω στην καταγγελία. Θα δω πώς θα πάει. Λοιπόν, δεν ακούνε ραδιόφωνο και μουσική που θα μπορούσα να το δικαιολογήσω, αλλά μιλάνε στο τηλέφωνο με τους νέους τρόπους που έχουν, όχι τα αυτοκίνητα. Ξέρεις, αυτό που δεν απαγορεύεται τυπικά να μιλάς με κάποιον μέσα από την εφαρμογή στα αυτοκίνητα, αλλά αυτό δεν ξέρω αν επιτρέπεται στα λεωφορεία, γιατί το βλέπουμε όλο και πιο συχνά.
1: Τι
0: σε οδηγούς λεωφορείων. Να μιλάς στο τηλέφωνο. Καλά, έχω πετύχει να μιλάει και με κινητό στο αυτή και να οδηγάει με το ένα χέρι. Δεν ξέρω, εκεί στον ΟΑΣ λίγο πρέπει να τα δουν αυτά τα πράγματα, γιατί τα αποτελέσματα είναι τα εξής. Κάτι απότομα, σε απότομες οδηγικές συμπεριφορές. Στα απρόοπτα του δρόμου, προφανώς όταν είναι απρόοπτο και έχεις την προσοχή σου και αλλού μιλάς, θα αντιδράσεις λίγο σπασμωδικά. Και ξεχνάνε περισσότεροι οδηγοί, βέβαια, ότι κουβαλάνε και επιβάτες, γιατί κάποιος είχε πει σε έναν επιβάτη ότι η δική μου ευθύνη είναι προς τους έξω, λες και η μέσα είναι, εν πάση περιπτώσει. Και το κυριότερο απ' όλα, πολλές φορές βλέπουμε, δεν βλέπεις κάποια λεωφορεία να πηγαίνουν πολύ πολύ αργά σε σχέση με κάτι άλλο, ναι, λεωφορεία. Είναι αυτό γιατί συνήθως ο οδηγός μιλάει στο τηλέφωνο ή είναι απασχολημένος με κάτι άλλο, οπότε για σιγουριά πηγαίνει ο άνθρωπος. Λιγάκι αυτά να τα δούμε εκεί στους αρμόδιους του ΟΑΣ, δεν ξέρω. Αυτά. Δεν κατέληξα σε ακριβώς καταγγελία, αλλά εν πάση περιπτώσει περιέγραψα το πρόβλημα.
1: Αλλά σε εκνεύρισε.
0: Όχι μόνο εμένα.
1: Είναι μια δουλειά υψηλής ευθύνης, να πούμε, αυτή, ο οδηγός λεωφορείου.
0: Όλες οι δουλειές είναι ευθύνης. Γιατί φαντάζεσαι τώρα εμείς εδώ πέρα να μιλάμε και στο τηλέφωνο ή να κάνουμε, να βγούμε διαμέσου ένα τραγουδιού, να λέμε και εμείς ένα άλλο τραγούδι.
1: Εντάξει,
0: ο καθένας από το μετερίζει του.
1: Έχουν την ευθύνη τους. Εδώ τώρα είναι ότι.
0: Ο καθένας από το μετερίζει του οφείλει να τα κάνει, να τις κάνει δουλειά όσο καλύτερα μπορεί. Να, όπως έκανε ο ΠΑΟΚ ο μπασκετικός χτες, ας πούμε, για παράδειγμα. Λοιπόν, θα τα πούμε όμως μετά αυτά. Λοιπόν,
1: ήρωας ο Τσεντιός Μαν, έτσι.
0: Ναι, πλήγωσε την παλιά του ομάδα. Λοιπόν,
1: έκανε όμως ένα θαυμάσιο δώρο στη νέα του ομάδα και νομίζω πως το πανηγύρισαν δεόντως.
0: Εντάξει,
1: όλοι.
0: Ωραία, όλα καλά είναι αυτά. Λοιπόν, επιστρέφοντας στην κίνηση.
1: Δυστυχώς χωρίς κόσμο στο γήπεδο, δεν είναι καλά πράγματα αυτά.
0: Άντας, το πάρουμε τώρα και αυτό που το θες.
1: Τώρα.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα, επειδή έγινε στη Ρόδο. Ναι. Και εδώ μια παρένθεση με τη Ρόδο. Είχαμε, όπως καταλάβες, και από αυτή την μεταφορά, ας πούμε, του Super Cup, είχαμε για πολύ μεγάλο διάστημα μια κρίση γαστεντερίτιδας,
1: ναι,
0: στο νησί.
1: 1.300 τόσα άτομα.
0: Ναι, αλλά το γεγονός ότι να το χαμηλώνουμε στα μέσα ενημέρωσης οι αρμόδιοι φορείς για να μην επηρεαστεί ο τουρισμός πριν λίγο καιρό, δεν είναι, νομίζω, ο κατάλληλος τρόπος αντιμετώπισης ενός προβλήματος. Η ειλικρίνεια, το θάρρος και η αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση του κάθε προβλήματος, νομίζω.
1: Καλά, ο
0: ότι είναι καλύτερα.
1: Δεν θα επηρεαστεί την τελευταία στιγμή, δεν θα ακούσουν.
0: Όχι, θέλω να σου πω ότι για τα δημοσιεύματα που διαβάσαμε και κάποια πράγματα δεν το ανέφεραν το πρόβλημα νωρίτερα στο νησί, που υπήρχε πρόβλημα και από νωρίτερα, ακριβώς για να μην επηρεαστεί ο τουρισμός.
1: Θα σου πω τώρα, αφού άνοιξες αυτό το παράθυρο, πριν το κλείσουμε, θα σου πω και κάτι άλλο. Mm. Από την άλλη, πέρασαμε ένα καλοκαίρι απίστευτης κινδυνολογίας για το λαγοκέφαλο.
0: Ο λαγοκέφαλος, ο οποίος
1: πού βρέθηκε τελικά?
0: Δεν είδες λαγοκέφαλο?
1: Κανένας δεν είδε, δεν άκουσε έναν άνθρωπο να συνάντησε ένα λαγοκέφαλο στις παραλίες, τουλάχιστον εδώ, της Βόρειας Ελλάδας. Υπήρξε ωστόσο αυτή η κινδυνολογία.
0: Δηλαδή
1: κάπου πρέπει
0: αυτά
1: να βάζουμε
0: τώρα,
1: και μια λογική εδώ στο τώρα, πόσο χτυπάμε καμπανάκι.
0: Μην τα δένεις αυτά, είναι άλλο το άλλο. Εδώ μιλάμε για πραγματικά κρούσματα γαστεντερίδας και μια επιδημία η οποία επηρέασε όλο το νησί. Αυτό το πράγμα, εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Αν έχει κλείσει ο άλλο από το χειμώνα το ξενοδοχείο, θα έρθει, δεν θα ακούσει τελευταία στιγμή και θα ακυρώσει.
0: Βρέθηκε,
1: όλοι το διαβάσαμε.
0: Όχι, αυτό λέμε. Ότι υπήρχαν δημοσιεύματα ότι δεν.
1: Λέω ότι μερικές φορές.
0: Γι' αυτό και πήγε μια ομάδα εκεί.
1: Είναι δυσανάλογα ισχυρό σε σχέση με κάποια φαινόμενα.
0: Διακρίνω,
1: να κλείσουμε το παράθυρο.
0: Δεν θα το κλείσουμε.
1: Αν θες και ανοιχτό παράθυρο, θα μα κρυώσει.
0: Θα το αφήσω ανοιχτό παράθυρο, γιατί θέλω να σου επισημάνω το γεγονός ότι πρέπει να είμαστε πιο ειλικρινεί και πιο τολμηροί όταν τα γεγονότα γεγονότα όντως θα συμφωνήσουμε είναι αληθινά. Λοιπόν, τι βλέπω εδώ, ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Α, όχι, να αφορούν μια συγκεκριμένη.
1: Τίποτα, είναι τίποτα. Πολύ σκαπά από ό,τι φαίνεται τα
0: όχι,
1: πράγματα.
0: Όχι, όχι, είδα μια κίνηση εκεί στην Κατσιμίδη, αλλά δεν κάτι είναι ιδιαίτερο. Κάτι ιδιαίτερο. Προφανώς είναι το φανάρι εκεί πέρα, γιατί υπάρχει μια κινητικότητα στο φανάρι εκεί. Είναι ένα θέμα ρύθμισης, παρεπιπτόντως να το πούμε εδώ πέρα, να το δουν και αυτό. Στην περιφερειακή τα πράγματα είναι όλα καλά και προς το Σταυρό είναι ήσυχα τα πράγματα, να ξέρεις.
1: Σε περίπτωση που σε πέρα,
0: ενδιαφέρει.
1: Ο Οκτώβριος μπαίνει.
0: Και την Οκτώβριο δεν υπάρχει προς το Σταυρό κινητικότητα.
1: Δεν θα έλεγα προς τους τουριστικούς προορισμούς η κινητικότητα ήθιστε. Και μάλιστα να πω και κάτι εδώ.
0: Ναι, να πεις.
1: Η σεζόν φέτος η τουριστική τράβηξε και λίγο, γιατί σε σχέση με προηγούμενες χρονιές άργησε να ξεκινήσει. Όπως λένε οι άνθρωποι από τις τουριστικές περιοχές, οι άνθρωποι του τουρισμού, ο Ιούνιος και ο Ιούλιος φέτος δεν ήταν καλοί μήνες. Ο Αύγουστος ήταν καλός μήνας, όπως είναι πάντα, αλλά και ο Σεπτέμβριος κράτησε ακόμη, βοήθησε και ο καλός καιρός. Εντάξει, τώρα το ημερολόγιο δείχνει τελευταίες μέρες Σεπτεμβρίου. Μπαίνουμε στον Οκτώβριο.
0: Ναι. Κίνηση εκεί και κοντά στην Ιγνατία, βλέπω προς την Αριστοτέλους εκεί πέρα. Και εκεί πέρα υπάρχει ένα θεματάκι λίγο τις Κυριακές. Εντάξει, δεν είναι κάτι σημαντικό. Παρκάρουν τα τουριστικά λεωφορεία πάρα πολύ που φεύγουν αυτές οι εκδρομές.
1: Ναι, είδα πολύ κόσμο στον δρόμο μαζεμένο έτσι πάνω σε πεζοδρόμιο να περιμένει να περάσει το τουριστικό λεωφορείο.
0: Και επίσης αυτή την ώρα είναι πολύ ωραίο το θέαμα με ομάδες τουριστών ξεναγούν που είναι φαντάζομαι ότι όλοι ξεκινάνε γύρω στις 8 η ώρα τη ξεναγήση και βλέπει την άδεια πόλη ξαφνικά να εμφανίζονται 100 άνθρωποι από το πουθενά έτσι.
1: Να πούμε ότι είναι ένα ζήτημα να αποφασίσει να ξυπνήσει αν δεν δουλεύει την Κυριακή. Αν ξυπνήσει όμως και βγει στην πόλη, είναι η πόλη στα καλύτερά της.
0: Έτσι, στα καλύτερα τσάντε.

0: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τα πιο ωραία πρωινά
3: με τη Χρύσα Νάνου
2: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
3: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Να πούμε ότι σήμερα είναι μια μέρα που έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη.
1: Και χτες είχε, καθόλου. Στους μουσικές του δρόμου που συνάντησες. Βρέθηκα συνέχεια πάνω τους σε φιλαρμονικές. Δεν πήγα στο hip hop και σε αυτά. Συνάντησα και στην αχυροποίητο την πλατεία Μακεδονομάχων. Δηλαδή εκεί πέρα αργά το βράδυ χορεύανε, είχαν μουσική έτσι και χορεύαν ζευγάρια κτλ. Πήγα να χορέψω εγώ, αλλά μετά μου φάνηκε πολύ επαγγελματικό αυτό. Τέλος πάντων, όχι, χόρευε και ο κόσμος μέσα εκεί. Ήταν ωραία στην πλατεία, τα παιδιά παίζανε.
0: Έδωσε
1: πολύ ωραία.
0: Το στίγμα
1: τα μαγαζιά.
0: Τα Δημήτρια με
1: δουλεύανε
0: το...
1: εκεί, γιατί έχουν ανοίξει διάφορα μαγαζιά εκεί γύρω. Να χειροποιείται και το έχουν μορφύνει την περιοχή.
0: Το καπάνι πώς πήγε?
1: Το καπάνι πέρασε και από εκεί. Λόγω της, το σπιτιών μου γύρω-γύρω τελείωσε νωρίς, στις 11 η ώρα δηλαδή, και μετά δεν συνεχίστηκε.
0: Ναι, είναι και μια ιδιαίτερα κατηγορική Άθωνος και από εκεί και πέρα.
1: Είχε πολύ κόσμο που τριγυρνούσε. Πολύ ωραίες και φάνταστες οικαστικές κατασκευές. Όποιος περάσει και σήμερα μπορεί να τις δει στην Παπαμάρκου και στα στενά του καπανίου. Εμένα που μου αρέσει αυτή η μουσική, μου άρεσε και ο κόσμος. Μου άρεσε και όλο αυτό που γινόταν εκεί πέρα. Είχε καντίνες με ωραίο φαγητό. Ο κόσμος χαλάρωσε. Οι τουρίστες κοιτούσαν με ενδιαφέρον. Όλοι Άθωνος χτες και τα υπόλοιπα μαγαζιά ήταν γεμάτοι ασφυκτικά χρύσα.
0: Μάλιστα.
1: Μια πολύ ωραία νομίζω εικόνα και μια ωραία εικόνα και πολιτισμού.
0: Εδώ τώρα, μια που πιάσαμε τις αγορές, πώς φάνηκε η αγορά Μοδιάνο?
1: Η αγορά μου, δεν το είπαμε αυτό, δεν
0: όχι,
1: το σχολιάσαμε.
0: Εγώ δεν είχα πάει, πήγα αυτή την εβδομάδα, οπότε δεν θα μπορούσα να το πω.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα άλλο project, είναι πολύ καλύτερη φυσικά από την προηγούμενη. Είναι ένα άλλο project βέβαια.
0: Ναι.
1: Είναι ένα ενιαίο. Οι ιδιοκτήτες έχουν, όπως το έχουν κάνει και σε άλλες επιχειρήσεις, μια ενιαία επιχείρηση. Οπότε λίγο καλά να μην πάει το ένα μαγαζί, θα το στηρίξει το άλλο, μπορεί να αλλάξει πιο
0: αυτό
1: εύκολα.
0: Είναι,
1: και μπορεί, είναι όμως χώρος εστίασης,
0: ναι,
1: πια.
0: Κυρίως.
1: Έτσι, κυρίως.
0: Και όχι τόσο λιανικής.
1: Που...
0: Ναι, γιατί πολλούς άκουσαν να λένε δεν βλέπουμε ζαρζαβατικά εδώ. Όχι, βλέπεις μόνο σε μία μικρή γωνία. Ναι. Σε αυτή τη φάση της λειτουργίας της αγοράς δεν θα πας για να αγοράσεις τα οποροκυπευτικά. Ιδιαιτέρως, εκτός αν για κάποιο λόγο με το μαγαζί.
1: Είναι ένας χώρος. Εντάξει, εγώ δεν είμαι πολύ φαν των κλειστών έτσι, αγορών κτλ. Θέλω λίγο την εκτοσιά μου έξω, ξέρεις, κτλ. Κάποιοι άλλοι το αρέσουν, τους αρέσει η ατμόσφαιρα, είναι εκεί πέρα. Λίγο στριμωχτάτερα πράγματα. Δηλαδή να κάθεσαι σε ένα τραπεζάκι τώρα για το διάδρομο δίπλα σχεδόν να περνάει. Εντάξει, έχει και μαγαζιά που δεν είναι έτσι.
0: Έχει κίνηση εστίαση πάντως από ό,τι είδα και τουρίστες μπαίνουν στην αγορά. Τώρα να σου πω και τι συμβαίνει με τις αγορές. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι θέλουν και το χρόνο τους για να φανεί τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει.
1: Μάλιστα.
0: Όταν ανοίγει κάτι, όταν ξεκινάει, είναι και λίγο σαν ένα σκηνικό, λίγο σαν βιτρίνα. Με το χρόνο θα φανεί.
1: Και τι πήρες εσύ, κάθισες να φας κάτι, που, τι έκανες εκεί?
0: Έκανα,
1: ή απλώς βόλτα έκανες?
0: Μια βόλτα έκανα, για ανίχνευση.
1: Και άμα κάνω όλη βόλτα και δεν κάθονται, δεν θα δουλέψει.
0: Μην νομίζεις.
1: Κάτσε και εσύ λίγο.
0: Η αγορά θέλει τη βόλτα της.
1: Ναι,
0: αυτή
1: κάτσε, πιέσαι ένα κρασί.
0: Η λογική του καταστήματος αυτή είναι. Θέλει κίνηση και θα προκύψει
1: και
0: μετά
1: προκύψει,
0: και η εμπορική κίνηση.
1: Άντε, εντάξει. Okay.
0: Λοιπόν, για να πιάσουμε, να ξετυλίξουμε λίγο το νήμα των εκδηλώσεων που γίνονται σήμερα. Πού να ξεκινήσουμε? Να πούμε ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού σήμερα.
1: Ωραία.
0: Ότι είναι μια ημέρα έτσι που έχει καθοριστεί από το 1970 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, με σκοπό φυσικά την ανάδειξη της συμβολής του τουρισμού στην ευδαιμονία της διεθνούς κοινότητας. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη γίνονται διάφορες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Εδώ στην Θεσσαλονίκη έχουμε στο λιμάνι, στην πρώτη προβλήτα, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ, μια εκδήλωση που διοργανώνει το Ολυμπιακό Μουσείο με την υποστήριξη του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης και του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης και του Maritime Museum, αυτό που έγινε εκεί στο λιμάνι.
1: Ωραία.
0: Θα στηθεί ένα μεγάλο τραπέζι δίπλα στη θάλασσα με σκοπό, όπως λένε οι διοργανωτές, να γίνει ένα σημείο συνάντησης της παράδοσης του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, με γαστρονομικό ταξίδι στο χρόνο, από ό,τι λένε, και την πολυπολιτισμική ταυτότητα της Θεσσαλονίκης.
1: Ωραία, τέλεια.
0: 6:30 λοιπόν ξεκινά.
1: Και
0: η συμμετοχή
1: τρώμε.
0: Είναι δωρεάν, αλλά οι διοργανωτές λένε καλού κακού να γίνει προκράτηση θέσης, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: Ωραία.
0: Οπότε θα τον γκουγκλάρετε, υπάρχει τηλέφωνο εκεί, να μην το λέμε εμείς τώρα από εδώ.
1: Τέλεια.
0: Για να δηλώσετε συμμετοχή.
1: Θα πάμε και εκεί.
0: Είναι μια δράση για μεγάλους και μικρούς.
1: Ναι. Τι ώρα είναι τώρα? Γιατί σε λίγο, όχι τώρα, στις 11 η ώρα έχουμε τα αποκαλυπτήρια μιας πρωτομής που λέγαμε χτες εκεί πέρα. στην.
0: Του Ιωάννη Καποδίστη.
1: Ας πούμε, πλατεία δικαστηρίου, πίσω από το γάλα του Βενιζέλου, με Χαλκαίον εκεί στη γωνία.
0: Και πώς επιλέχθηκε η ημερομηνία η σημερινή.
1: Σήμερα.
0: Είναι σαν σήμερα. Και κοίταξε.
1: Αποφράσει ημέρα.
0: Και κοίταξε, είναι Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 1831.
1: Στην εκκλησία.
0: Κυριακή πρωί, ακριβώς, ναι, όπως σήμερα λοιπόν.
1: Έτσι, κατευθυνόταν προς τον ιερό ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στον Άφλιο Καποδίστριας και δέχτηκε επίθεση. Τα έχουμε δει στην ταινία αυτά.
0: Ναι,
1: ανάγλυφα.
0: Ναι, ναι,
1: ανάγλυφα. Ναι. Από τον Κωνσταντίνο και τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη. Έτσι. Ο Δήμος Σαλονίκης.
0: Την ταινία του Γιάννη Σμαραγδί.
1: Του Σμαραγδί, ναι. Η οποία έκανε ρεκόρ εισιτήριο. Λοιπόν, και, τα αποκαλυπτήρια τη Πρωτομήσου Ιωάννη Καποδίστρια είναι σε συμβολή των οδών Εγνατίας και Χαλκαίων στην πλατεία δικαστηρίων. Δηλαδή.
0: Μπροστά στην εκκλησία.
1: Μπροστά στην εκκλησία, ναι. Γι' αυτό δεν το είδα εγώ που πήγα από, ναι, από πάνω, ναι.
0: Έχει ένα παρκάκι εκεί, ένα πολύ,
1: ναι,
0: όμορφο.
1: Ωραία, θα είμαστε εκεί και συνομιλεί με το άγαλμα του Βενιζέλου, έτσι, υπό μία έννοια. Καποδίστρια Βενιζέλο, οι άνθρωποι που έτσι χάραξαν την πορεία τη Ελλάδα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Κερκαριακή Ένωση Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Σπυρίδων είναι οι διοργανωτές και η πρωτομή είναι έργο του γλύπτη Γεωργίου Κικότη, αποτελεί δωρεά τη Κερκυριακή Ένωση Θεσσαλονίκη ο Άγιος Σπυρίδων προς το Δήμο Θεσσαλονίκης και είναι αποχυτό ρίχαλκο. Έχει τοποθετηθεί σε βάση από λευκό μασίφ μάρμαρο, δηλαδή συνολικά ύψος 2,20.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ποιος ήταν 2,20, ήταν το κούμπο, όχι. Και σχεδιάστηκε ώστε να λέει ο καλλιτέχνης ώστε να εντάσσεται αρμονικά στον περιβάλλοντο χώρο. Αν περάσετε από εκεί, γιατί όχι, 11 η ώρα τα αποκαλυπτήρια. Καλό είναι αυτό, ωραίο είναι που είναι ο Βενιζέλος κοντά με τον Καποδίστρια και σηματοδοτεί έτσι ανθρώπους που πήγαν πιο μπροστά την χώρα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Τώρα ποιον θα βάζεις ακόμη από την άλλη πλευρά του Βενιζέλου, αν υποθέσουμε ότι θα βάλουμε άλλο ένα άγαλμα. Τι ταιριάζει περισσότερο.
0: Που να έχει και να πατάει όμως και σε κάτι σχετικό με τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, κοίταξε, θα μπορούσαμε να βάλουμε τον Ανδρέα Παπανδρέου, μια και είναι σήμερα η Βουλή είχε αποφασίσει το 1989 υπέρ της παραπομπής του Ανώτατου Ειδικού Δικαστήριου για την υπόθεση Κοσκοτά. Εντάξει, όχι δύσκολα. Διχαστικοί άνθρωποι ήταν. Να μου πει και ο Βενιζέλος τι ήταν στην εποχή του Καποδίστρια. Διχαστικοί ήταν. Άρα έχουμε το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, αλλά το έχουμε στην παραλία εκεί.
0: Εκεί πρέπει να μπει και ο Ανδρέας.
1: Και ο Ανδρέας υπάρχει ένα άγαλμα προς, ναι, την Καλαμαριά εκεί πέρα το. Ναι, δεν έχουμε άλλον τρίτο να βάλουμε νομίζω.
0: Άντρες σκέφτεσαι. Εγώ προσπαθώ να σκεφτώ καμία γυναίκα.
1: Είχαμε γυναίκα πρωθυπουργό και δεν το ξέρα.
0: Γιατί μόνο με πρωθυπουργός θα είναι πρωθυπουργός.
1: Τι, αφού κυβερνήτες
0: βάζουμε. Κάποια σημαντική
1: τώρα
0: γυναίκα στην ιστορία δεν μπορεί.
1: Ναι, θέλει ο Ανδρέας, είπε
0: Ανδρέας,
1: τη Μελίνα Μερκούρη.
0: Μελίνα Μερκούρη.
1: Η Μελίνα Μερκούρη, ναι, τιμάται αναλόγως. Έχει και θέατρο δικό της, έχει και δρόμους, έχει και πλατείες. Έχει, εντάξει, δεν νομίζω να θέλει άγαλμα. Άσε που δεν τα συμπαθούσε καθόλου τα αγάλματα όσο ήταν εν ζωή.
0: Στην Αθήνα έχει ένα πολύ ωραίο άγαλμα της, ναι, Μελίνας, ναι.
1: Θέλει να βάλουμε Μελίνα, Μερκούρη.
0: Μια Μαρία Κάλλας.
1: Μπράβο, ωραία το είπες. Μια Μαρία Κάλλας θα μπορούσαμε να βάλουμε. Εν πάση περιπτώσει μπορούμε να το κάνουμε δημοψήφισμα όμως για να σκεφτείτε όλοι και να μας στείλετε ένα μήνυμα στο Viber 6930-078-228. Γενικώς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και να επικοινωνείτε με ό,τι θέλετε.
0: Να ψιθυρίσω εγώ στους ακροατές μας. Γυναίκες σκεφτείτε.
1: Ναι, για σκεφτείτε να δούμε τι θα βάλουμε άγαλμα και γιατί όχι. Να το πούμε πού θα μπει όμως.
0: Λοιπόν,
1: αυτό.
0: 11 η ώρα είπαμε τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος.
1: Έλα ρε, τις μαγεμένες θα βάλουμε. Τις μαγεμένες θα βάλουμε εκεί από την άλλη πλευρά. 11 η ώρα πάντως τα αποκαλυπτήρια του Ιωάννη Καποδίστρια, της πρωτομής
0: του. Πρωτομή, όχι άγαλμα, πρωτομή, ναι.
1: Του Ιωάννη Καποδίστρια.

0: Πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κάποια από τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Έχουμε πει ότι εμείς στηρίζουμε τις εφημερίδες και να τις στηρίζετε κι εσείς, αλλά μειώνονται τα μέρη τα οποία πολλούνται δυστυχώς, οπότε πρέπει να υπάρχει ισχυρή αναζήτηση. Λοιπόν, γαλλική κουζίνα για όλους. Α, όχι, άρχισα λίγο από αυτά που με ενδιαφέρουν. Η Καθημερινή έχει ένα ένθετο του γαστρονόμου, που εξαιρετικό περιοδικό παρεπιπτόντως, και 150 κλασικές συνταγές. Ωραία, γαλλική κουζίνα, θα μαγειρέψουμε γαλλικά. Λοιπόν, η ακρίβεια βέβαια είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Η ακρίβεια από την Αντλία στο ράφι. SOS από τις επιχειρήσεις για το κόστος παραγωγής και μεταφοράς. Σε ποια είδη τροφή μου θα χτυπήσει το πρώτο κείμενο ανατιμήσεων τον επόμενο μήνα?
1: Μάλιστα.
0: Σε είδη πρώτη ανάγκη μιλάμε τώρα. Γαλακτομικά, αρτοσκευάσματα. Έχουν ήδη φτάσει τιμοκατάλογοι σε αρμόδιες αρχές με τις αυξήσεις. Και μόλις μπει ο Οκτώβριος.
1: Βλέπεις με τη φέτα τι γίνεται. Ξανά προς τα πάνω.
0: Ναι ρε φίλε, τέλος πάντων, μια τεράστια φωτογραφία, κοσμή δεν θα πω το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, απλώς δείχνει το πρόβλημα, μια έτσι στην Αττική, ένα τοπίο της Αττικής, στην πίσω αυλή της Αττικής υψώνονται καθημερινά νέα βουνά από μπάζα. Εκεί περιπολεί νεοσύστατη ομάδα αποτροπής απόρριψης αποβλήτων της αστυνομίας. Η κυνηγή των λιμάτων είναι ο φάνταστος τίτλος. Πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, πώς η ψηφιακή επικοινωνία αλλάζει τα ελληνικά, η γλώσσα του Messenger. Αυτά τα που στέλνουμε και τις συντομογραφίες, ας το πω. Αναλύεται το φαινόμενο Κασιδιάρης με τη σκιώδη φάλαγγα των influencer, όπως το αναλύει σε μια έρευνα της η εφημερίδα. Σε τέλμα η Τουρκία για τα F-35 στο παρασκήνιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλέξης Γιαννούλιας, εγώ το Σικάγο και η ελληνική ομογένεια. Είναι υποψήφιος δήμαρχος στο Σικάγο ο Αλέξης Γιαννούλιας και εξηγεί γιατί επέλεξε να δώσει αυτή τη δύσκολη πολιτική μάχη σε μια συγκυρία ακραίας πόλωσης.
1: Πάμε και στο Βήμα.
0: Ναι.
1: Όπου μάντεψε. Ποιο είναι το βασικό θέμα?
0: Μη μου πεις ακρίβεια.
1: Ακρίβεια. Οι 7 πληγές της ακρίβειας. Οι τιμές των καυσίμων και είναι κυβερνήσεις και καταναλωτές. Η διπλή εικόνα της ελληνικής οικονομίας. Ο φαύλος κύκλος του πληθωρισμού. Τι τρομάζει αγορές και οικονομίες. Οι αναλύσεις δεξαμενών σκέψης και ειδικών τμήματων διεθνών οίκων και επενδυτικών τραπεζών εν μέσω εκλογικών αναμετρήσεων. Ποιες αναλύσεις και τι να μας πούν. Λοιπόν, και το επίσης στην καρδιά του πρωτοσέλιδου, στο Βήμα της Κυριακής, τα αποκαλυπτήρια μιας σκοτεινής βιομηχανίας. Ποια είναι η σκοτεινή βιομηχανία? Οι εναλλακτικές θεραπείες, διότι από ό,τι φαίνεται αυτός ο φάκελος άνοιξε και δεν λέει να κλείσει, τουλάχιστον δημοσιογραφικά. Ξέρουμε από εκεί και πέρα κατά πόσο ο φάκελος αυτός θα απασχολήσει παραπάνω. Μεταξύ άλλων αναφέρεται το Βήμα στην κβαντική ιατρική, την περίφημη που τη μάθαμε αυτόν τον καιρό και η οποία είναι φυσικά ανύπαρκτη ως ιατρική.
0: Μην την ερωνευτείς γιατί άδειες. Θα μας μαλώσει. Ποιος? Κάποια που ξέρω.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαστε άσχετοι που δεν ξέρουμε την κβαντική ιατρική.
1: Ναι. Να ξανανοίξουμε τα βιβλία της φυσικής του σχολείου μας.
0: Δεν λέω τίποτα.
1: Ο γκουρού Ντίπακ Τσόπρα, ένας στάρ πραγματικά αυτού του χώρου, τι είναι πραγματικά η αναγεννητική ιατρική και διάφορα άλλα τα οποία καλύπτει το Βήμα της Κυριακής. Δεν έχει νόημα να τα αναλύσουμε και πού να πιάσει κανείς. Και τις ομάδες στα social media, οι οποίες λειτουργούν σχεδόν ως Ιωνή γιατρός, θα το πούμε έτσι, και δίνουν συμβουλές ιατρικές και ανεβάζει ο κόσμος και τις εξετάσεις του τις ιατρικές και λένε και απόψεις αυτοί.
0: Σωστό.
1: Από διάφορες πλευρές, είτε επειδή πλασάρουν την φρουτοφαγία, ομοφαγία, είτε την κρεατοφαγία, είτε δεν ξέρω τι άλλο.
0: Είπαμε ότι αυτά μπλέκεται πια τόσο πολύ με την κλασική ιατρική και με την νόμιμη ιατρική, που είναι τόσο θολά τα πράγματα πλέον που δεν ξέρω αν είναι κουβάρι που μπορεί να ξεδιαλυθεί εύκολα.
1: Από την άλλη πλευρά, για να πω και την αλήθεια, έχει η επιστήμη ιατρική, η επίσημη, έχει και αυτή τις ευθύνες της σε αυτό το πράγμα που βλέπουμε μπροστά μας.
0: Προφανώς, όταν αφήνει έχει ανεξέλεγκτα κάποια πράγματα ή όταν οι ίδιοι οι γιατροί κάνουν κάποια. Γιατί μην ξεχνάμε ότι.
1: Είναι και μερικές φορές πολύ θολά τα
0: όρια. Μην ξεχνάμε ότι κάποιοι γιατροί είναι αυτοί που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες συνήθως. Έτσι δεν είναι?
1: Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει ένα μεγάλο κύμα διερώτησης, αμφισβήτησης, συζήτησης για
0: και
1: το
0: δεν
1: τι
0: είναι και όλα ίδια.
1: Όχι ακριβώς. Τι είναι, έχει μια ιατρική βάση, τι δεν έχει ιατρική βάση. Πάντως η κυβαντική ιατρική θα μας αποχαιρετήσει και
0: αυτό
1: θα τη θυμόμαστε.
0: Ισχυρή ελεγκτική μηχανισμή.
1: Θα τη θυμόμαστε ως ανέκδοτο.
0: Με θεσμούς και κανόνες, ισχυρή ελεγκτική μηχανισμή που θα μπορούν να λένε τι είναι πρέπον, τι δεν είναι, τι είναι το δίκαιο,
1: ακριβώς,
0: το άδικο και το ανάμεσά
1: και κατά τα λοιπά. Και ένα μικρό θεματάκι στο πρωτοσέλιδο, στο Βήμα από τη Wall Street Journal. Αυτό φρούτα και σνακ, η μεγάλη μάχη του σχολικού κολατσιού.
0: Τώρα
1: τι δίνει
0: στο
1: παιδί
0: αυτό,
1: όταν πηγαίνει στο σχολείο.
0: Εσύ που είσαι πιο έμπειρη σε αυτά τα κηλικία των σχολείων.
1: Ναι.
0: Στα κηλικία τελικά έχουμε ή δεν έχουμε υποχρέωση από τα συγκεκριμένων προϊόντων.
1: Ναι, ναι, βγήκε λίστα πριν από λίγο καιρό που λέει τι μπορεί και τι δεν μπορεί να πωλείται.
0: Και πόσο δικός μου βρίσκει πατατάκι στο τέλειο.
1: Νομίζω ότι τα πατατάκια δεν υπάρχουν,
0: ναι,
1: στη λίστα. Δεν είμαι σίγουρη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εδώ θέλω να πω κάτι και θα το κλείσουμε αυτό το
0: για
1: θέμα.
0: Πες.
1: Γιατί λέει φρούτο. Το φρούτο εγώ δεν θεωρώ ότι είναι καλό κολατσιό για να πάρει ένα παιδί μαζί του στο σχολείο, διότι το φρούτο κατά κανόνα σε ξελιγώνει αν είσαι νηστικός. Θέλεις κάτι πιο. Εγώ θα έλεγα ότι γενικά πρέπει να ξανασκεφτούμε στην Ελλάδα όλη αυτή την ιστορία με τις πίτες μας, τις οποίες πρέπει να επιστρέψουμε σε αυτές και να τις ξαναδούμε με μία διάθεση όμως ενδεχομένως να δούμε την πρώτη ύλη τους. Τι δίνουμε, τι φτιάχνουμε. Είναι ένα σοφό σνακ η πίτα, τα έχει όλα.
0: Το λες,
1: και
0: την
1: πρωτεΐνη της, και γεύμα μπορεί να είναι, και δείπνο μπορεί να είναι. Και την πρωτεΐνη της την έχει.
0: Δίνουμε στα παιδιά
1: και τον υδατάνθρακα
0: πίτες.
1: Τον έχει, και γλυκιά μπορεί να είναι, και αλμυρί μπορεί να είναι. Οι άνθρωποι το είχαν σκεφτεί με μεγάλη σοφία εδώ και χρόνια. Μεταφέρεται εύκολα.
0: Ναι.
1: Τρως λίγο, το αφήνεις, δεν χαλάει.
0: Τυρόπιτες και τέτοια, ναι.
1: Απλά συνηθίσαμε, τι συνηθίσαμε,
0: τα
1: να
0: έτοιμα.
1: Τα θεωρούμε ότι είναι το χειρότερο, ότι είναι κάτι πάρα πολύ κακό, γιατί φάγαμε πολύ κακής ποιότητας εκδοχές,
0: ναι,
1: και της τυρόπιτας. Έτσι ακριβώς.
0: Δεν είμαι σίγουρος αν τα παιδιά θα επικροτήσουν αυτή σου την ιδέα.
1: Πάντως, αλλά με αυτό μεγαλώσαμε.
0: Ναι. Εσείς μεγαλώσατε, εμείς που είμαστε νέοι ακόμα, δεν ξέρω, τρώμε άλλα πράγματα. Λοιπόν,
1: τρώτε.
0: Πάμε ελεύθερο.
1: Σούσι.
0: Θέλω να πω το σούσι. Ελεύθερος τύπος της Κυριακής.
1: Πάμε ελεύθερο.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσω από το δεύτερο θέμα, γιατί συνδέεται με αυτά που συζητούσαμε πριν. Οι 5 fake και επικίνδυνες θεραπείες εναλλακτικής ιατρικής, τσαρλατανισμοί και απάθες πίσω από τις υποσχέσεις, η αιώνια νεότητα. Ψευδοεπιστημονικές μέθοδοι και τις αναλύει. Υδροθεραπεία εντέρου, οζονοθεραπεία, κβαντική ιατρική, υπνοτική αναδρομή, ομοιοπαθητική. Τεκμηριωμένοι και επιστημονικές μέθοδοι, από την άλλη, είναι η πλασμαφαίρεση, η ιατρική τρόπου ζωής, ο βελονισμός, η κλινική ύπνωση, η παρεμβάση σώματος νου. Τα ξεχωρίζει η εφημίδα σε ένα ενδιαφέρον έτσι, κείμενο και έρευνα. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία και νομίζω θα συζητηθεί ιδιαίτερα, Χρήσα, είναι ότι η αποκλειστικότητα του ελεύθερου τύπου αυτού έχει έναν πρώην υπουργό του Μαδούρο, δεν τον κατονομάζει, πρώην αξιωματούχος του Καράκας. Έχει μια θολή του φωτογραφία. Ο Ιάσονας Πιπίνης έκανε την έρευνα αυτή. Ο τίτλος είναι «Να έρθω στην Ελλάδα να μιλήσω για τις σχέσεις Τσίπρα Βενεζουέλας». Είμαι διατεθειμένος, λέει ο πρώην αξιωματούχος, να ταξιδέψω στην Ελλάδα προκειμένου να μιλήσω υπό ειδικό καθεστώς τόσο για τη μυστική συνάντηση ανάμεσα στον τέος πρωθυπουργό και τους δύο αξιωματούχους το 2012, όσο και για άλλα ευαίσθητα ζητήματα για τα οποία έχω γνώσει την περίοδο 2008-2015.
1: Μάλιστα.
0: Και έχει και μια δήλωση της πρώην Γενικής Εισαγγελέας, τη Λουίζα Ορτέγα Ντίας, ότι έχουν βρεθεί γραπτά ντοκουμέντα για χρηματοδοτήσεις πολιτικών στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μεγάλο θέμα αυτό και θα ανοίξει ζήτηση.
1: Και είναι αποκλειστικό εδώ. Λοιπόν, να σταθούμε στα θέματα που δεν βλέπουμε σε όλες τις εφημερίδες. Δεν έχει νόημα να επανερχόμαστε στις ενέργειες, στο θέμα της ενέργειας και των τιμών. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια, λέει η Real News, για αναφερόμενη στον Ερντογάν και την επίσκεψή του στην Αμερική.
0: Γιατί πλήρωσε, πού τα έδωσε.
1: Έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις, λέει η Real News.
0: Ναι, ωραία. Πρώτο θέμα να πάμε.
1: Ναι.
0: Έχει το οικολογικό έγκλημα στον Κηφισό, έτσι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στοιχεία σόγκα το ποτάμι της Αθήνας. Και έρχονται τα πάνω κάτω και τα μέσα έξω. Χαμός πιο δεξιά από τα δεξιά. Γιατί δεν ανακοινώνει το κόμμα Σαμαράς, η φήμη είναι πιο αποτελεσματική από το γεγονός, και τι συμβαίνει με τον Κασιδιάρη και την Καριστιανού.
1: Μάλιστα. Η Μακεδονία, εδώ η δικιά μας, η Μακεδονία της Κυριακής, αναφέρεται στις μετακινήσεις των υποψηφίων, τα νέα ονόματα και τα πανέλα στα ψηφοδέλτια, λέει, σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας. Οπότε, αν θέλετε εδώ να μάθετε λεπτομέρειες, ποιος πάει πού.
0: Οι φημολογίες και τα νέα. Είναι πάντα διαβαστερό αυτό, ε.
1: Ναι, φυσικά.
0: Μόνο υποψήφιοι να το διαβάσουν και συγγενείς τους.
1: Και έχουμε ακόμα καιρό.
0: Θυμάσαι ένα παλιό. διευθυντή εφημερίδας που έλεγε βάλτε ονόματα και κεφαλάκια μέσα γιατί.
1: Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, βάλτε ονόματα. Λοιπόν, τύπος Θεσσαλονίκης δεν έχει ονόματα. Έχει να μπει τέλος στο αυτόφορο για τα 80 δεσιμπέλ σε καφέ μπαρ. Ζητά την παρέμβαση το επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Πολύ σημαντική παρέμβαση αυτό. Υποστηρίζει ότι η αντιμετώπιση της χορύπανσης μπορεί να τεθεί μέσω διοικητικών κυρώσεων. Έχουν πολύ μεγάλη αντίδραση τα μαγαζιά γι' αυτό. Α, πρασινίζουν σταθμοί του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Φυτευτικές εργασίες από συνεργεία του κεντρικού δήμου. Θα
1: μάλιστα.
0: Ωραίο. Και μια και μιλάσαμε με μετρό, μετρό στην Καλαμαριά, είναι συγκρατημένη η αισιοδοξία στους επιχειρηματίες, γιατί είναι θετικά όμως τα πρώτα δείγματα στην αγορά της
1: περιοχής. Διαβάσαμε τα νούμερα για τις μετακινήσεις αυτόν τον καιρό. Απομένει να δούμε αν θα υπάρξει, εγώ έχω αυτή την περιέργεια, αν θα υπάρξει κύμα μετακίνησης από το κέντρο προς την Καλαμαριά χάρη στο μετρό, όχι για λόγους εργασίας, για λόγους αναψυχής. Έτσι, να πεις ότι πάω στην Καλαμαριά να πιω κάτι ή να κάνω μια βόλτα στην αγορά.
0: Αυτό απομένει να το δούμε. Γίνεται ήδη. Σήμερα θα το κάνει και ο δικός μου. Θα κάνει ακριβώς αυτό που λες. Λοιπόν, ωραία.
1: Θα μας πείτε εντυπώσεις.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα.
0: Ναι, να κάνουμε ένα διάλειμμα. Να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
1: Η Ειρήνη Γκέλη έρχεται στο στούντιο για το δελτίο ειδήσεων. Και εμείς επιστρέφουμε μετά.
0: Θα επιστρέψουμε με ενδιαφέροντα πράγματα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στα αίτια της έκρηξης επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες μετά την τραγική κατάληξη της επιχείρησης στα συντρίμμια του τριώροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, που κατέρευσε μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής. 10 εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζουν την αυτοψία για τα αίτια της τραγωδίας, ενώ κέρυες απαντήσεις αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση στις 6 σωρούς. Όλοι τους εντοπίστηκαν νεκροί. Πρόκειται για μια ηλικιωμένη Ελληνίδα με το Βρετανό σύζυγό της που διέμεναν στο δεύτερο όροφο και 4 Αμερικανούς, 2 αδέρφια και τις συντρόφους τους που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε συγγενικό τους πρόσωπο, μία από τις γυναίκες διήνυε τον τρίτο μήνα κοίησης. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για την τραγική απώλεια στις οικογένειες των 6 ανθρώπων. Η βελτίωση του αναπτυξιακού μοντέλου της Ελλάδας στα τελευταία χρόνια, με τη σημαντική αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, αυξάνει την παραγωγικότητα και τον δυνητικό ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ της, διαπιστώνουν διεθνείς οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης που αναβάθμισαν το Σεπτέμβριο το αξιόχρεο και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για έντονα καιρικά φαινόμενα. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις αναμένονται σε Πελοπόννησο, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, ενώ θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Στη Σκιάθο, η καταρακτώδης βροχή πλημμύρισε δρόμους, ενώ σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος σε χωριά. Την ίδια ώρα, σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν ισχυρή άνεμη σε περιοχή της Πάργας, όπου ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές σε υποδομές ηλεκτροδότησης αλλά και σε κατοικίες. Καλώδια και κολόνες υπέστησαν ζημιές, με αποτέλεσμα αρκετές κοινότητες να μείνουν χωρίς ρεύμα. Εκτός συνόρων, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν κάλεσε χθες τις χώρες που ενεπλάγησαν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να δείξουν αυτοσυγκράτηση και τόνισε πως το Σουλτανάτο παραμένει έτοιμο να βοηθήσει κάθε προσπάθεια συνεννόησης. Η Τεχεράνη σήμερα κατέστησε σαφές ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξει το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμού, παρά την απόρριψη από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ του Ιρανικού σχεδίου προς αυτό που υποβλήθηκε στην Ουάσιγκτον. Στο μεταξύ, η αρχή που ίδρυσε το Ιράν για την διαχείριση του στενού του Ορμούς διεμήνυσε στα εμπορικά πλοία πως θα αντιμετωπίσουν συνέπειες αν κινούνται σε παράνομες διαδρομές. Η απόφαση αυτή, αναφέρεται, εγείρει κίνδυνο οικονομικών απολειών και απολειών ανθρωπίνων ζώων για το σκάφος, τον ιδιοκτήτη, τον πλοίαρχο και το πλήρωμα. Και εκτός αυτού, συνεπάγεται περιορισμό των μελλοντικών διελεύσεών του από το στενό του Ορμούς, ανέφερε η αρχή του στενού του Περσικού κόλπου σε ανάρτησή της στο X. Προειδοποίηση από την Αίγυπτο για επικείμενη μεγάλη επίθεση της Χαμάς φέρεται να έχει λάβει το Ισραήλ λίγες ημέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου του 2023, σύμφωνα με δημοσίευμα του The Atlantic. Η αποκάλυψη προκαλεί νέα ένταση στο εσωτερικό του Ισραήλ, με το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου να απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό και να κάνει λόγο για ψευδή κατηγορία. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Ελβετοί για δημοψήφισμα όσον αφορά το αν η επιμακρών πολιτική ουδετερότητα της χώρας θα πρέπει να εφαρμόζεται πιο αυστηρά. Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία χαρακτηριστήκε φιλορωσική από ορισμένους επικριτές της, προωθήθηκε από Ένωση, η οποία έχει στενούς δεσμούς με το δεξιό λαϊκιστικό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα. Αν εγκριθεί, η Ελβετία στο μέλλον όχι μόνο θα απέχει από ανάμειξη σε ένοπλες συγκρούσεις και θα κλείνει την επικράτειά της στις εμπόλεμες πλευρές, αλλά θα σταματήσει επίσης να επιβάλλει κυρώσεις σε χώρες που ξεκίνησαν έναν πόλεμο, όπως η Ρωσία. Εξαιρέσεις θα προβλέπονται για τις κυρώσεις του ΟΗΕ. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένει η Χαβάη, καθώς ο τυφώνας Νόλο πέρασε νότια των νησιών και συνεχίζει να ενισχύεται. Κινείται με ανέμους που φτάνουν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα και σύμφωνα με τις προβλέψεις αναμένεται να εξελιχθεί σε μεγάλο τυφώνα τις επόμενες ώρες. Οι καταρακτώδεις βροχές προκάλεσαν ήδη προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με τμήματα βασικών αυτοκινητοδρόμων να κλείνουν λόγω πλημμυρών. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη για σήμερα προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: Εσείς που πάτε?
4: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
5: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τα πιο ωραία πρωινά
8: με τη Χρύσα Νάνου
7: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
8: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 9. Η Ζωή Κουτελοπούλου είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και θα είμαστε παρέα ως τις 11.
1: Εδώ είμαστε και αν μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας, σκοπεύετε να τα πάρετε, να ξέρετε ότι η κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης γίνεται κανονικότατα. Δεν θα συναντήσετε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα πουθενά. Στο κέντρο της πόλης, βέβαια, υπάρχει η κίνηση που αρχίζει και υπάρχει μια κινητικότητα. Λίγο στην Εγνατία είναι η μεγαλύτερη κίνηση, αλλά nothing special που λέμε. Δεν κοιτάω και χρήσα να δω αν φεύγουν κάποιους προς τη Χαλκιδική. Αυτή η συνήθεια μάλλον κόβεται πλέον, να κοιτάμε προς εκεί την κίνηση και να βλέπουμε τον δρόμο. Κοιτάμε τον περιφερειακό της καθημερινής.
0: Κοίταξε,
1: όμως,
0: από
1: όχι τώρα.
0: Ο κόσμο που είχε εξοχικά, ακούω ότι δεν πήγαν όλοι να κλείσουν το σπίτι, αυτό που λέμε.
1: Όχι,
0: δηλαδή
1: ακόμα.
0: Πολλοί το κρατάνε και λίγο ακόμη.
1: Εντάξει, ωραία είναι όλα αυτά, γιατί όσο τραβάς λίγο αυτά που σε ευχαριστούν, ίσως η πραγματικότητα μοιάζει, η καθημερινότητα μοιάζει και λίγο διαφορετική.
0: Αυτό είναι πράγματι μία απάντηση. Ξέρεις, διάβαζα κάπου, λέει ότι μας βοηθάει πολύ στο να φτιάξουμε τη διάθεσή μας, γιατί αυτά που μας ενοχλούν είναι αμέτρητα μέσα στην ημέρα και μας εκνευρίζουν. Ακόμη και το να καθίσεις για λίγο και να δεις το ηλιοβασίλεμα, λέει ότι σου ανεβάζει γενικά τη διάθεση, σου φτιάχνει έτσι το κέφι. Είναι μικρές στιγμές μέσα στην ημέρα, τις οποίες ενδεχομένως τις προσπερνάμε, τις χάνουμε.
1: Ο ποιητής το λέει, την άνοιξη και αν δεν τη βρεις, τη φτιάχνεις.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι.
0: Άρα
1: να φτιάξουμε και εμείς το καλοκαίρι μας.

0: Αν δείτε σήμερα το βράδυ το Λευκό Πύργο φωτισμένο στα πράσινα, να ξέρετε ότι αυτό γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού που γιορτάζεται σήμερα και παράλληλα τώρα το πρωί από τις 10 σε λίγη ώρα μέχρι και τις 7 το απόγευμα θα υπάρχει και μία δράση εκεί στο χώρο μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τους φαρμακοποιούς να ενημερώνουν το κοινό για ζητήματα που αφορούν την πρόληψη και τη φαρμακευτική φροντίδα.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Πράσινο γιατί είναι πράσινο και ο σταυρός από το φαρμακείο που βλέπουμε να αναβοσβήνει και πολλές φορές το ψάχνουμε με αγωνία. Λοιπόν, εκεί θα έχουν πληροφορίες, θα δίνονται πληροφορίες στους φαρμακοποιούς στη Νέα Παραλία δηλαδή σε αυτό το κομμάτι για τον εμβολιασμό ενηλίκων, τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, τη σωστή χρήση αναπνευστικών.
0: Μην τη μετρήσουμε εκείνη την ώρα, θα τη μετρήσουμε.
1: Γιατί δεν τη μετρήσουμε.
0: Θα την βγάλουμε ψηλά αφού θα έχουμε περπατήσει, κουραστεί.
1: Καλά. Πώς να χρησιμοποιήσω σωστά τις αναπνευστικές συσκευές, την ασφαλή χρήση συμπληρωμάτων διατροφής.
0: Εδώ να μπαίνουμε και σε θέματα
1: την παχυσαρκία. Την παχυσαρκία δεν θέλω να.
0: Γιατί την είπες δύο φορές.
1: Γιατί να το θυμάμαι. Και την ορθή απόρριψη των λιγμένων φαρμάκων. Είναι και αυτό που μην τα πετάτε έτσι. Υπάρχει τρόπος να πάνε εκεί που πρέπει. Λοιπόν, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος θα κάνει και ένα εικονικό. Τη Θεσσαλονίκη θα κάνει και ένα εικονικό φαρμακείο,
0: ναι,
1: εκεί πέρα. Έτσι.

0: κοινωνικό έργο δηλαδή.
1: Φυσικά κάνουν.
0: Τέτοιο ψυχολογικό εννοώ.
1: Και είναι η πρώτη λύση που σκέφτεσαι όταν κάτι δεν πάει καλά, όταν κάτι δεν συμβαίνει. Λες, θα πάω να πάρω μια γνώμη πρώτα από το φαρμακοποιό. Ναι. Ο οποίος συνήθως εξυπηρετεί κιόλας.
0: Έτσι είναι.
1: Κατά κανόνα.
0: Και σου λέω, και μπορεί να σας συζητά από εκεί που σε ενόχλησε κάτι, μπορεί να συζητήσει την πολιτική κατάσταση, τη γεωπολιτική, γενικά διάφορα θέματα.
1: Και τώρα, κοίταξε, είπαμε και για το Λευκό Πύργο που θα φωτιστεί στα πράσινα. Να πούμε ότι θα έχετε προσέξει αυτό τον καιρό ότι κάτι γίνεται στο Λευκό Πύργο. Και αυτό που γίνεται σχετίζεται με το φωτισμό, το μόνιμο φωτισμό του μνημείου.
0: Θα αλλάξει ο φωτισμός.
1: Ο οποίος θα αλλάξει, γιατί θα φέρει πλέον την υπογραφή της Ελευθερίας Ντεκό, η οποία ανέλαβε να φωτίσει και τα τείχη της πόλης.
0: Περιμένουμε το
1: δεν ήταν φωτισμένο ο Λευκό Πύργος μέχρι τώρα. Φυσικά και ήταν. Τώρα όμως θα δούμε, υπόσχονται οι υπεύθυνοι του έργου, ότι θα δούμε κάτι που δεν θα έχει καμία σχέση με την παρούσα κατάσταση.
0: Είναι και αυτό που έγινε και στην Ακρόπολη. Ένα πιο φωτεινό, έτσι, μια πιο φωτεινή εικόνα.
1: Και είναι προσεγμένο, γιατί γίνεται με μια σχεδίαση. Οι άνθρωποι της εφορίας αρχαιοτήτων είχαν πει ότι ο φωτισμός αυτή τη στιγμή ήταν αυτός που ήταν ο φωτισμός.
0: Λιγότερο υποβλητικός, με την έννοια ότι δεν θα είναι τόσο ψεύτικο. Αλλά θα αναδεικνύει το ίδιο το μνημείο περισσότερο παρά το. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι το Λευκός Πύργος δεν ήταν ένα μνημείο που σχεδιάστηκε για μνημειακούς λόγους.
1: Ούτε
0: δηλαδή,
1: για να φωτίζεται και να το θαυμάζουμε.
0: Και φαίνεται η αντίθεση με την Ακρόπολη αυτό. Ναι, δηλαδή βέβαια, που σχεδιάστηκε ακριβώς για το φως της ημέρας, που έλαβε υπόψη όλα αυτά τα πράγματα. Εδώ πέρα ο Λευκός Πύργος. Αυτό που στην κατοχή που το είχαν με καμουφλάζ, ό,τι το θυμάσαι την εικόνα. Ναι. Δεν τη θυμάσαι, γιατί την έχεις δει.
1: Θυμάμαι από εικόνες, ναι.
0: Μήπως αυτό μπορούσαμε λίγο να το κάνουμε και εμείς, να το μεταμορφώνουμε όχι μόνο με φώτα και να τον βάφουμε, να τον ξεβάφουμε και τέτοια.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι.
0: Γιατί αυτός ο υπερβολικός σεβασμός.
1: Πολύ θα ανατριχιάσουν.
0: Υπερβολικός σεβασμός.
1: Τον έχουμε αυτό το σεβασμό.
0: Δηλαδή,
1: κοίταξε, αν ήταν χρώματα τα οποία μπορούσε να τα αφαιρέσει έτσι πολύ εύκολα, να πούμε ότι θα μπορούσε να γίνει.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου,
1: για πάντα
0: είναι,
1: να κάνει.
0: Ξέρεις,
1: αυτό το υλικό είναι και πολύ απορροφητικό. Θυμάμαι κάποια στιγμή που είχαν γράψει φύλαθλοι κάποιες ομάδες επάνω.
0: Δεν βγήκε εύκολα.
1: Ήταν πάρα πολύ δύσκολο το έργο για να. Δεν μπορείς να το ξύσεις. Με ειδικές ουσίες τώρα εκεί που δεν πρέπει να χαλάσουν και την επιφάνεια αυτή, η οποία αντέχει τόσους αιώνες και δεν θα έρθουμε εμείς τώρα εδώ για να κάνουμε καταστροφή. Λοιπόν, να πούμε ότι και λίγες μέρες μάλιστα μέσα στον Οκτώβριο θα κλείσει ο Λευκός Πύργος προκειμένου να μπουν οι τελευταίες πινελιές στο έργο αυτό του φωτισμού και περιμένουμε, νομίζω, του Αγίου Δημητρίου, έτσι κάπου εκεί, όταν θα γιορτάζει και η πόλη, θα τον δούμε ντυμένο πια με τα καλά του.
0: Φωτισμένο όπως του αξίζει.

0: Λοιπόν, πρωτάθλημα δεν έχουμε, αλλά αθλητική κίνηση έχουμε και σούπερ κίνηση, έτσι, και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και απ' όλα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον μπάσκετ πρώτα.
1: Ξεκινήσουμε από το χθεσινό.
0: Ναι, από το χθεσινό για να καταλήξουμε στο σημερινό.
1: Γιατί δεν πρέπει να την ξεχάσουμε τη χθεσινή στιγμή.
0: Ο Οσμάν,
1: που έζησαν οι φίλοι αυτοί του ΠΑΟΚ.
0: Στο Οσμάν είναι έτσι, γιατί ο Οσμάν είναι άλλο στην εθνική Τουρκία. Υπάρχουν δύο, να ξέρει.
1: Και ο Οσμάν, θυμάμαι και τον Οσμάν.
0: Ο Οσμάν είναι ο άλλο, ναι, αυτό είναι ο Οσμάν. Ο Τσέντι Οσμάν, λοιπόν, έβαλε το τρίποντο buzzer beater που λέμε έτσι, το τελευταίο τρίποντο και νίκησε δύο πόντου ο ΠΑΟΚ μετά από πάρα πολύ καιρό. Όχι, έχει κάνει νίκε τελευταία χρόνια του Παναθηναϊκού. Και τώρα βρίσκεται στο τελικό του Super Cup, ένα Super Cup που κανονικά θα έπρεπε να το διεκδικήσει η πόλη, έτσι ώστε να αναβαθμίζεται.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Τον μπάσκετ ΠΑΟΚ, Άρης, Ηρακλής, να το διεκδικήσει και να γίνει εδώ πέρα. Αλλά και αυτή η φοβία, να μου πεις, των ανθρώπων για την οπαδική βία, το πάει σε μέρη όπως το Ηράκλειο που γίνεται μόνιμα εκεί, το Final 8 του Κυπέλου. Πάλι εκεί θα γίνει.
1: Κοίταξε,
0: στη Ρόδο, για να μιλάμε με μαθητές.
1: Δεν είναι και κακή ιδέα αυτή.
0: Πρέπει να αρχίσουμε.
1: Να βρίσκεται σε πόλεις περιφέρειας, αλλά.
0: Και τώρα γίνεται στο Περιστέρι, ας πούμε, χωρίς κόσμο και τέτοια.
1: Ναι,
0: δηλαδή ποιος το ζει, ποιος το.
1: Ακριβώς.
0: Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, λοιπόν, 9 η ώρα το βράδυ, για το ποιος θα πάρει
1: για
0: το Super
1: τελικό.
0: Cup. Κατά η έννοια του Super Cup με 4 ομάδες, βέβαια, δεν είναι και πολύ δόκιμη.
1: Έχει,
0: αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Μια λογική σε play-off, ένα τέτοιο πράγμα.
0: Ναι. Λοιπόν, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, σκηνές προσεχώς, νομίζω, είδαμε χτες. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός έχει δυναμώσει. Ο ΠΑΟΚ, ο Άρης επίσης έχει δυναμώσει. Νομίζω ότι και άλλες ομάδες είναι. Θα δούμε ένα συναρπαστικό
1: θα
0: σχετικά πρωτάθλημα.
1: Μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα χρονιά.
0: Και θυμίζω και το Euro Cup αρχίζει την εβδομάδα που έρχεται.
1: Ο Άρης, δύο αντιπάλων.
0: Ο Άρης πάει στο Λεμάν, ιστορική έτσι, έδρα και ιστορική αναμέτρηση. Πολλοί κόσμοι Χρήσα θα ταξιδέψει στο Λεμάν από ό,τι μαθαίνω μαζί με τον Άρη. Και ο ΠΑΟΚ ξεκινά τις υποχρεώσεις του στο Παλατάκι. Και να τονίσουμε ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός από τα μεγάλα φαβορί φέτος από όλες και τις προβλέψεις των αναλυτές για το EuroLeague.
1: Αφού χθες ακούγαμε από πριν ότι έχει κάποιες απουσίες ο Παναθηναϊκός, τι σημαίνουν οι απουσίες για τον Παναθηναϊκό?
0: Η αλήθεια είναι ότι είχε πολλές απουσίες. Είχε τον Χες Ντέιβις, τον Αν,
1: δύο απουσίες
0: τον Σλούκα.
1: Ναι. Και κατά τα άλλα.
0: Εντάξει,
1: έλειψαν,
0: και ο ΠΑΟΚ είχε.
1: Μήπως.
0: Και ο ΠΑΟΚ είχε.
1: Είχε και ο ΠΑΟΚ, ναι.
0: Αλλά εμείς τώρα τι θα κάνουμε. Ναι, η ώρα θα βλέπουμε το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και 10 παρατέταρτο πρέπει να πάμε στο Augsburg.
1: Ακριβώς.
0: Το ελληνικό Augsburg. Γιατί έχουμε... θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ μόλις πήρε ένα παίκτη από το Augsburg.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική εκεί του Nations League μετά το μεγάλο διπλό με το 2-1 επί τη Σερβία. Τι αγώνας κι αυτό στο Βελιγράδι.
0: Ωραίο, ωραίο, και έδειξε την αποφασιστικότητα. Το άξιζε, το αξίζαμε η Εθνική Ελλάδος. Τα παιδιά παίξανε πάρα πολύ καλά. Ο Γιωβάνοβιτς με πολύ σπουδαίες αλλαγές και τολμηρές και χτυπούσαν το παιχνίδι
1: και οι αλλαγές
0: μέχρι τέλος.
1: Αποδείχτηκαν.
0: Είδες όταν ισοφαρίσαμε που γρήγορα τρέξαν και πήραν την μπάλα της Εθνικής, γιατί θέλαν και το δεύτερο γκολ. Όπως και ήρθε με την επιμονή, θα άξιζε.
1: Και με μια εξαιρετική
0: 100%.
1: Συνεργασία.
0: Α, θέλει προσοχή.
1: Είναι η. Στιγμές στο ποδόσφαιρο που πραγματικά πρέπει να στεκόμαστε αυτές παραπάνω όταν προκύπτουν έτσι από αυτές τις φοβερές συνεργασίες ανάμεσα στους παίκτες. Δηλαδή, στο δεύτερο γκολ πρέπει να πάμε στην αρχή στον Μιχαηλίδη που μπήκε πριν από λίγο αλλαγή.
0: Με το φοβερό αριστερό πόδι και τη μακρινή πάσα που ο Τσιμίκας έκανε το σπριντ αυτό. Και
1: νομίζω ότι τις μεγάλες ομάδες αυτό τις ξεχωρίζει και όχι κάποιοι στάρ που ενδεχομένως να υπάρχουν. Εν τω μεταξύ, η συγκεκριμένη ομάδα έχει και εξαιρετικές μονάδες. Ένας και ένας είναι.
0: Προφανώς. Και αναφέρθηκε και ο Κλόπ
1: στη
0: συνέντευξή του. Για πες τι είπε για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές.
1: Ο οποίος μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Είπε ότι υπάρχει φοβερό ταλέντο σε αυτή τη φουρνιά της εθνικής μας. Τη χαρακτήρισε χρυσή γενιά της Ελλάδας και νομίζω πως δεν έχει άδικο. Μίλησε και για τον Κωνσταντέλια, δυστυχώς απόντα λόγω του θέματος του τραυματισμού του. Μίλησε για τον Καρέτσα, ο οποίος επανήλθε. Και ήταν κάτι πάρα πολύ θετικό για την ομάδα. Και φυσικά μίλησε και για τον Κώστα Τσιμίκα, με τον οποίο είναι και πάλι γνωστή λόγω Λίβερπουλ. Δούλεψαν πολύ μαζί. Είπε, είναι πραγματικό ποδόσφαιρο. Αναφέρθηκε ειδικά στους τέσσερις μπροστά. Έχουν ταχύτητα, έχουν ποιότητα, δημιουργικότητα, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά και όλοι οι υπόλοιποι είναι επίσης καλοί. Δουλεύουν πολύ σκληρά μαζί, γεγονός που είναι εξίσου σημαντικό. Σεβόμαστε την Ελλάδα, είπε ο Κλοπ. Τους είδαμε, θα παίξουμε απέναντί τους και ξέρουμε ότι πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά. σειρά για να πάρουμε αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα μιλώντας για μια εθνική Γερμανία η οποία βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωση.
0: Αναδιοργάνωση και με τον Κλοπ σίγουρα θα περιμένει.
1: Παίκτες,
0: σίγουρα θα έχει καλές μέρες.
1: Φυσικά.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Αυτά τώρα οι προσδοκίες.
0: Να πούμε
1: έχουν
0: για τον National League όμως, για όσους δεν ξέρουν. Εδώ η Χρύση είναι ποδοσφαιρόφιλη και τα ξέρει αυτά, αλλά πολλοί άλλοι δεν τα ξέρουν ή κάποιοι κάθονται. Όταν πάλι παίζουν για το ένα κυπελάκι, δεν είναι ακριβώς ένα κυπελάκι. Είναι πολύ σημαντικό γιατί θα κριθεί τι θέση θα έχουμε στα προκριματικά του Euro 2028. Να μπας και πάμε σε καμία διοργάνωση μεγάλη μετά από δεκαετία και βάλε που δεν είμαστε εκεί. Λοιπόν, αν τερματίσουμε έστω και τρίτη. Έστω και τρίτη, δηλαδή δεν αποφύγουμε τον επιβασμό. Να πούμε το National League καταρχήν ότι είναι ένα κύπελο που συμμετέχουν οι ευρωπαϊκές ομάδες σε τέσσερις κατηγορίες. Η κάθε κατηγορία χωρίζεται σε τέσσερις ομίλους και οι πρώτοι κάνουν ένα ξεχωριστό πρωτάθλημα σε κάθε κατηγορία. Εμείς είμαστε στην κατηγορία Α.
1: Ακριβώς, είχαμε αυτή την
0: πρώτη εθνική, ας πούμε, του National League. Και τώρα, αν τερματίσουμε έστω και την τρίτη θέση, αποφύγουμε δηλαδή τον επιβασμό, αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε στο pot 1 της κλήρωσης του Euro 2028. Αποφεύγουμε τα μεγαθύρια, να το πούμε απλά. Και έχουμε πολλές ελπίδες για να προκριθούμε.
1: Ναι,
0: γιατί προκρίνεται στα
1: κλήρωση.
0: Προκριματικά του Euro 2028 ο πρώτος κάθε ομίλου και οι 8 καλύτεροι δεύτεροι. Δεν είναι και εύκολο δηλαδή. Λοιπόν, αν τερματίσουμε τελευταίοι, θα πάμε στο pot 2 και εκεί θα είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Άρα γι' αυτό βλέπετε να παλεύουν για τα αποτελέσματα. Και γι' αυτό μάλλον.
1: Να σου πω κάτι, λυπήθηκα το Σαν Μαρίνο. Το οποίο έχασε από τη Φιλανδία με 7-0.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Είναι αυτά τα σκορ που δεν ξέρω. Δηλαδή, τι να κάνει και αυτός που βάζει τα γκολ, θα πει σταματάω.
0: Μετράει τα γκολ.
1: Αλλά
0: εντάξει.
1: Και ούτε ένα γκολ το Σαν Μαρίνο.
0: Και η Κύπρος έχασε όμως. Δυστυχώς,
1: ναι.
0: Το Μαυροβούνιο.
1: 2-1. Ναι. Θα μπορούσε να είναι και καλύτερα.
0: Αυτή είναι στην τρίτη κατηγορία.
1: Ναι, στην τρίτη.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν με τα αθλητικά.
1: Και έχουμε τους δύο αγώνες την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Είπαμε.
1: Που είναι και τοπικού ενδιαφέροντος. Και ο κόσμος θα πάει και θα στηρίξει την εθνική.
0: Ελλάδα-Ολλανδία 1 Οκτωβρίου, 5η, όλες τα παιχνίδια 10 παρατέταρτο. Και την Κυριακή την ερχόμενη, Ελλάδα-Γερμανία. Σε μια αναμέτρηση που νομίζω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τα πιο ωραία πρωινά.
0: Με τη Χρύσα Νάνου
1: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
0: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, τώρα εμείς μιλούσαμε και για τις εφημερίδες, λέμε και τα πρωτοσέλιδα, να διαβάζετε εφημερίδες, ναι, και όλα αυτά, αλλά το περιβάλλον της ενημέρωσης δεν είναι, κακά τα ψέματα,
1: αυτό που ξέραμε.
0: Οι εφημερίδες, δεν ενημερώνεται ο κόσμος από τις εφημερίδες. Παλιά θυμάμαι ότι όταν οι νέοι δημοσιογράφοι ερχόντουσαν στους παλιούς και τους ρωτούσαν από πού ενημερώνεστε, λέγανε από το Facebook, από τα social media, ψιλογελούσαν. Τώρα δεν γελάει κανείς, γιατί όντως από εκεί ενημερώνεσαι. Αυτό σημαίνει πλήθος fake news, πλήθος παραπληροφόρησης, πλήθος και υβριδικών επιθέσεων ίσως. Και, εκεί ίσως έχει και ένα λόγο περισσότερο.
1: Ενώ νομίζαμε ότι σταδιακά θα εκπαιδευτούμε και θα τα αναγνωρίζει κανείς πιο εύκολα,
0: γίνεται
1: και θα περιοριστούν
0: και
1: αυτά τα φαινόμενα, δυστυχώς είναι και όλο και πιο
0: δύσκολο. Και συνδέεται βέβαια όχι μόνο με την ενημέρωση, αλλά και με την ίδια την ποιότητα της δημοκρατίας. Αυτά τα θέματα τα ξέρει πολύ καλά και τα βλέπει μπροστά του και τα αναλύει και στην καθημερινή του πρακτική και διδασκαλία ο καθηγητής στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσω Μαζικής Ενημέρωσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Νίκος Παναγιώτου, που έχουμε τη χαρά να τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Παναγιώτου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και δική μου χαρά που με φιλοξενείτε αντίστοιχα και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό που λέγαμε τώρα εδώ πέρα που συζητούσαμε με τη Χρύσα σχετικά με τα fake news, σχετικά με την πληροφόρηση που έρχεται από, όχι, δεν θα το πω μη εγκεκριμένα μέσα, αλλά από μη καθιερωμένα μέσα. Και βλέπουμε όμως ότι σιγά σιγά αυτό το κύρος της δημοσιογραφίας που εκφράζεται επώνυμα σε μεγάλες εφημερίδες και ερευνά τα πράγματα λίγο πιο αργά από ό,τι απαιτεί η ταχύτητα των social media, βρίσκει χώρο να υπάρχει και μάλιστα δημιουργεί και γεγονότα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, σαφέστατα και πολλά γεγονότα αντίστοιχα, και θα χρησιμοποιήσω δύο πράγματα που αναφέρατε πριν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Το ένα που σχετίζεται με ρεπορτάζ της Καθημερινής αλλά και αντίστοιχο που είχαν γίνει, όπως πολύ σωστά ανέφερε Στάσο πριν, και από την εφημερίδα των συντακτών και από άλλα μέσα για τους influencer του κ. Κασιδιάρη, αλλά αυτό που είναι η μια πλευρά του νομίσματος, και και η άλλη πλευρά είναι οι αποκαλύψεις που είδαμε που έγιναν από το Atlantic και από τη Wall Street Journal σχετικά με το δημοσίευμα για την κυρία Γκυλφόλ, την Αμερικανίδα πρέσβη ουσιαστικά στην Ελλάδα, που δείχνουν, ναι, από τη μια πλευρά τη δύναμη της επαγγελματικής δημοσιογραφίας, αποφεύγοντας και εμένα να την αναφέρω ως παραδοσιακή, γιατί νομίζω πολλές φορές το παραδοσιακό έχει και την έννοια μιας απαξίωσης ή ξεπερασμένου.
1: Σωστά.
2: Και από την άλλη την επίδραση και τη ροή που έχουν ουσιαστικά όλοι αυτοί οι σύγχρονοι αγγελιοφόροι, οι οποίοι επηρεάζουν και διαμορφώνουν συνειδήσεις βασιζόμενοι απλά και μόνο σε εντυπώσεις.
0: Ναι.
1: Και είσαι ψηφίς εντελώς πληροφορίες. Δεν είναι
2: ακριβώς
1: μόνο. Δηλαδή, παλιά ανησυχούσαμε για μια ίσως διόγκωση, παραποίηση κάποιο. Εδώ μιλάμε και για διακίνηση απολύτως ψευδών πληροφοριών.
2: Σε ένα περίτεχνο όμως περίβλημα, το οποίο είναι ιδιαίτερα ελκυστικό. Δηλαδή, ο χρόνος τον οποίο αφιερώνουμε με το να ενημερωνόμαστε και σε αυτό είχαμε κάνει μια σχετική έρευνα στο Εργαστήριο Νηφτικής Δημοσιογραφίας για το πώς ενημερώνονται οι νέοι και ειδικά για την αποφυγή ειδήσεων, είχαμε καταγράψει, που ήταν και αντικείμενο έτσι και μιας ερευνητικής παρέμβασης που είχα ξεκινήσει το 2018, ότι τα σύντομα βιντεάκια, τα newsreel ουσιαστικά είναι αυτά τα οποία κυριαρχούν σε πολύ μεγάλο βαθμό σε ό,τι αφορά στην ενημέρωσή μας. Πάμε τη σειρά του, που μας οδηγεί, ότι δεν ξέρουμε την πηγή, δεν έχουμε ιδέα τότε να διαπιστώσουμε.
1: Βεβαίως.
2: Την πηγή, αλλά είναι εξαιρετικά πιστικό σε ό,τι αφορά το αφήγημα. Και έτσι, ναι, πάνω σε αυτά στήθηκαν οι καριέρες όλων αυτών που τώρα αποκαλύπτονται των εντός εισαγωγικών εναλλακτικών, έχοντας βρει το όχημα και πουλώντας ότι εγώ είμαι εναλλακτικός γιατρός, εναλλακτικός ψυχολόγος, εναλλακτικός θεραπευτής, εναλλακτικός δάσκαλος. Κανένας δεν αναρωτήθηκε και δεν αφισβήτησε όλη αυτή τη δόση εναλλακτικότητας, η οποία είδαμε ότι ήταν μια χρυσοφόρο όρνηθα ουσιαστικά και μόνο εναλλακτική δεν ήταν.
1: Ακριβώς, και όπως είπατε ακριβώς, κύριε Παναγιώτου, για τον όρο παραδοσιακός, ότι μπορεί να έχει έτσι αρνητικό επάνω του φορτίο γιατί παραπέμπει σε κάτι παλιό, με τον ίδιο τρόπο το εναλλακτικό από μόνο του απέκτησε ένα θετικό πρόσημο. Οτιδήποτε βαφτίζεται εναλλακτικό θεωρείται μη συστημικό, άρα αθώο και έγκυρο.
2: Ακριβώς. Και είναι πάνω στην πλατφόρμα αυτή που δομήθηκαν και στήθηκαν και πάρα πολλές καμπάνιες. Mm. Είδα χθες, για να σου πω, που είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένα αντίστοιχο βιντεάκι που έλεγε ότι η Κίνα έβγαλε μία πρόσφατα νομοθέτηση, μία απόφαση που απαγορεύει σε όποιον δεν είναι πιστοποιημένος επαγγελματίας να δίνει ιατρικές και λοιπά νομικές συμβουλές από το διαδίκτυο. Mm. Όμως αυτό δεν έχω τη δυνατότητα να το επιβεβαιώσω. Mm. Μπορώ να σας το πω όπως σας το είπα τώρα ως είδηση, αλλά μπορεί στην πραγματικότητα να είναι κάτι ψευδές και να αποσκοπεί να δείξει το πόσο καλά καμωμένα είναι τα πράγματα σε καθεστώτα όπως είναι στην Κίνα, Τουρκία, Ρωσία κλπ. Και το πόσο οι δυτικές δημοκρατίες δεν μπορούν να απαντήσουν σε αυτού του είδους την επιδημία.
0: Αυτό βέβαια τώρα, για να ανοίξω λίγο τη συζήτηση και τη μεγάλη εικόνα, είναι ένας λόγος που επικαλούνται πάρα πολλοί αναλυτές σχετικά με την ποιότητα, την κρίση, τη φθορά, όπως θέλετε πείτε το, της δημοκρατίας, του δημοκρατικού γίγνεσθε, της προωθητικής δύναμης της δημοκρατίας που έλεγε και ο Ερλίνγκο Μπερλικουέρ και μας θύμισε ο Γιάννης Βούλγαρης σε ένα άρθρο του χτες. Είναι όμως το μοναδικό, γιατί πολλές φορές κρυβόμαστε και πίσω από αυτά. Λέμε υπάρχει πληροφόρηση, τα social media, τα ηχεία που γίνονται μεγαλύτερα. Δεν είναι όμως και άλλα ζητήματα πραγματικά που φθήνουν τη δημοκρατία. Δηλαδή
2: ουσιαστικά.
0: Μήπως δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί πάντα υπήρχε παραπληροφόρηση με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Απλώς τώρα γίνεται πολύ γρήγορα και σε αφορά περισσότερο κόσμο, νομίζω.
2: Θα στεκόμουν και σε ένα άλλο σημείο, το ότι δεν θα πρέπει αυτό να διαγράφει τις ευθύνες που έχουν όλοι όσοι υπηρετούν διάφορους θεσμούς από πολιτικούς δικαστές κλπ. Πανεπιστημιακούς, από τις ευθύνες μας να αποκαταστήσουμε το κύρος και την εμπιστοσύνη προς τη δημοκρατία. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι όλο αυτό το περιβάλλον το επικοινωνιακό, τεχνολογικό, έρχεται και χτίζει πάνω σε μια γενικευμένη δυσαρέσκεια που ένα μέρος της την προκαλούν, αλλά και ένα μέρος της είναι πραγματικό και υπαρκτό. Δηλαδή, νομίζω ότι το αίτημα, ας πούμε, της κοινωνίας ευρύτερα, μια και που έχουμε συζητήσαμε και για τα όσα έγιναν στη Γερμανία κλπ., είναι ότι πάρετε μέτρα τώρα.
0: Ναι.
2: Η Ευρώπη, δυστυχώς, αυτό που έκανε αντί να παίρνει μέτρα τώρα είναι να ασχολείται, να εμένει σε πολιτικές όπως αυτές που είδαμε για τον περιορισμό των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, που οδήγησαν σε αδιέξοδο τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Γιατί τόση αιμονή με μια πολιτική η οποία ουσιαστικά άνοιξε μια κερκόπορτα και υπονόμευσε
0: μια
2: βιομηχανία.
0: Την κινητήρια δύναμη της Ευρώπης ουσιαστικά και επέτρεψε στην Κίνα σε ένα αυταρχικό και ολοκληρωτικό κράτος και τα ίδια λάθη γίνονται συνέχεια. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Είδαμε στη Γερμανία, μια και το αναφέρατε στις εκλογές, κάτι πολύ σημαντικό. Μέχρι στιγμής λέγαμε ότι η δημοκρατία στηρίζεται στη συμμετοχή και όσο περισσότεροι ψηφίζουν τόσο καλύτερα για τη δημοκρατία. Τώρα είδαμε πολύ αυξημένη συμμετοχή στις εκλογές στα κρατήδια της Γερμανίας, πάρα πολύ μεγάλη αύξηση. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η συμμετοχή δεν μπορεί να είναι πάντα σύμμαχος της δημοκρατίας, μπορεί να οθήσει και προς την ανατροπή της, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ακριβώς. Μπορεί να οδηγήσει και στην ανατροπή της, αλλά να κυριαρχήσουν δυνάμεις οι οποίες έρχονται και απαντούν ουσιαστικά στο αίτημα ότι θέλω αποτελέσματα. Χορτάσαμε από εξαγγελίες, διακηρύξεις, οράματα. Νομίζω ότι είναι η ώρα της πράξης.
0: Και σηκώνει κόσμο από τον καναπέ, τον περίφημο καναπέ, που όλοι πιστεύαν ότι άμα σηκωθεί ο κόσμος του καναπέ θα είναι να εκφράσει, ας πούμε, κάποια διαμαρτυρία ή όλο αυτό, αλλά τελικά ο καναπές έχει πολλά χρώματα, έτσι, μπορεί να είναι και μαύρος.
1: Το κεφάλαιο Γερμανία τώρα, κύριε Παναγιώτου, θεωρείτε ότι θα έχει συνέχεια, περιμένουμε το νέο γύρο, ας το πούμε έτσι, των τοπικών εκλογών από την ερχόμενη άνοιξη. Είναι αρκετός χρόνος για να αναδιπλωθεί ενδεχομένως ο Μέρτς και να κινηθεί αναλόγως? Και μάλλον αυτό το τοπίο, όπως μέχρι στιγμής έχει διαγραφεί, επειδή αφορούσε κυρίως κρατήδια της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, πιστεύετε ότι θα συνεχιστεί έτσι με αυτό το μοτίβο, θα το ξαναδούμε?
2: Νομίζω πως θα συνεχιστεί, γιατί εκφράζει ένα αίτημα κοινωνικό. Είτε από τη μια πλευρά αυτό που συνέβη στις περιφερειακές εκλογές της Γερμανίας δείχνει μια δυσπιστία των ψηφοφόρων και στροφή προς πιο συντηρητικές λύσεις, ή από την άλλη πλευρά το διαφορετικό τρόπο με τον οποίο ψήφισαν τα μεγάλα αστικά κέντρα, ζητήματα άμεσων κοινωνικής πίεσης που έχει να κάνει με το, όχι μόνο, ας πούμε, δεν έχει να κάνει μόνο ένα οικονομικό αίτημα ότι αυξήθηκαν τα ενοίκια. Αυτό έχει να κάνει και είναι ένα βαθύτατα κοινωνικό αίτημα. Δηλαδή το ότι εγώ δεν μπορώ ως νέος να μπορέσω να μείνω στο κέντρο της πόλης, να χαρώ την πόλη μου και αναγκάζομαι να είμαι, να μένω μία ώρα μακριά, μπας και μπορέσω και επιβιώσω. Είναι βαθύτατα ένα κοινωνικό αίτημα και δεν νομίζω ότι λύνεται μόνο με επιδοτήσεις, οι οποίες έχουν ένα πρόσκαιρο αποτέλεσμα. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να ανοίξω μια παρένθεση. Ένα αντίστοιχο κοινωνικό αίτημα είναι και αυτό που βλέπουμε με τις μη εγγραφές πολλών παιδιών και στα περιφερειακά πανεπιστήμια, αλλά ειδικά αυτό που είδαμε και στην Πάτρα, ότι ένα σημαντικό αριθμός παιδιών δεν πήγε να σπουδάσει, παρότι η Πάτρα είναι ένα μεγάλο αστικό κέντρο που έχει να κάνει και με το κόστος των σπουδών. Και θα πρέπει να το δούμε λίγο αυτό, γιατί η πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση ήταν το καλύτερο, και είναι το καλύτερο διαβατήριο που έχει η ελληνική κοινωνία για να μπορέσει να ανοίξει και να δώσει ευκαιρίες. Νομίζω ότι το κυρίαρχο αίτημα και στη Γερμανία και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη ήταν το να μπορέσει η κοινωνία να έχει τις ευκαιρίες τις οποίες δικαιούται, τις ευκαιρίες τις οποίες επιτρέπουν να υπάρξει μια κοινωνική κινητικότητα. Αλλιώς θα απομονωθούμε.
0: Πάντως η συνταγή της αριστεράς ή της κέντρο αριστεράς πολλές φορές, όπως έδειξε η νίκη Μαμντάνη, η νίκη της ΕΡΑΛΠ στο Βερολίνο, είναι διπλή. Από τη μία εστιάζουμε στα προβλήματα όπως το στεγαστικό που αναφέρατε τώρα και την πόρτα-πόρτα έτσι επαφή με τον ψηφοφόρο, και από την άλλη εστιάζουμε στο Μεσανατολικό, στα ζητήματα της Παλαιστίνης, της Γάζας, και όταν συνδυάζονται όλα αυτά τελικά φέρνουν αποτέλεσμα.
2: Ναι, και απλά πάντοτε σε όλα αυτά είμαι πολύ καχύποπτος πλέον, όπως έδειξε και η περίπτωση με τους ψευδογιατρούς. Ναι. Οτιδήποτε εμφανίζεται ως εναλλακτικό που στο τέλος μπορεί να είναι είτε βαθιά συντηρητικό είτε να έχει μια άλλη ατζέντα από πίσω. Και αναφέρομαι στον τρόπο με τον οποίο προβάλλονται τα διεθνή γεγονότα ή στον τρόπο με τον οποίο έτσι αναδεικνύονται προσωπικότητες. Εγώ θα έλεγα ότι η διαπίστωση του προβλήματος δεν συνιστά και λύση.
1: Βεβαίως.
2: Εντάξει, δηλαδή έτσι. Το να περιγράφουμε ένα πρόβλημα, ναι, δεν δίνει και την απαραίτητη απάντηση σε αυτό που πρέπει να γίνει.
1: Και μάλλον το περιγράφουμε εδώ και πολλά χρόνια.
2: Ακριβώς. Και κάνουμε καριέρες πάνω σε αυτό. Οπότε να δούμε καλύτερα το τι στην πράξη. Και το αν πήρε ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης μετρό για να πάει στη σύνοδο του ΟΗΕ. Εντάξει, επιτρέψτε μου να πω πως αυτό δεν είναι μέτρο και κριτήριο πολιτικής.
0: Ναι, καλά, καμιά φορά τα να έχουμε εμείς. Εδώ στην Ελλάδα πώς τα βλέπετε τα πράγματα και με τις δημοσκοπήσεις και όλα αυτά, κύριε Παναγιώτου, γιατί διακρίνω μια σχεδόν σχιζοφρενική έτσι, διάσταση της δημοσκοπήσεις. Από την άλλη είναι δυσαρεστημένο ένα θηριώδες ποσοστό και όσο από την πορεία της κυβέρνησης, όσο και από την πορεία της χώρας, και από την άλλη δίνει το μεγαλύτερο ποσοστό στο αυτό το κόμμα που κυβερνάει. Δεν είναι λίγο έτσι αντίθετο όλο αυτό?
2: Νομίζω και πιστεύω βαθιά ότι είμαστε μια συναρπαστική χώρα και θεωρώ μια από τις πιο επιτυχημένες καμπάνιες ότι έλα και ζήσε το μύθος σου στην Ελλάδα. Οπότε θεωρώ ότι η κοινωνία, εντάξει, είμαστε μια κοινωνία η οποία μπόρεσε πολύ δύσκολες συνθήκες και κρατήθηκε. Μια κοινωνία, αναφέρομαι στα χρόνια του μνημονίου, μια κοινωνία η οποία μπόρεσε και έδωσε απαντήσεις σε πολλά και κρίσιμα ζητήματα. Τώρα όλο αυτό έχει να κάνει και με την δυσαρέσκεια που υπάρχει, που είναι πραγματική και όχι μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή αν δείτε και στην υπόλοιπη Ευρώπη οι τιμές των καυσίμων έχουν κυριολεκτικά ξεφύγει. Αλλά συνδέεται ταυτόχρονα με το γεγονός ότι θα πρέπει να ανανεωθεί το πολιτικό αίτημα και όραμα, κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι το όραμα. Ποιο είναι η πρόταση για την οποία η κυβέρνηση ζητά να ψηφιστεί για την τρίτη τετραετία, ποιο είναι αντίστοιχα το αίτημα ή πρόταγμα των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Εμείς μπορούμε να τα κάνουμε καλύτερα, με συγχωρείτε, αλλά δεν συνιστά αίτημα. Όχι. Δεν συνιστά δηλαδή πρόταγμα για να πάω να κινητοποιήσω ψηφοφόρους.
1: Είναι και θέμα προσώπων, κύριε Παναγιώτου, μέσα σε όλα αυτά που συζητάμε.
2: Είναι και θέμα προσώπων, αλλά είναι και θέμα προτάγματος. Τι είναι αυτό που προτάσσω. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, βλέπουμε ότι αντισυστημικές δυνάμεις που έχουν κατορθώσει να κινητοποιήσουν κόσμο έχουν εκτός από το πρόσωπο, που πολλές φορές και αυτό είναι αμφιλεγόμενο, βλέπουμε ότι εκφράζουν κάτι, εγκολπώνουν κάτι. Αυτό δεν μπορεί να μην. Αυτό δυστυχώς τα παραδοσιακά κόμματα έχουν αποτύχει να το κάνουν.
1: Mm-hmm. Κάπως σε κάποιο βαθμό θα έλεγα ότι τρέχουν και πίσω από αυτό που περιγράφεται. Μήπως και μπορέσουν έτσι κάτι να περισσώσουν, και γι' αυτό δεν γεννιέται το καινούριο όμως έτσι.
2: Δεν γεννιέται το καινούριο, και αντιθέτως νομίζω ότι παρακολουθούμε σε αμηχανία, για να το συνδέσω πάλι με το ερώτημα της Γερμανίας, τις εξελίξεις που τρέχουν. Δηλαδή η Γερμανία αυτή τη στιγμή χρειάζεται μεταρρυθμίσεις, αυτό είναι δεδομένο. Mm-hmm. Μπορεί να τις κάνει κάποιος όμως ο οποίος δεν κατορθώνει να πείσει το κοινό ότι χρειάζονται το εκλογικό σώμα ότι χρειάζονται αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Δύσκολα. Θα είναι εύκολα τα λόγια, τα ωραία, ότι θα όπως αυτά που υποσχέθηκαν στους ψηφοφόρους της Μεγάλης Βρετανίας, και η οποία είναι πολύ κοντά στο να γίνει μικρή Αγγλία. Mm-hmm. Οπότε,
1: με τη τάση της απόσχησης εννοείται των υπολείπων.
2: Ακριβώς,
1: έτσι,
2: των ναι. υπολείπων. Δηλαδή με το
1: πιστεύετε ότι θα έχει συνέχεια αυτό?
2: Θα έχει. Σίγουρα, δημιουργεί ρήγματα μες στην κοινωνία. Θα φανταζόσταν ποτέ ότι αυτό θα ήταν αντικείμενο συζήτησης?
1: Όχι, βέβαια.
2: Να αποσχιστεί η Ιρλανδία, η Σκωτία και η Ουαλία. Mm-hmm. Ακόμα και συμβολικό επίπεδο, ακόμα και να μην γίνει, δείχνει πλέον το βάθος και την ένταση της συζήτησης γύρω από αυτά τα ζητήματα.
0: Αυτά όλα τα φαινόμενα έτσι, ας το πω έτσι, ριζοσπασισμού όσον αφορά και τους ψηφοφόρους και τα αποτελέσματα, υπάρχει περίπτωση να τα δούμε στις προσεχείς εκλογές στην Ελλάδα?
2: Βέβαια, τα βλέπουμε ήδη, έχουν γίνει και της μόδας εδώ σε πολύ μεγάλο βαθμό, και ξέρετε, παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει πάρα πολλά στη σχέση με το να αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα ή να εμπλέξει νέους, καταλήγουμε στο τέλος απλά να είναι αυτό που ονομάζω ότι μια γραφειοκρατική τακτοποίηση. Δηλαδή έτρεξα κάποιες παρεμβάσεις, μοίρασα 5 φυλάδια, άρα είμαι ήσυχος ότι έκανα κάτι. Δεν είναι όμως έτσι. Mm-hmm. Βλέπουμε δηλαδή, για να το συνδέσω έτσι και από το σημείο που ξεκινήσαμε, ότι η μάχη στο διαδίκτυο και ο τρόπος με τον οποίο δομείται ή αποκαθάρεται ένα πρόσωπο από όλα όσα έχει διαπράξει στο παρελθόν και εμφανίζεται ως άγγελος της κάθαρσης, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ότι έκανα μία παρέμβαση, μοίρασα 5 φυλάδια και είπα τι ωραία που είναι η δημοκρατία. Η δημοκρατία κρίνεται στην πράξη. Αν μπορεί να απαντά σε ζητήματα, αν λύνει καταστάσεις και όχι να αφήνει την εντύπωση ότι όλα παραπέμπονται στις καλέδες, διότι δεν υπάρχει ένα σημείο να πιαστώ.
0: Έτσι είναι. Και τελειώνοντας, να ρωτήσω και ως καθηγητής εκεί σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο τμήμα, το Τμήμα Δημοσιογραφίας, που είναι και ένα από τα τμήματα τα οποία έχουν υψηλή βάση για να εισαχθεί κάποιος. Τα παιδιά που έρχονται από το σχολείο, από την ελληνική παιδεία, είναι εγγράμματοι, πώς να το πω τώρα, κοινωνικοπολιτικά, ή βλέπετε ότι υπάρχει μια άγνοια?
2: Υπάρχει ζήτημα σε αυτό γενικότερα. Και αυτός ήταν ο πυρήνας και της παρέμβασης που είχαμε κάνει, που κάναμε, που υλοποιήσαμε με τους κριτικούς αναγνώστες. Δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα πολιτιακής αγωγής. Δεν έχω τις γνώσεις ή δεν έχει επενδυθεί η συζήτηση στο σχολείο γύρω από την κατανόηση ιστορικών φαινομένων. Δηλαδή, πολύ λίγο συζητείται, παραδείγματος χάρη, τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το τι σημαίνει για τα νέα παιδιά και για όλους μας, και το τι κατακτήσαμε, να δώσω ένα ιστορικό παράδειγμα, αλλά και το πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
1: Και οι φοιτητές σας δεν είναι και ένα τυπικό δείγμα, διότι είναι παιδιά που ενδιαφέρονται για τη δημοσιογραφία και είναι κατά κανόνα και πιο διαβασμένοι.
0: Γιατί έχει πολύ ψηλές βάσεις.
1: Και αυτό, αλλά και ενδιαφέρονται για την πολιτική έτσι κι αλλιώς.
0: Και παρόλα αυτά το βλέπετε και εκεί. Φαντάζομαι τι γίνεται στις υπόλοιπες σχολές, λοιπόν. Άρα, εντάξει, είναι ένα θέμα που θα το πιάσουμε μια άλλη φορά, το θέμα της παιδείας. Κύριε Παναγιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Και καλή μέρα μας.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ο Νίκος Παναγιώτου ήταν καθηγητής στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσω Μαζικής Ενημέρωσης του ΑΠΘΙΤΑ, ένα τμήμα που προχωρέσε και προσπαθεί και κάνει έτσι καλές διοργανώσεις και προσπαθεί και έχει μια όσμωση με την κοινωνία, αλλά όπως άκουσες, τα παιδιά που εισέρχονται σε πανεπιστήμια εισέρχονται με πολλές και μεγάλες ελλείψεις, όχι μόνο στο πολιτιακό επίπεδο, γενικά. Δηλαδή μου έλεγε ένας καθηγητής στο τμήμα φυσικής, φυσικής, η άγνοια πολλών παιδιών που έρχονται γίνεται όλο και μεγαλύτερη κάθε χρόνο για ζητήματα που θεωρούνταν λυμένα στο χώρο τους. Για φαντάσω ότι αυτό πολλαπλασιάζεται.
1: Τι να σου πω, από την άλλη πλευρά έχω στο μυαλό μου έτσι παιδιά με φωτεινά μυαλά που τρέχουν, προχωράνε, φεύγουν και στο εξωτερικό κάνουν μεταπτυχιακά και διαπρέπουν.
0: Πάντα, το μέσος όρος όμως δεν είναι εκεί, δυστυχώς.
1: Όχι,
0: δεν
1: όχι.
0: Είναι εκεί. Δεν ήταν πάντα έτσι.
1: Απλά εννοώ ότι σε οποιοδήποτε περιβάλλον μπορείς να ανθίσεις.
0: Νομίζω ότι από την παιδεία, έτσι κυρίως πάντα και καταλήγω, από την παιδεία πρέπει να αρχίσεις για να μεταρρυθμίσεις κάτι, αλλά δεν είμαστε σε αυτό.
1: Από την παιδεία και στην
0: υπήρχαν εποχές,
1: χρόνια,
0: υπήρχαν εποχές που ήταν, η κοινωνική κοινοτικότητα ήταν μέσω της παιδείας. Τώρα δεν νομίζω ότι είναι από εκεί. Αλλά
1: όχι, είναι πολύ παραγωγικό το θέμα και ναι, δεν μας επιτρέπει ο χρόνος να το αναλύσουμε.
0: Άσε που δεν θα αρχίσουμε από εκεί τώρα. Έχουμε άλλα επίγοντα ζητήματα και ως χώρα και ως Ευρώπη και ως δημοκρατία να αντιμετωπίσουμε. Εντάξει, γεροί να είμαστε. Θα πάμε να ακούσουμε το Δελτίο Ειδήσεων τώρα.
1: Έρχεται η Ειρήνη Γκέλη για το Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.

κύρια στα σύννεφα ή να προσεύχομαι να είχα μια θάλασσα έξω από το σπίτι μου και ποτέ βρέχει να πετάω από το μπαλκόνι μου κρατώντας το χέρι σου για πάντα. Σφραουλένες παιδιά από τις γραμμικές κοιλάδες και πως συγκρούεται ένα αεροπλάνο στο μυαλό μου να γίνει το σώμα σου ένα με το δικό μου, πες μου, πες μου. Δεν σκέφτεσαι για μένα όταν τα σώματά μας

0: ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανώς χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους προβλέπεται για σήμερα σε Πελοπόννησο, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες και Εύβοια, ενώ θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση. Στον απεγκλωβισμό από αυτοκίνητο μιας γυναίκας και ενός άνδρα από το Ισραήλ προχώρησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα πολιτικά Εύβοιας. Είχαν εγκλωβιστεί με το αυτοκίνητό τους στις λάσπες λόγω φερτών υλικών στο δρόμο εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή. Στα αίτια της έκρηξης επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες μετά την τραγική κατάληξη της επιχείρησης στα συντρίμμια του τριόροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα που κατέρευσε μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής. 10 εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζουν την αυτοψία για τα αίτια της τραγωδίας, ενώ σημαντικές απαντήσεις αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση στις 6 σωρούς που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια. Πρόκειται για μια ηλικιωμένη Ελληνίδα με τον Βρετανό σύζυγό της που διέμεναν στο δεύτερο όροφο και 4 Αμερικανούς, 2 αδέρφια και τις συντρόφους τους που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε συγγενικό τους πρόσωπο, μία από τις γυναίκες δίνει τον τρίτο μήνα κοίησης. Τη βαθύτατη θλίψη του για το θάνατο των 6 ανθρώπων στο τραγικό δυστύχημα στην Αθήνα εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του. Η βελτίωση του αναπτυξιακού μοντέλου της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια με τη σημαντική αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών αυξάνει την παραγωγικότητα και τον δυνητικό αριθμό αύξησης του ΑΕΠ της, διαπιστώνουν διεθνείς οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης που αναβάθμισαν τον Σεπτέμβριο το αξιόχρεο και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Εκατοντάδες περιστατικά γαστρεντερίτιδας καταγράφονται στη Ρόδο από τον Ιούλιο, ενώ μόνο τον Αύγουστο το νοσοκομείο δεχόταν 40 περιστατικά την ημέρα, με το Σεπτέμβριο τα κρούσματα να μειώνονται σε 30. Όπως είπε στο Earth News ο λοιμοξιολόγος του νοσοκομείου Ρόδου, Στέλιος Καραπατάνης, οι μέχρι στιγμής έλεγχοι δείχνουν ότι η έξαρση δεν συνδέεται με το νερό ή τα λίμματα, όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί, αλλά με ιογενή λίμωξη και συγκεκριμένα με ιδιαίτερα μεταδοτικό ιό που προκαλεί γαστρεντερίτιδα. Έναν εφάνταστο τρόπο είχε βρει ένας 59χρονος για να προωθήσει σκευάσματα που εμπορεύονταν η εταιρεία του από τη Βουλγαρία με παράρτημα στον Κορυδαλό της Αθήνας, το οποίο υποσχόταν ότι με την κατανάλωσή του μπορούσαν να αλλοιωθούν τα αποτελέσματα στα αλκοτέστ. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε και κατηγορούται πλέον ο 59χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κυκλοφορίας επιβλαβών φαρμάκων. Εκτός συνόρων, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομάν κάλεσε χθες τις χώρες που ενεπλάκησαν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να δείξουν αυτοσυγκράτηση και τόνισε πως το Σουλτανάτο παραμένει έτοιμο να βοηθήσει κάθε προσπάθεια συνεννόησης. Η Τεχεράνη σήμερα κατέστησε σαφές ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξει το στρατηγική σημασία στενό του Ορμούς παρά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο του Ιρανικού σχεδίου που υποβλήθηκε στην Ουάσιγκτον. Στο μεταξύ, η αρχή που ίδρυσε το Ιράν για τη διαχείριση του στενού του Ορμούς διεμήνυσε στα εμπορικά πλοία πως θα αντιμετωπίσουν συνέπειες αν κινούνται σε παράνομες διαδρομές. Η απόφαση αυτή εγείρει κίνδυνο οικονομικών απολειών και απολειών ανθρώπινων ζώων για το σκάφος, τον ιδιοκτήτη, τον κλήρχο και το πλήρωμα και εκτός αυτού συνεπάγεται περιορισμό των μελλοντικών διελεύσεών του από το στενό του Ορμούζ, ανέφερε η αρχή του στενού του Περσικού κόλπου σε ανάρτησή της στο X. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Ελβετοί για δημοψήφισμα όσον αφορά το αν η επί Μακρόν πολιτική ουδετερότητας της χώρας θα πρέπει να εφαρμόζεται πιο αυστηρά. Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία χαρακτηρίστηκε φιλορωσική από ορισμένους από τους επικριτές της, προωθήθηκε από ένωση η οποία έχει στενούς δεσμούς με το δεξιό λαϊκιστικό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα. Αν εγκριθεί, η Ελβετία στο μέλλον όχι μόνο θα απέχει από ανάμειξη σε ένοπλες συγκρούσεις και θα κλείνει την επικράτειά της στις εμπόλεμες πλευρές, αλλά θα σταματήσει επίσης να επιβάλλει κυρώσεις σε χώρες που ξεκίνησαν έναν πόλεμο όπως η Ρωσία. Εξαιρέσεις θα προβλέπονται για τις κυρώσεις του ΟΗΕ. Άνδρες οπλισμένοι με τη φέκια σκότωσαν χθες το βράδυ 17 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 15 σε μπαρ στο δυτικό τμήμα του Johannesburg. Σύμφωνα με την αστυνομία της περιοχής, φαίνεται πως έκαναν σωματική έρευνα σε ορισμένους πελάτες, από τους οποίους άρπαξαν τα κινητά τους τηλέφωνα προτού διαφύγουν με δύο αυτοκίνητα αγνώστων στοιχείων. Και να κλείσουμε τον καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη για σήμερα προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις, η μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd Tribute Band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστών. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστών.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά
7: με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 10. Ο Ανδρέας Κοράνης είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Και εμείς θα είμαστε εδώ πέρα για μία ώρα ακόμη με πολύ ενδιαφέροντα θέματα και με εκπλήξεις. Αν είστε στο ακούσετε εκπλήξεις, σταματήσετε στο αυτοκίνητό σας λιγάκι για να δείτε τις εκπλήξεις, συγκρατηθείτε, λίγο μετά θα είναι εκπλήξεις και συνεχίζετε την οδήγηση, γιατί δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Μια ψιλοκίνηση υπάρχει, αλλά κάτι ιδιαίτερο όχι.
0: Και αν είστε σπίτι, μην πάτε πουθενά, μην φύγετε σήμερα. Έχουμε ωραία πράγματα.
1: Γιατί να μην φύγουν.
0: Έχουμε ωραία πράγματα.
1: Εντάξει, μπορεί να μας ακούν και στον δρόμο, δεν πειράζει. Εντάξει. Λοιπόν, όπου θέλετε, εν πάση περιπτώσει, μείνετε συντονισμένοι.

0: Λοιπόν, Χρύσα, πάμε τώρα να συζητήσουμε για ένα βιβλίο το οποίο έκανε αίσθηση από τότε που κυκλοφόρησε πριν αρκετό καιρό και όχι μόνο κάνει αίσθηση αλλά πλέον βραβεύεται, διαδίδεται από στόμα σε στόμα και αποτελεί ένα απαραίτητο ανάγνωσμα, νομίζω, εδώ πέρα σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Μιλάμε
1: και για... από έναν άνθρωπο που προέρχεται από το δικό μας χώρο, ναι, να το πούμε έτσι, και πάντα χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
0: Με μεγάλη θητεία σε περιοδικά, σε θέσεις ευθύνης. Τώρα με τον αγνοούμενο του Ματαρό, αυτός είναι ο τίτλος του βιβλίου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, μας φτιάχνει ένα... Δεν θα το πω μυθιστόρημα, θα πω ένα υβριδικό έτσι αφήγημα,
1: ναι,
0: για μια περίπτωση πολύ ιδιαίτερη, αλλά που μας επιτρέπει να ταξιδέψουμε και στην Ελλάδα και στη Γαλλία και σε άλλες εποχές με τον τρόπο που αυτό γίνεται.
1: Ίσως μην... είναι υβριδικό, είπες, 5-6 είδη μαζί.
0: Ναι. Θα μην τα λέμε εμείς όμως, γιατί έχουμε τη χαρά να έχουμε τον συγγραφέα, τον κύριο Νίκο Αμανίδη, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Αμανίδη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, να πούμε ότι όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από, ας πούμε, κάτι πολύ κινηματογραφικό. Πρώτα απ' όλα από έναν πίνακα που είχατε από πάντα στο σπίτι σας και δεύτερον με ένα ρολό χαρτί 27 μέτρων. Τα λέω καλά?
2: Ναι, τα λέτε πολύ καλά. Πριν να ξεκινήσω θέλω να πω ότι ίσως και η αφορμή να κάνουμε αυτή την κουβέντα είναι ότι μεθαύριο την Τρίτη το απόγευμα θα είμαι στη Θεσσαλονίκη και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά αυτή.
0: Ναι.
2: Θα παρουσιάσω το βιβλίο ή μάλλον θα κουβεντιάσω με τον σπουδαίο Γιώργο Σκαμπαρδόνη για το βιβλίο στο βιβλιοποδείο Κωνσταντινίδη στις 7.30 η ώρα.
0: Ωραία συνάντηση είναι αυτό, γιατί η γραφή σας έχει πολλές συγγένειες με τον Γιώργο Σκαμπαρδόνη.
2: Είμαστε και δύο τουλάχιστον ξεκινήσαμε ως δημοσιογράφοι, αλλά αυτός είναι ένας σπουδαίος συγγραφέας από τους καλύτερους που έχει η χώρα μας.
1: Κύριε Μανίτη, σας διακόπτω. Είπατε δημοσιογράφοι και βλέπω το βιογραφικό, έτσι έριξα μια ματιά. Υπήρξε και στον Αγγελιοφόρο.
0: Ναι,
2: κάποια στιγμή,
1: εμείς είμαστε και οι δύο από εκεί προερχόμαστε.
0: Το έχουμε πει αυτό, ναι, ναι.
1: Είναι σαν να δώσαμε ένα τύπο ραντεβού. Πολύ συγκινητικό αυτό.
2: Πότε έρχονται τα πράγματα, μάλιστα. Ελπίζω να σας δω και όλα στην Τρίτη το βράδυ στο Κωνσταντινίδη.
1: Λοιπόν, πάμε στο βιβλίο τώρα.
2: Πάμε στο βιβλίο. Το βιβλίο, ναι, ξεκίνησε, άρχισε να γράφεται όταν ακόμα δεν φανταζόμουν να κάνω ότι θα εξελιχθεί σε ένα βιβλίο. Ένα βράδυ, ένα από τα πρώτα βράδια της σκληρής καραντίνας, της πρώτης καραντίνας, όταν έκατσα για μία ακόμη φορά μπροστά σε αυτόν τον πίνακα, ο οποίος με συνόδευε τότε που ήμουν μικρός, και σκέφτηκα να αρχίσω να ψάχνω τον ζωγράφο που το είχε κάνει, για τον οποίο είχα ακούσει κάποια ελάχιστα πράγματα, ότι τον είχε χαρίσει στην οικογένειά μου το 45, λίγο πριν φύγει με το Ματαρόα για τη Γαλλία και μετά για την Αμερική, όπου άλλαξε το όνομά του, λεγόταν Νίκος Μπαλόγιαννης, στην Αμερική το έκανε Μπελτζόν, και όπου έκανε μια ενδιαφέρουσα καριέρα για να, ως καλλιτέχνης, ως εικαστικός, για να πεθάνει το 1966 στη Νέα Υόρκη.
1: Μάλιστα.
2: Όπως καταλαβαίνετε, τότε τα πράγματα ήταν πολύ περίεργα, έπρεπε να διαχειριστούμε το χρόνο μας για να επιβιώσουμε, και έτσι άρχισα και εγώ να ψάχνω αυτόν τον ζωγράφο. Το αποτέλεσμα ήταν μετά από 5 χρόνια να ολοκληρώσω αυτό το βιβλίο, τον αγνοούμενο του Ματαρόα. Είπατε για τον πίνακα, είπατε και για ένα χειρόγραφο 27 μέτρων, ένα

0: Ναι, ήταν εξαρτητικό όπως το λέτε, αλλά και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή mm-hmm. είναι συνεπήρες σε σημείο που από κάποια στιγμή και μετά διέκοψα τη συνεργασία μου, τη δημοσιογραφική μου εμπεριπτώσει δουλειά για να συνεχίσω.
1: Ναι,
0: μπορούσα,
1: ναι.
0: μπορούσα να το κάνω, ναι. διότι δεν είναι πολύ εύκολο να το κάνεις αυτό. Για να ασχοληθώ, με είχε απορροφήσει όλη αυτή η έρευνα.
2: Ναι, πείτε, μας για το, πολύ... πείτε μας για το ρολό τώρα. Λοιπόν, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα.
0: Ναι, ναι, ναι, όλα ξεκινάνε από εκεί. Λοιπόν, θυμόμουν το Μπελ Τζον που μου είχε πει η μητέρα μου πριν πεθάνει, όταν τη ρώταγα ενώ όσο ήταν ζωντανή, και έψαξα στο διαδίκτυο, βρήκα μια διεύθυνση mail με αυτό το όνομα, έβγαλα μια φωτογραφία με το κινητό μου, τον πίνακα και τον έστειλα και το έστειλα σε αυτή τη διεύθυνση χωρίς κανένα άλλο, χωρίς να γράψω τίποτα. Μην πιστεύοντας ότι θα γίνει κάτι, αλλά μέσα στην απελπισία της καραντίνας και του αποκλεισμού έλεγες ας το κάνω. Λοιπόν, την επόμενη μέρα μου ήρθε μια έκπληκτη απάντηση από την κόρη του Μπελτζόν, η οποία ήταν έκπληκτη γιατί είδε μια φωτογραφία ενός έργου του πατέρα της που βρισκόταν στην Αθήνα. Κόρη του Μπελτζόν, Ελληνοαμερικανίδα ή σχεδόν πλέον Αμερικανίδα το λέμε, ζούσε στο Μεξικό και είχε περάσει την περισσότερο μέρος της ζωής της προσπαθώντας να ανακαλύψει το έργο του και να διαδώσει το έργο του πατέρα της. Εκείνη ήταν 11 χρονών μόλις όταν πέθανε ο Νίκος Μπελόγιανος ή Μπελτζόν. Μιλώντας της λοιπόν ότι αρχίζοντας να επικοινωνούμε, της μίλησα και για την κατοχή. Είχα μάθει ότι οι γονείς μου τον ήξεραν από την περίοδο της κατοχής, που αυτός ήταν στην αντίσταση στο ΕΑΜ στην Αθήνα. Της μίλησα για το Ματαρό, το οποίο αγνούσε τελείως, αλλά όλη αυτή η κουβέντα την έκανε να μου στείλει σκαναρισμένο ένα ημερολόγιο, όπως νόμιζε εκείνη, που είχε γράψει ο πατέρας της στην κατοχή στα γαλλικά. Η κυρία Μπελτζόν δεν ήξερε καλά γαλλικά ούτε πολύ καλά ελληνικά και μου το έστειλε γνωρίζοντας ότι εγώ ήξερα γαλλικά για να, και επειδή της είχα μιλήσει για την κατοχή στην Αθήνα, για να τα, για να το, να το δω. Και εκεί αυτό ήτανε ένα, το είχε βρει στη σοφίδα του σπιτιού της, του πατρικού της, τυλιγμένο ένα ρολό χαρτί, το οποίο όταν το ξετύλιγες ήταν 27 μέτρα.
2: Κολλημένα δηλαδή, οποίο, και ένα στο άλλο, ναι, ναι.
0: Ναι, και το οποίο ήταν ήμυρο, και αυτό υβριδικό, ημερολόγιο, αλλά και ερωτική επιστολή. Ναι. Απευθυνόταν, και γι' αυτό ήταν γραμμένο στα γαλλικά, απευθυνόταν σε μια κοπέλα, η οποία είχε γεννηθεί το 20, δηλαδή όταν της το έγραφε ήταν 21 ετών. Αυτός είχε γεννηθεί το 11, άρα ήταν 30 ας πούμε. Το έγραφε και της έλεγε τι του συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, δηλαδή του περιέγραφε την Ελλάδα της κατοχής, με τις κακουχίες, αλλά και με την καθημερινότητα, να, το οποίο ήταν ένα αρκετά σπάνιο ντοκουμέντο.
2: Και θυμόταν το καλοκαίρι που είχαν περάσει το μοναδικές μέρες στη Γαλλία.
0: Και αναπολούσε, αναπολούσε λοιπόν το χρόνο που είχαν περάσει μαζί στο Παρίσι, διότι έτσι την είχε γνωρίσει. Εκείνος είχε φύγει με υποτροφία, είχε τελειώσει εδώ τη σχολή καλλοντεχνών και είχε φύγει το 1938 τον Ιούλιο με υποτροφία στην Γαλλική Σχολή Καλλοντεχνών, την λεγόμενη Μποζά, μαζί με τον Μόραλι, με τον οποίο ήταν συμφοιτητές όλα εκείνα τα χρόνια.
2: Και έχετε και φωτογραφίες μέσα από αυτές τις συναντήσεις.
0: Ακριβώς. Ναι, και, ναι, και γνώρισε εκεί την κοπέλα αυτή, η οποία λεγόταν Μουν, την οποία, την οποία ερωτευθήκανε, περάσανε μαζί τις τελευταίες ημέρες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Αυτός αναγκάστηκε να γυρίσει, όπως και όλοι οι φοιτητές και οι άλλοι Έλληνες που ήταν στο Παρίσι, τον Αύγουστο του 1939 στην Ελλάδα, πιστεύοντας, και αυτό είναι το παράδοξο, πιστεύοντας όλοι τους

0: ότι θα επιστρέψουν σε λίγες μέρες. Δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι σε 15 μέρες θα ξεσπούσε ο πόλεμος. Λέγανε πολλοί ότι δεν είναι δυνατόν 20 χρόνια μετά αυτό το τρομακτικό πρώτο παγκόσμιο πόλεμο να είναι τόσο τρελή η ανθρωπότητα να πάει σε ένα δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν χωρίσανε ο Νίκος και η Μουν.
1: Μάλιστα.
2: Και από εκεί και πέρα.
0: Αυτά τα αναπολούσε ακριβώς εκείνος που πήγε στον πόλεμο, τραυματίστηκε στο Αλβανικό, είχε μια, στο πόδι του είχε μια αναπηρία 33%.
2: Ενθουσιάστηκε μετά με την αντίσταση με το ΕΑΜ.
0: Ακριβώς, μπήκε στην αντίσταση και όλα αυτά με την καθημερινότητά του, τα κρασιά που έπινε σε ταβέρνες, τους φίλους του, το τι έκανε στο, ταυτόχρονα δούλευε στο Υπουργείο Παιδείας, στο Τμήμα Γραμμάτων και Τεχνών, το σημερινό Υπουργείο Πολιτισμού, τις περιέγραφε πως προσπαθούσε να βρει τροφές, χρώματα,
2: αυτά υλικά όλα για τους... Είναι τρομερό ο τρόπος που εσείς μπήκατε στην έρευνα για δύο πράγματα. Από τη μία να ανακαλύψετε τέλος αυτήν την ερωτική αναμονή με τη Μουν, να την ψάξετε κι εσείς και να μην αποκαλύψω στους αναγνώσεις τι ακριβώς κάνατε γι' αυτό. Και από την άλλη, μια ιστορική μαρτυρία που είναι εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο τοπόσημα, πόλεις, τοπία, όλα αυτά τα ανακαλύψατε και τα ξαναδιηγήσετε. Και λέω, και σας γοήτευσε μάλλον τόσο αυτή η ερωτική αναμονή όσο και η ιστορική μαρτυρία, έτσι δεν είναι, στο βιβλίο.
0: Ναι. Αφενός το γράμμα αυτό, το οποίο της λέει συνέχεια ότι είναι ερωτευμένος μαζί της, ότι θα έρθει να τη βρει, ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει ο πόλεμος, παρακολουθεί τις εξελίξεις κλπ. Τελειώνει την ημέρα της απελευθέρωσης, την απελευθέρωση της Αθήνας, τον Οκτώβριο του 1944, και εκεί αρχίζω εγώ να αρχίζει η δικιά μου συνεισφορά στην έρευνα, ας πούμε, λέγοντας ότι τέλειωσε αυτό το γράμμα, έχω σχεδόν οικειοποιηθεί αυτούς τους δύο ανθρώπους, οι οποίοι αυτός στέλνει γράμματα, εκείνη δεν απαντάει, και αναρωτιέμαι, ζει, πέθανε, ήτανε καλή καλλιτέχνης, όπως αναφέρει ο ίδιος, ο Μόραλς του έλεγε ότι αυτή η κοπέλα έχει σπουδαίο ταλέντο. Έγινε κάτι, έγινε ζωγράφος. Δεν είχα κανένα στοιχείο. Μόνο αυτό το Μουν, το οποίο κιόλας ήταν υποκοριστικό, δεν μπορούσα να καταλάβω ποιον ονόματος. Ρωτούσα άλλους φίλους και μου λέγανε δεν ξέρουν από πού προέρχεται αυτό το όνομα. Και αρχίζει λοιπόν μία, το βιβλίο συνεχίζει μετά την παράθεση της επιστολής αυτής της ερωτικής του ημερολογίου της κατοχής, αρχίζει η έρευνα για να βρω τη Μουν και για να αναπλάσω τις ημέρες που πέρασαν μαζί. Αυτές τις δύσκολες ημέρες που εμείς τις παρακολουθούμε με τρόμο, γιατί ξέρουμε τι πρόκειται να συμβεί. Ξέρουμε ότι τους μένουν λίγες ημέρες μέχρι να ξεσπάσει αυτή η καταστροφή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Παρακολουθούμε τον κόσμο στη Γαλλία, στην Ελλάδα, να ερωτεύεται, να χορεύει, να πηγαίνει στις δουλειές του. Και γνωρίζουμε την ίδια στιγμή ότι οι μέρες τους τελειώνουν. Ο Νίκος και η Μουν χωρίζονται στις 15 Αυγούστου του 1939 στο λιμάνι της Μασσαλίας και πιστεύουν ότι θα ξαναβρεθούν. Βρεθήκαν, δεν ξαναβρέθηκαν, βρήκα τη Μουν. Αυτά είναι τα ερωτηματικά που αφήνω ακριβώς του βιβλίου
2: και το κάνετε
0: μέχρι την τελική του κατάληξη.
2: Το γνώστιμο του πράγματος είναι ότι το κάνετε με έναν τρόπο που δεν ξέρεις αν είναι και μυθοπλασία. Εσείς ξέρω ότι δεν είναι μυθοπλασία, γιατί πολλά πράγματα που, ας το πούμε, φανταστήκατε και συμπληρώσατε βασίζεται σε φοβερή έρευνα που κάνατε και την οποία την ανακαλύπτουμε και με και αυτήν μέσα στο βιβλίο.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Μπήκατε στον πειρασμό να το κάνετε και λίγο πιο μυθιστόρημα καμιά φορά.
1: Το υπαγόρευε κατά κάποιο τρόπο και τη ίδια η ιστορία σας οδήγησε τα βήματά σας έτσι το να κινηθείτε σε αυτό το μη συμβατικό, ας πούμε, μη συνηθισμένο τρόπο γραφής.
0: Ναι, σωστά, έτσι είναι. Παρασύρθηκα. Θέλω να πω ότι και βυθίστηκα στον ελληνικό μεσοπόλεμο, στα ταξίδια στην Ελλάδα, γιατί η κόρη του από το Μεξικό είχε, επειδή ήταν, όπως σας είπα, είχε πράσει τη ζωή της ψάχνοντας για τον πατέρα της, είχε βρει απίστευτα ντοκουμέντα που ευτυχώς κρατούσε μαζί του ο Μπαλόγιαννης, γιατί τα είχε φέρει μαζί του και στην Αμερική, ημερολόγια που είχε γράψει το Άγιον Όρος που πέρανε για Θεσσαλονίκη το 34, το 35, γράμματα που στέλνανε οι φίλοι του στην Αμερική, και όλα αυτά έγιναν ένα υλικό το οποίο μπόρεσα να το χρησιμοποιήσω, όχι μόνο για να γράψω, για να βρω το χαρακτήρα του, αλλά και να ξαναμπω στη ζωή των προγόνων μας. Δηλαδή, τους έβλεπα, ξέρετε, όλη η Ελλάδα χόρευε το Μεσοπόλεμο, είναι απίστευτο, δεν το φανταζόμουν.
2: Belle époque.
0: Ήταν ένα πολύ περίεργο συνέστημα το να μπαίνεις, να βλέπεις τα μαγαζιά στα οποία πηγαίνανε, το τι τρώγανε. Αυτά τα βρήκα από απίστευτους πηγές,
2: ναι.
0: Οδηγούς της Αθήνας του 1935, της Θεσσαλονίκης, της Ελλάδας, διάφορες διαθρυβές οι οποίες δεν υπάρχουν και μιλάγανε, ας πούμε, για το χορό στο Μεσοπόλεμο, στην Ελλάδα. Ένα σωρό τις πηγές, τις οποίες νομίζω ότι μπόρεσα να τις αναπλάσω και ουσιαστικά
2: και μας χαρίσατε
0: εκτός
2: αυτό...
0: από βιογραφία του Μπαλόγιανη να είναι βιογραφία
2: έτσι,
0: μιας εποχής.
1: Ανοίξατε κάποια συζήτηση για μεταφορά του βίου.
2: Θες να το δεις σε τέτοιο ταινία.
1: Είτε σε σειρά είτε στο σινεμά.
2: Σειρά γίνεται φοβερή πάντως.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσος κόσμος μου έχει κάνει αυτή την ερώτηση.
1: Μα το λέει το ίδιο.
2: Τι, όχι, μέχρι στιγμής.
0: Κάτι είναι πολύ δύσκολο, φαντάζομαι, και είναι και ένα οικονομικό εγχείρημα. Δεν είναι απλώς.
2: Ναι, αλλά είναι φοβερό να το δει.
0: Πρέπει κάποιος να το δει, να το διαβάσει, να το κάνει εικόνα στο μυαλό του.
2: Νομίζω κάτι θα έχουμε στο μέλλον, γιατί είναι πραγματικά έτοιμο για τέτοιο. Τώρα που είναι πολύ δύσκολο, δεν ξέρω αν να γράψετε κάποιο άλλο βιβλίο μετά από αυτό, με την έννοια ότι το βήμα, ποια έρευνα πρέπει να γίνει και πόσο θα σας πάρει αυτό το πράγμα.
0: Έγινε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Γιατί με ρωτάνε πολύ, γράφεις κάτι άλλο. Πρώτα απ' όλα λέω ότι είμαι ζαλισμένος από την.
2: Αν είναι να το γράψετε με τον ίδιο τρόπο, αν είναι να το γράψετε, δηλαδή θα σας πάρει. Δηλαδή είναι απίστευτο.
0: Όταν το σκέφτεσαι αναδρομικά, λες πως είναι δυνατόν. Αλλά δεν ξέρει ποτέ κανείς.
2: Να σας πω και μια ερώτηση τώρα, έτσι πέρα από τα τετριμένα εδώ πέρα, που αν μπορούσε να διαβάσει σήμερα αυτό το βιβλίο που γράψα τον Νίκο Σομπαλόγιανης, τι πιστεύετε ότι θα σας έλεγε?
0: Ήταν μυστήριος άνθρωπος, οπότε
2: ήταν. Καταλάβαμε αυτό.
0: Ήταν μυστήριος άνθρωπος, πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι. Θεωρώ ότι και να μου έλεγε ότι θα ήταν ευχαριστημένος, διότι με αυτό το βιβλίο βγήκε από την αφάνεια και νομίζω ότι θα ήθελε πολύ, αγωνιζόταν μέχρι την τελευταία στιγμή να βρει την αναγνώριση, την οποία δεν την έβρισκε, αν και η δουλειά του στην Αμερική. Από ό,τι μου είπανε και Έλληνες τέτοιων κριτικοί, οι οποίοι δείξανε ήταν ενδιαφέρουσα. Στην Αμερική έκανε μεταλλοτυπογραφίες. Είχε βρει έναν τρόπο να χρησιμοποιεί το μέταλλο για να κάνει εικόνες με διάφορες ψηφίδες, φανταστείτε τα ψηφιδωτά αλλά σε μέταλλο. Έφτιαχνε μεγάλες ηχογραφίες, μάλιστα τις λύαινε με ένα περίεργο τρόπο, έτσι ώστε όταν το φως έπεφτε επάνω τους να παίρνουν χρώμα. Ήταν μια ενδιαφέρουσα πατέντα και έκανε αρκετή δουλειά στην Αμερική. Μάλιστα είχε κάνει μια τεράστια ηχογραφία στα γραφεία της Pfizer, τα κεντρικά γραφεία της Pfizer στη Νέα Υόρκη. Και όταν το ανακάλυψα αυτό, είχε ενδιαφέρον, διότι περιμέναμε όλοι μέσα στην καραντίνα, περιμέναμε όλοι το εμβόλιο για το COVID της Pfizer.
2: Σωστά. Πώς
0: και
2: τα φέρνει
0: πρόσφατα,
2: ζωή.
0: Πρόσφατα, επειδή πριν από την ώρα που τέλειωνα το βιβλίο, η Pfizer άλλαξε γραφεία, έφυγε από τα κεντρικά, πούλησε το κτίριο, και το κτίριο θα γινόταν πλέον διαμερίσματα και θέλησαν, δεν τους έκανε πλέον, δεν χρειαζόταν η τεράστια αυτή μεταλλοτυχογραφία που υπήρχε στο λόμπι, ας πούμε, του κτιρίου. Και έγινε μια, ξεσηκώθηκε κόσμος για να μην χαθεί, και γράφηκε και ένα πάρα πολύ μεγάλο άρθρο ολοσέλιδος του New York Times με τη φωτογραφία του Μπαλόγιανη, και κατά κάποιο τρόπο την ίδια περίοδο που έβγαινε το βιβλίο σαν αφημώνουσαν οι Αμερικάνοι αυτόν τον Έλληνα εικαστικό. Για το έργο του.
2: Τρομερό. Η ζωή κάνει κύκλους και πραγματικά είναι γεμάτες τέτοιες ιστορίες αυτό το βιβλίο, που νομίζω ότι και μετά το βραβείο που πήρατε από το περιοδικό Αναγνώστης το περιμένουν και άλλες διακρίσεις, είμαι απολύτως σίγουρος.
1: Περισσότερα στην εκδήλωση επί τόπου.
2: Στην εκδήλωση με τον Γιώργο Σχαμπαρδόνη την Τρίτη, έτσι δεν είναι?
0: Την Τρίτη στις
2: 7.30 ώρα.
0: Στο
2: βιβλιοπωλείο Κωνσταντινίδης. Κύριε Μανίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλώς να ανηφορήσετε.
2: Θα τα πούμε και από κοντά.
0: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Ανέβω στη Θεσσαλονίκη.
2: Και εμείς. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, δεν είχαμε πολύ χρόνο, γιατί ήξερα ότι είχε και μια υποχρέωση τώρα στην τηλεόραση σε τρία ο κύριος Αμανίτης. Θα το δούμε και από κοντά. Χρήσα, τελειώνει με έναν τρόπο το βιβλίο, δεν θα πω πόσο, που κάνεις μια...
1: Δεν θα πεις.
2: Ναι.
1: Διαβάζουμε δηλαδή, ότι έχει και αστυνομικό,
2: ναι,
1: έτσι,
2: μα ναι,
1: και χοντάνι.
2: Και τελειώνει με κάτι που δεν περιμένεις ότι θα το διαβάσεις. Μάλιστα. Δεν το είχες υπολογίσει καθόλου. Λοιπόν, για να μην το πω, θα μου δώσεις αμοιβή.
1: Ήδη λίγο μας το χάλασε, γιατί μας είπες ότι στο τέλος πρέπει να περιμένουμε κάτι που δεν το περιμένουμε.
2: Όχι, όχι,
1: άρα
2: όχι,
1: λίγο εδώ τώρα.
2: Πάντα σε κάθε βιβλίο δεν πρέπει να το περιμένεις αυτό.
1: Όχι, μερικά κλείνουν όπως λοιπόν, περιμένουν.
2: Θα σου δώσω ένα αντίτυπο, αλλά θα δώσω και στους ακροατές.
1: Βέβαια.
2: Να δώσουμε.
1: Να δώσουμε, να πούμε ότι πρέπει να τηλεφωνήσετε τώρα 2313-33-8401. Το ξαναλέω, 2313-33-8401. Τηλεφωνήστε για να μπείτε στην κλήρωση για το βιβλίο.
2: Ναι. Και ή στείλετε μήνυμα στο Viber 6930-078-228. Ένα από τα δύο αντίτυπα, ο αγνώμονες στο Ματαρό, προσφορά των εκδόσεων Μετέχμιο.

0: πάμε θέατρο τώρα, Τάσο. Πάμε στο θέατρο ΤΑΦ, όπου έρχεται πρεμιέρα μέσα στην εβδομάδα από την Bloom Theatre Group. Είναι η υπαρξιακή κωμωδία της Κάρολ Φρεσέτ. 7 ημέρες από τη ζωή του Σιμών Λαμπρός. Αν η ζωή σου σας ενδιαφέρει, ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του Ανδρέα Παράσχου και της Μαρίνας Κωνσταντινίδου. Αν σου λέει κάτι ο τίτλος, είναι αυτός ο μεγάλος τίτλος, το είχαμε συζητήσει και πάλι, γιατί ένα πρώτο δείγμα της παράστασης αυτής πήραμε στην ανοιχτή σκηνή. Ήταν όμως τότε το ξεκίνημα. Και η παράσταση αυτή λοιπόν ήρθε και επιστρέφει τώρα μετά το ντεμπούτο της, ας πούμε,
1: στο
0: τότε. Θέατρο ΤΑΦ λοιπόν τώρα, και εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την ηθοποιό Άννα Μαρία Γάτου για να συζητήσουμε εν ώψη της πρεμιέρας. Καλημέρα, κυρία Γάτου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, όντως είχατε ξεκινήσει την άνοιξη, έτσι, κάνατε ένα πρώτο, ας πούμε, βήμα τότε με την ανοιχτή σκηνή, άρα έχετε ήδη και ένα feedback, ας πούμε, έχετε μία πρώτη εικόνα από το πώς μίλησε με τον κόσμο η παράσταση αυτή.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για ένα έτσι πολύ διασκεδαστικό έργο. Είναι μία κωμωδία της Κάρολ Φρεσέτ, δεν έχει ανέβει ξανά στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς.
2: Και πραγματεύεται τη ζωή ενός μοναχικού άνδρα, ο οποίος επινοεί κάθε μέρα μια διαφορετική, έτσι λίγο αλλοπρόσαλη δουλειά, και προσπαθεί έτσι με αυτόν τον τρόπο λίγο να βρει τη θέση του στον κόσμο, θα λέγαμε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός είναι ο Σιμών Λαμπρός, έτσι.
1: Εσείς ποια είστε στην παράσταση?
2: Λοιπόν, ο Σιμών αποφασίζει να παρουσιάσει έτσι αυτή την απόπειρα και να αφηγηθεί τη ζωή του μαζί με δύο φίλους του, την Ναταλή και τον Λεό.
1: Μάλιστα.
2: Οι οποίοι τον πλαισιώνουν, ας πούμε, σε αυτή την αφήγηση και κάνουν διάφορους ρόλους στη ζωή του. Στην ουσία, κάθε μία από αυτές τις ημέρες επινοεί μια διαφορετική δουλειά, η οποία δεν έχει καμία σχέση με όλα τα συμβατικά επαγγέλματα που έχουμε στο μυαλό μας.
0: Όπως, έτσι, κάνα δύο παραδείγματα.
2: Όπως, παράδειγμα, καυσκαντέρ συναισθημάτων. Λέει, ας πούμε, σε αυτή τη σκηνή έχετε να κάνετε μια δύσκολη οικογενειακή συζήτηση, ένα ερωτικό καυγαδάκι, να μαλώσετε με έναν ξένο στο δρόμο. Θα το αναλάβω εγώ. Δεν χρειάζεται να σας βαραίνουν αυτά.
0: Βρίσκει η δουλειά, βρίσκει κόσμο που ενδιαφέρεται.
2: Η αλήθεια είναι ότι έτσι κάθε του απόπειρα, επειδή δεν πηγαίνει όπως θα ήθελε, τον οδηγεί στην επόμενη.
0: Α, μάλιστα.
1: Ενδιαφέρουσα.
2: Γιατί είναι μια διαρκής αναζήτηση.
0: Ο Κασκαντερίνης
1: είναι
0: χρήσιμος κάποιες φορές, φυσικά.
1: Ειδικά για να μαλώνει στον δρόμο με κάποιους.
2: Ωραία. Ναι, σίγουρα.
1: Μπράβο, ωραία.
0: Άλλη, και σε τι άλλο δοκιμάζεται, γιατί φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός είναι και πολύ τάλαντος.
2: Ναι, ας πούμε, ένα ακόμα επάγγελμα που μπορεί... δεν θα σας τα πω τώρα.
0: Όχι, εντάξει.
2: Είναι, ας πούμε, ο προσωπικός θεατής. Δηλαδή, αν ψάχνει κάποιος να δώσει νόημα στη ζωή του, να νιώθει ότι υπάρχει, να νιώθει ότι τον κοιτάζουμε, είναι ο Σιμών εκεί γι' αυτό, για να δώσει, ας πούμε, την σημασία που χρειάζεται στα πράγματα. Στην ουσία τι γίνεται, συναντάει διάφορους ανθρώπους έξω στον κόσμο και προσπαθεί να πουλήσει τις υπηρεσίες του.
0: Ναι, έρχεται να καλύψει, ας πούμε, ανάγκες που έχουμε και ίσως δεν έχουμε καταλάβει ότι μπορεί και κάποιος στη θέση μας να έκανε κάτι, έτσι.
2: Ναι, έχει πιάνει πάρα πολύ αυτό το κείμενο και το ζήτημα της ταυτότητας.
0: Σωστά.
2: Το πώς δηλαδή η δουλειά μας ορίζει, το πώς ψάχνουμε τον εαυτό μας.
0: Εδώ εμπροκειμένου δεν τον ορίζει, αφού αλλάζει συνεχώς παιδεία, έτσι δεν είναι?
2: Αλλά ψάχνει, ψάχνει να οριστεί μέσα από κάτι.
1: Αναζήτηση ταυτότητας, δηλαδή το παλιό αυτό ζήτημα που αφορά όλους τους καλλιτέχνες.
0: Έχετε δίκιο, γιατί συνήθως όταν συστήνεσαι με κάποιο καινούριο, λες το όνομά σου και μετά λες με τι ασχολείσαι και θα πεις την επαγγελματική σου εδώ ενασχόληση.
2: Ναι, είναι ρόλοι που καλούμαστε να αναλάβουμε και να επαναλάβουμε, και είναι και ένα ζήτημα έτσι λίγο που πιάνουμε και στην παράσταση, αλλά και πρόκειται να κάνουμε και μια ανοιχτή συζήτηση στις 4 του Οκτώβρη με μια οργανωσιακή ψυχολόγο, την Μέρη Σπαθάρη, που θα συζητήσουμε ακριβώς για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Δηλαδή για το πώς μπορεί να μας ορίζει ή να μην μας ορίζει η δουλειά μας, για το πώς συνδεόμαστε μέσα από αυτούς τους ρόλους, και πώς έτσι αυτά τα θέματα αναδύονται και στην παράσταση.
0: Δώσατε και ένα πολύ ωραίο τίτλο σε αυτό τον κύκλο των συζητήσεων. Δουλεύω, άρα υπάρχω.
2: Ναι.
0: Είναι ένα ερώτημα πράγματι που θα πέρασε από το μυαλό πολλών από εμάς, και περνάει και πολλές φορές όταν δεν δουλεύεις. Όταν βρεθείς άνεργος και εκεί μπαίνουν και τέτοια ερωτήματα. Αν υπάρχεις όντως όταν είσαι άνεργος.
2: Μα έτσι ακριβώς ξεκινάει και η παράσταση. Ξεκινάει ο Σιμών και λέει επί του παρόντος είμαι άνεργος, αλλά δεν θα είμαι για πολύ. Mm-hmm. Οπότε θα σας μιλήσω για την συναρπαστική ζωή μου, για το πώς δηλαδή αναζήτησα. Δηλαδή μιλάει ας πούμε για αυτή την αναζήτηση στην ουσία, στην παράσταση.
0: Είναι όμως αισιόδοξος ο Σιμών, έτσι, δεν τα βάζει κάτω.
2: Είναι αισιόδοξος και είναι και πάρα πολύ ρομαντικός. Δηλαδή, μια ιστορία που τρέχει παράλληλα είναι ότι αλληλογραφεί στην αγαπημένη του που βρίσκεται στην Αφρική, την Ναταλή, που τυχαίνει να έχει το ίδιο όνομα με τη φίλη του που είναι επί σκηνής και αφηγείται την ιστορία, και τη στέλνει ερωτικές επιστολές. Παράλληλα, και τις μιλάει κιόλας για όλα αυτά που τον απασχολούν σε σχέση με αυτά που συναντάει στη ζωή του, στην προσπάθειά του δηλαδή να βρει μια δουλειά.
0: Διαθεσμένο δηλαδή, όλα αυτά με... Ναι, κάτι θα λέγατε, σας διέκοψε.
2: Ναι, ότι κάθε μέρα δηλαδή ξεκινάει ηχογραφώντας μια κασέτα για την φίλη του την Ναταλή και της αφηγείται την κάθε του απόπειρα.
0: Πολύ
2: στην ουσία πρόκειται για μια παράσταση που είναι έτσι θέατρο μέσα στο θέατρο.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί την ώρα που βλέπουμε ας πούμε την αφήγηση, η αφήγηση σπάει και μπορεί να τους βλέπουμε να μαλώνουν, να διορθώνουν κάτι, να το ξαναπιάνουν από την αρχή. Έχει δηλαδή ένα πολύ έντονο κωμικό στοιχείο.
0: Ναι, εδώ αυτό ετοιμαζόμουν να πω. Κομωδία. Ότι όλα αυτά διενθυσμένα με χιούμορ. Υπάρχει αυτόν ο χιούμορ στην παράσταση, έτσι, το οποίο... Πώς προκύπτει από την κατάσταση, από ατάκες ας πούμε, κυρία Γάτου.
2: Έχει έτσι θα έλεγα ένα κινηματογραφικό ρυθμό. Είναι ένα πολύ καλογραμμένο κείμενο, το οποίο βασίζεται και στην ατάκα, αλλά κάπως και οι αποτυχίες ας πούμε είναι που πολλές φορές να μας κάνουν να γελάμε ή να ταυτιζόμαστε με δικές μας έτσι δύσκολες στιγμές.
0: Ιδιαίτερα δημοφιλής η Κάρολ Φρετσέτ, να πούμε, παρότι το συγκεκριμένο έργο δεν το έχουμε ξαναδεί στην ελληνική σκηνή. Έχουμε δει όμως άλλα έργα της. Τι πιστεύετε, ποιο είναι το χαρακτηριστικό της, έτσι που την κάνει ενδιαφέρουσα ως θεατρική συγγραφέα?
2: Θα έλεγα ο υπαρξιακός προβληματισμός που έχουν τα κείμενά της. Ότι παρότι μπορεί να προσεγγίσει κάτι με κωμικό τρόπο, έχει μέσα ένα έτσι λίγο πιο βαθύ φιλοσοφικό νόημα. Μιλάει για πράγματα που μας απασχολούν όλους, αλλά μέσα από μια πιο κομική ματιά στα πράγματα.
1: Μάλιστα. Τώρα, εσείς την ανεβάσατε την παράσταση στην ανοιχτή σκηνή. Δεν ξέρω, αυτοί που την είδαν, τι σας είπαν, εστίασαν κάπου συγκεκριμένα?
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πήραμε πάρα πολύ ωραίο feedback για την παράσταση. Τόσο για το κείμενο, όσο και για έτσι λίγο τον εικαστικό τρόπο που έχει στηθεί. Mm. Και θέλαμε, γι' αυτόν τον λόγο θέλαμε και τόσο πολύ να την επαναλάβουμε, γιατί έτσι είχαμε πολύ καλή ανατροφοδότηση. Και στην ουσία ξεκινάμε τώρα, ξεκινάει η σεζόν του Θεάτρου Τάφη, η πρώτη παράσταση που θα ξεκινήσει.
0: Και ήρθατε και ανανεωμένη τώρα νομίζω η παράσταση, έτσι, γιατί βλέπω καινούργια κοστούμια, κάτι καινούργιο. Ξαναδουλεύτηκε.
2: Ναι, έχουμε και μία αντικατάσταση. Ο Γιώργος ο Κωνσταντίνου που ήταν στην προηγούμενη διανομή, έτσι, επειδή βρίσκεται στην Αθήνα φέτος. Mm-hmm. Θα έχουμε αντικατάσταση του Λευτέρη Κωνσταντίνου, οπότε έτσι, θα είναι έτσι και μια...
0: Κωνσταντίνου παραμένει.
1: Κωνσταντίνου.
0: Πείτε μας και για την Bloom Theater, κύριε Γάτου, έτσι, για τη δουλειά που κάνει αυτή η ομάδα.
2: Λοιπόν, η ομάδα έχει συσταθεί από εμένα, την Μαρίνα Κωνσταντινίδου και τον Ανδρέα Παράσχο. Είμαστε έτσι απόφοιτοι του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών. Και κάπως έχουμε ξεκινήσει από το 2019 και έτσι θέλουμε να φέρνουμε στην πόλη κείμενα που μας ενδιαφέρουν, που μας αφορούν, που μπορεί να μην έχουν ξαναπαιχτεί, και να τα στείλουμε έτσι λίγο με τους δικούς μας όρους και με τη δική μας ματιά. Έχει πάει πολύ ωραία μέχρι τώρα. Έτσι, πέρσι είχαμε κατεβάσει τους μεθυσμένους του Ιβάνου Διρπάγια στην Αθήνα. Είχαμε κάνει και το The Effect, ένα πείραμα για 4 ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους που είχε πάει στο Θέατρο Αυλαία και στο Θέατρο Αμαλία. Και η τρίτη μας δουλειά πέρσι ήταν το 7 ημέρες από τη ζωή του Σιμών Λαμπρός. Που επειδή ταξίδευσε λίγο, έτσι θέλαμε πολύ να, να το ξαναφέρουμε.
0: Έχουμε την κίνησή μας στη Θεσσαλονίκη θεατρικά. Κάτι γίνεται έτσι, δεν νιώθετε κι εσείς τον τελευταίο καιρό?
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος πηγαίνει θέατρο. Θα θέλαμε να πηγαίνει περισσότερο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ναι, κινούνται κάπως τα πράγματα. Μας αρέσει πάρα πολύ να ακούμε λίγο και το πώς φαίνεται η δουλειά μας στον κόσμο. Αλλά κάπως ναι, υπάρχουν ομάδες που...
0: Ακριβώς.
2: Έτσι βοηθάνε, ας πούμε, στο καλλιτεχνικό τοπίο της πόλης.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συζήτηση.
1: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, έτσι, πρεμιέρα, 9 η ώρα.
2: Ξεκινάμε την Παρασκευή, ναι, στις 9.30.
1: 9.30.
2: Η παράσταση θα παίζεται για 3 Παρασκευό Σαββατοκύριακα.
0: Πολύ ωραία.
2: Παρασκευή και Σάββατο 9.30. Και Κυριακή στις 8.
0: Για να υπάρξει και η συζήτηση, έτσι. Κυριακή έχουμε και τη συζήτηση.
1: Θέατρο ΤΑΦ. Στάση Φλέμινγκ με το μετρό, τσακ, φτάνει. Ναι, δίπλα στο μετρό είστε εσείς.
2: Αυτό είναι εύκολο, ναι. Είναι εύκολη πρόσβαση πια.
1: Έτσι, ωραία.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Η Άννα Μαρία Γάτου ήταν μαζί μας και συζητήσαμε για την παράσταση αυτή με τον ωραίο τίτλο «7 ημέρες από τη ζωή του Σίμων Λαμπρός». Αν η ζωή του σας ενδιαφέρει.
1: Ο οποίος, αν την παίζει Έλληνας ηθοποιός, πρέπει να λέγεται Κωνσταντίνου, οπωσδήποτε, από ό,τι κατάλαβα.
0: Κάνει πρεμιέρα, να πούμε, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο θέατρο ΤΑΦ, όπως είπαμε, και εμείς έχουμε 2 διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα για τους ακροατές μας που θα τηλεφωνήσουν τώρα στο 2313-33-84-01. Το ξαναλέω, 2313-33-84-01. Πάρτε τώρα.
1: Πάρτε στείλε μήνυμα.
0: Viber, ναι.
1: Viber 6930 078 228.

0: Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος σας χρωστάμε τα ονόματα των νικητών, τόσο για το βιβλίο Αγνοούμενος του Ματαρώα, του Νίκο Αμανίτη, όσο και για το θεατρική παράσταση, δεν θα πω όλο τον τίτλο τώρα, το Σίμων Λαμπρός.
1: Θα το πω εγώ. Λοιπόν, 7 ημέρες από τη ζωή του Σίμων Λαμπρός, αν η ζωή του σας ενδιαφέρει.
0: Ξεκινήσουμε
1: πάμε θέατρο, μια που το είπες έτσι. Η κυρία Αναστάντζου και ο κύριος Ηλίας Τριανταφυλλίδης κερδίζουν τις προσκλήσεις. Είπαμε είναι για την Παρασκευή, θέατρο ΤΑΦ στις 9 η ώρα.
0: 9.30.
1: Τα ονόματα θα υπάρχουν. Ναι, 9 να σπάει κανεί.
0: Να πάνε καλύτερα 9.
1: 9 και κάτι. Εντάξει,
0: με το μετρό να πάνε. Με το μετρό που θέλουν να πάνε. Εντάξει.
1: Ναι, με το μετρό πάντως έχεις δίκιο. Είναι τα δίπλα.
0: Δίπλα. Τα ονόματα στην
1: θα υπάρχουν
0: είσοδο,
1: στο ταμείο. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, και το βιβλίο του κυρίου Νίκο Μανίτη, ο Αγνοούμενος του Ματαρώα, κερδίζουν ο κύριος Νίκος Βιτσόπουλος και η κυρία Νίκη Κωνσταντινίδου. Θα επικοινωνήσει η γραμματεία μαζί του για τον τρόπο με τον οποίο θα παραλάβουν το βιβλίο του.
1: Πολύ ωραία. Προλαβαίνουμε να ρίξουμε μια μικρή ματιά σύντομη στην ανάρτηση την καθιερωμένη του Πρωθυπουργού. Ναι, ήδη υπάρχει αυτό το κυριακάτικο ραντεβού, το οποίο αυτή τη φορά φυσικά η βασική αναφορά πια είναι στα ελληνοτουρκικά. Μετά από όσα συνέβησαν την εβδομάδα που πέρασε, εννοείται επίσης γίνεται αναφορά στην τρέχουσα συγκυρία, στην διεθνή αβεβαιότητα, στην τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς.
0: Γιατί θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, γιατί να πρέπει να αναφέρει. Α, επειδή έκανε τις επαφές και στο Σαν Φρανσίσκο εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Και φυσικά και στα ζητήματα των τιμών της ακρίβειας.
0: Ναι, αναφέρεται και στην προστασία της κατοικίας που το πούμε αυτό, ξεχάσαμε να το πούμε, ότι την εβδομάδα που πέρασε ενεργοποιήθηκε ο εξοδικαστικός μηχανισμός, έτσι, με τους οφειλέτες που μπορούν να ζητήσουν ξεχωριστή ρύθμιση για την κύρια κατοικία τους, συνενώντας τη ρευστοποίηση των υπόλοιπων ακινήτων τους. Ας πούμε, δίνει και παράδειγμα ο Πρωθυπουργός, αν ένας χρωστά συνολικά 300.000 ευρώ και έχει κύρια κατοικία αξίας 150.000 ευρώ, παράλληλα έχει άλλα ακίνητα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ, με τη νέα δυνατότητα μπορεί να ζητήσει να προστατευτεί ξεχωριστά η κύρια κατοικία του και να ρευστοποιηθεί η υπόλοιπη ακίνητη. Καλό είναι να μην φτάνουν. Αυτό δεν θέλω να το ακούω και πολύ αυτά. Μιλάει και για την ψηφιακή κάρτα εργασίας και για τρεις πρωτοβουλίες που εντάσσονται στην προσπάθεια για την ενίσχυση αποκέντρωσης, για την συνεργασία, την επαγγελματική εκπαίδευση, την εργασία και φυσικά το δημογραφικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα μετεγκατάστασης που ξεκίνησε πιλωτικά από τον Εύρο.
1: Αλλά και για τον τουρισμό, όλα δείχνουν. Φθινοπόριασε, λέει ο Πρωθυπουργός, η τουριστική κίνηση όμως συνεχίζεται και όλα δείχνουν ότι η χρονιά θα κλείσει πολύ θετικά. Ήδη στο πρώτο επτάμηνο τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 12% σε σχέση με πέρυσι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Αυτά, με αυτές τις ειδήσεις θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Εδώ θα είμαστε
0: το πρώτο του Οκτωβρίου, Σάββατο.
1: Το 1ο Οκτωβρίου, έτσι θα υποδεχθούμε παρέα τον Οκτώβριο.
0: Ναι,
1: θες Ανάστασος Ρέτζιος στα μικρόφωνα, μην βιάζεσαι από τώρα.
0: Φθινόπωρο
1: είναι και ο καιρός είναι και ξέρεις.
0: Γιατί θέλω να αρχίσω να λέω, ξέρεις ποιο. Λοιπόν, εντάξει.
1: Ανδρέας Κοράνης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Ζωή Κουτελοπούλου. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή, όπου και αν βρίσκεστε.
0: Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και στις επαφές του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σημείωσε ότι είναι αναγκαίο να παραμείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνία. Καθώς, όπως είπε, Ελλάδα και Τουρκία είναι καταδικασμένες από τη γεωγραφία να ζουν δίπλα η μία στην άλλη. Στη διάσκεψη του Μονάχου για τη μεταναστευτική πολιτική, καθώς και στη συνάντηση των Υπουργών Μετανάστευσης των 5 κρατών του Core Group, συμμετείχε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αποτελεσματική εφαρμογή του νέου Συμφώνου για το Άσυλο και τη Μετανάστευση, καθώς και επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής. 10 εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζουν την αυτοψία για τα αίτια της έκρηξης το πρωί της Παρασκευής σε κτίριο στην Πλάκα. Κέρυες απαντήσεις αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση στις 6 σωρούς. Πρόκειται για μια ηλικιωμένη Ελληνίδα με το Βρετανό σύζυγό της που διέμεναν στο δεύτερο όροφο και 4 Αμερικανούς, 2 αδέρφια και τις συντρόφους τους που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε συγγενικό τους πρόσωπο, μία από τις γυναίκες δίνει τον τρίτο μήνα κοίησης. Η διαρροή φυσικού αερίου φαίνεται πως είναι το επικρατέστερο σενάριο της φωνικής έκρηξης που σύμφωνα με πληροφορίες έγινε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου όπου υπήρχε αυτόνομος λέβητας. Τη βαθύτατη θλίψη του για το θάνατο 6 ανθρώπων στο τραγικό δυστύχημα στην Αθήνα εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του, ενώ την βαθιά θλίψη της για το θάνατο των 4 Αμερικανών πολιτών εξέφρασε και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, σημειώνοντας ότι η Αμερικανική Πρεσβεία παρέχει προξενική συνδρομή και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων. Αύριο η αναλυτική έλεγχη της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανώς χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι προβλέπονται για σήμερα σε Πελοπόννησο, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, ενώ θυελώδεις άνεμοι θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση. Στον απεγκλωβισμό από αυτοκίνητο μιας γυναίκας και ενός άνδρα από το Ισραήλ προχώρησαν οι πυροσβεστικές αρχές στα πολιτικά βιωτείας. Είχαν εγκλωβιστεί με το όχημά τους στις λάσπες λόγω φερτών υλικών στο δρόμο εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή. Χειροπέδες έναν 45χρονο πέρασαν τα ξημερώματα αστυνομικοί στην περιοχή της Περέας. Μετά από έλεγχο στο αυτοκίνητό του, βρέθηκαν 3 ασύρματοι, εκ των οποίων ένα συντονισμένο σε συχνότητες της πυροσβεστικής, εξοπλισμός της αστυνομίας, αλεξίσφαιρο γυλαίκο, καπέλο τζόκι και κονκάρδες, 4 φάροι με μαγνήτη, χειροπέδες, μία κουκούλα full face και ένα πορτοφόλι με κάρτες ιδιωτικού φύλακα που έφερε το πρόσωπό του. Ένας 59χρονος προωθούσε σκευάσματα που εμπορεύονταν η εταιρεία του από τη Βουλγαρία, τα οποία υπόσχονταν ότι με την κατανάλωσή τους μπορούσαν να αλλοιωθούν τα αποτελέσματα στα αλκοτέστ. Σε βάρος του 59χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κυκλοφορίας επιβλαβών φαρμάκων. Εκτός συνόρων, η Τεχεράνη σήμερα κατέστησε σαφές ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξει το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούς παρά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ του Ιρανικού σχεδίου που υποβλήθηκε στην Ουάσιγκτον. Στο μεταξύ, η αρχή που ίδρυσε το Ιράν για τη διαχείριση του στενού του Ορμούς διεμήνυσε στα εμπορικά πλοία πως θα αντιμετωπίσουν συνέπειες αν κινούνται σε παράνομες διαδρομές. Τα σχολεία του Ριάντ θα λειτουργήσουν κάνοντας μαθήματα εξ αποστάσεως για μία εβδομάδα. εβδομάδα εν μέσω της αναζωπήρωσης των επιθέσεων των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλησαν σήμερα στους γονείς των μαθητών. Συναγερμός στη Βρετανία, σύμφωνα με το Sky News, άγνωστος αριθμός ατόμων συνελήφθησαν και κατοικίες εκενώθηκαν στην περιοχή του Βέλφορντ μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι συλληφθέντες τέθηκαν υποκράτηση ως ύποπτοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών σε σχέση με περιστατικό κοντά σε βάση της Βασιλικής Αεροπορίας, η οποία χρησιμοποιείται και λειτουργεί από την Αμερικανική Αεροπορία στην Κομιτεία Gloucestershire. Ειδικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης εκρηκτικών του στρατού βρίσκεται στο σημείο, πραγματοποιώντας ελέγχους σε αυτοκίνητα, ενώ οι κάτοικοι απομακρύνονται και μεταφέρονται σε γειτονικό αθλητικό κέντρο. Και να κλείσουμε τον καιρό, στη Μακεδονία και τη Θράκη για σήμερα προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Η ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις και τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd Tribute Band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστό. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστό.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας. 360 μοίρες θέα, με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
1: Πανόραμα.
0: Χωρίς παπαγάλους και παπαγαλία. Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη. Με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και την Ελένη Ιατρού.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες του 102 FM της R3. Εδώ, Κυριακή πρωί, πανόραμα επικαιρότητας. Στα μικρόφωνα η Ελένη Ιατρού.
1: Και ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Καλή σας ημέρα. Και Αλέξανδρε, συνεχίζεται και σήμερα ελεύθερη είσοδο στα μουσεία. Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Να μην ξεχνιόμαστε.
0: Ναι, για να πάμε στο μουσείο θέλει να βάλουμε καύσιμα όμως.
1: Θα τα βάλουμε.
0: Εκτός να πάμε το μετρό.
1: Θα πάμε τα πόδια για να είμαστε και σε καλή φυσική κατάσταση.
0: Εντάξει, ρε παιδί, φροντίζουν, ρε παιδί.
1: Βοηθάει ο καιρός.
0: Δίαιτα. Λοιπόν, και σήμερα το πρωί. Ο Πρωθυπουργός, βλέπω στην ανάρτησή του, πρώτη λέει πρώτη
1: προτεραιότητά μας στην Κυριακάτικη ανάρτηση, που είναι μια ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε.
0: Έτσι.
1: Προτεραιότητά μας, είπε, το κόστος ζωής. Σε αυτό θα δώσει έμφαση. Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα, είπε χαρακτηριστικά, σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων, είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας. Να το εδώ παντρεύεται, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς. Πολλά έβαλε στο τραπέζι, πρέπει να τα δούμε να γίνονται πράξη.
0: Αυτά είπε ο κύριος Μητσοτάκης, και να λάβουμε υπόψη ότι ήδη στη Γερμανία μειώνουν 17 λεπτά το λίτρο την βενζίνη.
1: Δεν ξέρουν όμως αν αυτό θα πάει στην τσέπη του καταναλωτή. Υπήρχε και αυτή η επισήμανση, αν θα μείνει κάτι στην εταιρεία δηλαδή, και τι θα περάσει στον καταναλωτή.
0: Την ίδια στιγμή βέβαια υπάρχει το ζητούμενο με τους φόρους, γιατί όντως υπάρχει ένα θέμα. Καθώς στην χώρα μας πληρώνεις φόρο για τα χρήματα που βγάζεις, πληρώνεις φόρο για τα χρήματα που ξοδεύεις, ΦΠΑ, για τα χρήματα που βγάζεις φόρος εισοδήματος, για τα χρήματα που ξοδεύεις το ΦΠΑ, φόρο για τα πράγματα που σου ανήκουν, δηλαδή ένφια, και βέβαια φόρος για τα πράγματα που ήδη έχεις αγοράσει με χρήματα από φορολογημένα χρήματα. Αυτό το πράγμα, η πολλαπλή φορολόγηση, η οποία συμβαίνει και με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος ειδικός φόρος κατανάλωσης έχει και αυτό στο δικό του ΦΠΑ. Είναι απίστευτα πράγματα. Να πούμε ότι κυβερνητικά στελέχη έλεγαν τότε, ο κύριος Κυριανάκης πιο συγκεκριμένα, είχε φωτοτυπήσει μία απόδειξη και έλεγε από αυτά τα 80 ευρώ, τα 20 είναι το καύσιμο, τα υπόλοιπα 60 πληρώνεται τους μετακλητούς του Τσίπρα, τα ταξίδια του Κουίκ κλπ. Κλπ. Τώρα βέβαια από τα 100, 120, 130 ευρώ που πρέπει να έχεις για να γεμίσεις το ρεζερβουάρ, είναι περίπου αντίστοιχες οι φορολογικές επιβαρύνσεις.
1: Πάντως ούτε τότε ούτε τώρα πήραξε κανείς τον ειδικό φόρο κατανάλωση, ούτε φορολόγησε, όπως μας έλεγε χθες ο υπεύθυνος τομεάρχης ενέργειας στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, τα δηληστήρια.
0: Ναι, με τη διαφορά όμως τότε είχαμε μνημόνια, τότε είχαμε από πάνω μας την Τρόικα. Και από τα μνημόνια βγήκαμε το 18 και έχουμε 26.
1: Αλέξανδρε, βοήθησέ με, γιατί εσύ τα ξέρεις καλύτερα λόγω και της προϋπηρεσίας σου και της θητείας σου μέσα στη Βουλή. Ακούμε στο εξωτερικό η φορολογία, υπάρχουν χώρες βόρειο-ευρωπαϊκές που η φορολογία πάει 50%, 60% οριζόντια. Δεν θα έφτανε όλη αυτή η κατατιμισμένη φορολογία ένα 60% στο εισόδημά μας, αν τα προσθέσουμε όλα αυτά? Δηλαδή είναι καλύτερα να πληρώναμε 50% και 60% φορολογία, λες?
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τον συνειρμό.
1: Θέλω
0: σου.
1: Θέλω να σου πω, στην Ευρώπη πληρώνουν, ναι, έχεις εισόδημα 100 χιλιάρικα.
0: Το
1: τα 50 χιλιάρικα, 60 χιλιάρικα, ναι, θα πάνε στους φόρους. Δεν μιλάμε μόνο για τα καύσιμα, μιλάμε γενικά.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα είναι επιμέρους οι φόροι.
0: Ναι, ναι. Το είπε η Ζωή Κουντολεπούλου, η οποία βρίσκεται στην ρύθμιση του ήχου.
1: Καλημέρα, Ζωή μας.
0: Η Μάτα η Σαμαρά είναι
1: στη μουσική επιμέλεια.
0: Στη μουσική επιμέλεια. Και νομίζω ότι ο πίνακας που αναφέραμε χθες και σε σχέση με τις χώρες που ήδη έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτό είναι το ζητούμενο. Κροατία, Ιταλία, Σουηδία, Ισπανία, Γερμανία, Ιρλανδία. Τι έγινε? Αυτές οι χώρες δεν πήραν την έγκριση του και από μόνες τους μεμονωμένα μείωσαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης?
1: Πάντως ο σημερινός τύπος δείχνει ότι πως αυτή η κατεύθυνση προσανατολίζεται η κυβέρνηση. Μένει να το δούμε στην πράξη. Γιατί
0: το προσανατολίζεται μέχρι
1: εμείς που χθες το βράδυ, γίνει, όταν ξυπνάς με 11, 12, 13 βαθμούς και με μερικούς βαθμούς 2, 3, 4, 5 στον Ευρωκόπη, θέλεις το βράδυ με κάτι να ζεσταθείς.
0: Γίνεται αντιληπτό. Αυτό απευθύνεται στην κυβέρνηση. Είπαμε και χθες για την τιμή πετρελαίου θέρμανσης, μια που το λες, ότι ήδη 14 χώρες έχουν μπει στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης με τιμές κάτω από 1,75, όσο είπε ότι θα είναι ο Πρωθυπουργός.
1: Τώρα, 1,70 είπε.
0: Ναι, άσε να το ολοκληρώσουμε, έτσι, Ελένη μου. Πες εσύ.
1: Όχι, στο 1,70 απλά, δεν ήταν 1,75, 1,70. Είπαμε να δούμε αν θα γίνει πράξη. Και ξέρεις, ναι, εσύ φοράς και το κοντομάνικο, είσαι θερμόαιμος. Εγώ το έβαλα το μακριμάνικο, το χειμωνιάτικο και όλα αυτά θα περάσουν και στο ράφι. Δεν περνάνε στο ράφι, δεν αυξάνονται τα μεταφορικά, δεν αυξάνονται οι συσκευασίες.
0: Θέτεις το ερώτημα, δώσε και την απάντηση.
1: Να δώσω την απάντηση δεν μπορώ. Εγώ προβλέπω ότι σίγουρα θα περάσω και στο ράφι. Οπότε πιέζεται και ο οικογενειακός προϋπολογισμός και πώς θα τα βγάλουμε πέρα το μήνα.
0: Να πούμε λοιπόν και να ολοκληρώσω μία πρόταση χωρίς να με διακόψεις. Η τιμή πετρελαίου σε αυτές τις 14 χώρες, ευρωπαϊκές πάντα, δεν μιλάμε για χώρες του τρίτου κόσμου, είναι τιμές κάτω από 1,75. Στη Μάλτα είναι 1 ευρώ, στην Ισπανία είναι 1,405, στη Ρουμανία 1,494, στη Τσεχία 1,508, στην Ιρλανδία 1,517, στη Σλοβενία 1,522, στην Κύπρο 1,549 και σταματώ εδώ, υπάρχουν άλλες τόσες μέχρι το νούμερο 14 που είναι η Γερμανία 1,683 πριν μειώσει και 17 λεπτά τη συγκεκριμένη τιμή του λίτρου.
1: Μπορώ να μιλήσω, να σε ρωτήσω κάτι?
0: Προφανώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη Μάλτα είμαι περίεργη να δω τι κάνουν και κρατάνε την τιμή στο 1 ευρώ. Νομίζω ότι θα ήταν καλό να καλέσουμε κάποιον να μας το εξηγήσει. Τι γίνεται εκεί?
0: Αυτό είναι ένα πολύ καλό ρεπορτάζ το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε. Βλέπουμε εδώ τα φθηνότερα καύσιμα στην Ευρώπη που μας τα δίνει ζωντανά live το συγκεκριμένο παρατηρητήριο. Στην τιμή της βενζίνης, πιο συγκεκριμένα, όχι πετρελαίου θέρμανσης, 1,340 στη Μάλτα, 1,514 στη Σουηδία, 1,620 στη Βουλγαρία. Γι' αυτό και πηγαίνουν στη Βουλγαρία και βάζουν και στα Σκόπια και βάζουν πετρέλαιο.
1: Υπάρχει μεγάλη διαρροή.
0: Δίζελ, αμόλυβδη κλπ.
1: Σε ένα φουλάρισμα 35 ευρώ κέρδος, δεν θα πας?
0: Είναι και αυτό ένα ερώτημα.
1: Να μην πας, θα πω εγώ, να μείνεις εδώ.
0: Όχι, αλλά κάτι... εθνικά περήφανοι είμαστε εμείς.

0: Βάνο 693-007-8228, το Viber του 102, περιμένουμε τα μηνύματά σας.
1: Είναι 11 και 16, γι' αυτό και θα πρέπει να πάμε στο Δήμο το Φαγκαλί. Στη συνέχεια θα έχουμε τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Λάζαρο Ζαχαριάδη, να μας μιλήσει για τα πράσινα σπιτάκια και ό,τι αφορά εκεί με τα κουπόνια και την ακύρωση πλέον από συγκεκριμένη αλυσίδα σούπερ μάρκετ που δεν εξαργυρώνει τα συγκεκριμένα κουπόνια. Αν είναι, τεινάχθηκε όλο το πρόγραμμα της ανακύρωσης στον αέρα για τον κόσμο που είχε ανάγκη να μαζέψει τα πλαστικά μπουκάλια και να τα πάει για να πάρει 2-3-4 ευρώ για να πάρει 3-4 πακέτα μακαρόνια. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό. Να πούμε επίσης ότι στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Δελή, τον βουλευτή του ΚΚΕ, με τον Νίκο Παπά, τον γραμματέα και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα έχουμε τον κύριο Στέργιο Μπαλοδήμο, πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης του Καφτατζογλίου, στη συνέχεια τον κύριο Γιώργο Κουβεντίδη, διευθυντή του γραφείου τύπου της ΠΑΕΠΑΟΚ και εκπρόσωπο της ΠΑΕΠΑΟΚ, να μας μιλήσει για τη Νέα Τούμπα, και βέβαια θα έχουμε και τον ηθοποιό, τον κύριο Θάνο
0: Φερετζέλη,
1: ηθοποιό από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στα πολιτιστικά μας νέα. Λοιπόν, πάμε στον Δήμο το Φαγκαλί.
0: Καλημέρα.
2: Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, είμαστε στην πάνω πλευρά της Αριστοτέλους, στην Παναγία Χαλκιόλα, όπου αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, του Ιωάννη Καποδίστρια. Παρόντες τόσο δήμαρχος όσο και ο Μητροπολίτης Φιλόθεος, αλλά και ο πρόεδρος της Κυριακής Ένωσης, που ανέλαβε και την πρωτοβουλία και τα έξοδα για να τοποθετηθεί σήμερα εδώ η πρωτομή του Ιωάννη Καποδίστρια. 2,20 μέτρα είναι το ύψος της πρωτομής και συμβολικά είναι ακριβώς λίγα μέτρα από το άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου.
0: Να σε πάμε μέχρι την επανομή στους αγρότες, μπλόκο, παραδοσιακό, πράσινα φανάρια και περιοχή αεροδρομίου. Χθες το απόγευμα είχαν συνάντηση όλοι μαζί, κάλεσαν και τους βουλευτές, βγάλαν τα τρακτέρ στην πλατεία, λένε είμαστε έτοιμοι για διαφορετικό λόγο. Να μας πεις τι απόφαση πήραν και για ποιο λόγο.
2: Ναι, ήμασταν πριν από λίγο στην επανομή. Τα τρακτέρ παραμένουν κανονικά στην κεντρική πλατεία της επανομής. 31 είναι για την ακρίβεια, παρόν και η αστυνομία εκεί. Τώρα, αυτό που τονίζουν οι αγρότες είναι ότι δεν θα κάνουν πίσω, είναι αμετακίνητοι και ότι θα ενισχύσουν τις δυνάμεις των τρακτέρ αν δεν λυθεί το ζήτημα με τον ΟΣΔΕ. Είναι οι δηλώσεις ενίσχυσης που παίρνουν για τις καλλιέργειές τους και η προκαταβολή η πρώτη είναι μέχρι 31 Οκτωβρίου. Ωστόσο,
1: Θα έχουμε εξέλιξη στο συγκεκριμένο θέμα. Από αύριο θα έχουμε τις κινητοποιήσεις.
0: Τα κρατάνε τα τρακτέρ στην πλατεία ή τα πέσυραν?
2: Τα τρακτέρ είναι στην πλατεία, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν μπορούν να κάνουν αιτήσεις ΟΣΔΕ οι αγρότες. Και αυτό γιατί...
1: Ναι, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κάνουν τις κινητοποιήσεις τους.
0: Θα βγουν στους δρόμους, θα σκληρύνουν στάση, τι περιμένουν?
1: Αν θα κατευθυνθούν δηλαδή στα πράσινα φανάρια.
2: Όχι, είναι... Δεν θα μου στους δρόμους. Χθες πήραν κάποιες υποσχέσεις από τους βουλευτές εδώ του νομού ότι ωραία, θα τρέξουν το θέμα μέσα στη βδομάδα προκειμένου να λυθεί.
1: Πάντως
2: δεν αφορά μόνο τη δική μας περιοχή. Είναι, κάθε χρόνο γίνονται 600.000 δηλώσεις ΟΣΔΕ. Φέτος έχουν γίνει μόνο 16.000 από τις 600.000 που περίπου γίνονται κάθε χρόνο. Και αντίστοιχα πέρσι, την περσινή περίοδο, τέτοια εποχή είχαμε 100.000. Δηλαδή πάλι είμαστε
1: απλά τίμω για να είμαστε δίκαιοι. Επειδή άκουσα όλη τη συζήτηση για το αγροτικό νομοσχέδιο του Μαργαρίτο Σκηνά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, είπε ότι φέτος παρουσιάζεται αυτή η αργοπορία επειδή έχουμε το νέο σύστημα My Agro να δίνονται οι επιδοτήσεις, επειδή πλέον τραβήχτηκε μια γραμμή. Κάτσε ρε εσύ, Ζωή Κουντελοπούλου, σήκω στα χέρια ο Ζήλα, μην εξανίστασαι βρε αγάπη μου, για όνομα του. Καλά λέει, δεν ξαναμιλάω. Λοιπόν, λέω ότι λέει το ρεπορτάζ. άκουσα με τα αυτιά μου τον Μαργαρίτη Σχοινά να λέει ότι φέτος το ΟΣΔΕ και όντως στην Ιταλία και στις άλλες χώρες ήδη έχουν δοθεί οι επιδοτήσεις, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί από το μήνα Ιούνιο. Εμείς έχουν φτάσει Σεπτέμβριο, πάμε για Οκτώβριο, και ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι καταγραφές στο σύστημα ΟΣΔΕ να πάρουν οι άνθρωποι τις επιδοτήσεις τους για να μπορέσουν να σπείρουν, να αγοράσουν λιπάσματα κλπ. Υπάρχει ένα θέμα εκεί.

0: Πρέπει να το δούμε. Καλά, ήταν μια περίπτωση, τη διαβάσαμε μαζί με την Ελένη και ήταν εξαιρετική. Αγρότησα κτηνοτρόφος, η οποία πήρε δάνειο 5.000. Το δάνειο των 5.000 έγινε 55.000 με ανατοκισμούς, κεφαλοποιήσεις τόκων κλπ.
1: Κέρδισε το δικαστήριο, τη τα βάλα στο λογαριασμό.
0: Ο Βασίλης ο Κόκαλης, ως δικηγόρος, γιατί έχει παραιτηθεί από το βουλευτικό ταξίωμα, κέρδισε ένα κούρεμα 90%, τα ξανακατέβασαν στα 5.000, αλλά δεν μπορεί, είναι κλειδωμένος ο λογαριασμός της από την ΑΔΕ και δεν μπορεί να πληρώσει την τράπεζα
1: ή
0: και άλλες οφειλές.
1: Όμως πώς θα πληρώσει αν δεν πάρει τα λεφτά εδώ, είναι αντίφαση.
0: Είναι εξαιρετικά.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Τίμο μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά,
0: αγόρι μου. Να είσαι καλά.

0: Αλεξανδρέ, έλα. Εγώ θα μιλήσω τώρα. Παίρνω το λόγο, θα σου τα πω.
1: Ωραία,
0: και δεν μου
1: λες
0: ποιος θα μπει στην εφαρμογή και ποιος ξέρει να χειρίζει την
1: εφαρμογή. Ποια εφαρμογή?
0: Αυτή την εφαρμογή για το ΟΣΔΕ.
1: Το My Agro.
0: Εισπράττουμε, ναι, εισπράττουμε τώρα παράπονα.
1: Τι μου κάνετε τώρα, αντιπολίτευση? Μέχρι τώρα έκανα εγώ αντιπολίτευση στο Μητσοτάκι, τώρα κάνετε εσείς αντιπολίτευση. Δηλαδή με το που είπα εγώ την καλή κουβέντα.
0: Εκφράζουμε τον ακροατή, την αγωνία, τον προβληματισμό.
1: Πάμε στον καλεσμένο μας.
0: Ένα λεπτάκι λίγο. Οι απλοί οι αγρότες ή οι άνθρωποι που δεν είναι, δεν ξέρουν τόσο καλά
1: Ελένη,
0: να διαχειριστούν τα ψηφιακά, μας λένε ας κάνουν κάτι ή να απλοποιήσουν την εφαρμογή.
1: Συμφωνώ.
0: Ή να δώσουν για πρώτη φορά μια παράταση, ούτως ώστε να μπορέσουν να τους
1: πλήρωσουν. Μα κοιτάει απειλητικά η
0: κουλτελοβούλα, θα
1: την πυραβολήσει. Λοιπόν,
0: ναι. Αν μας ακούνε κάτι να κάνουν, να γυρίσουμε σελίδα, πάμε στην ανακύκλωση.
1: Ναι, θα πάω εγώ όμως γιατί το ξέρω το θέμα. Και Λάζαρο Ζαχαριάδης, αντιδήμαρχο Καθαριώτας, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και σε εσάς.
1: Κύριε Ζαχαριάδη, αγαπητέ μου Λάζαρε, προέκυψε ένα θέμα, όχι εν γέννη της καθαριότητας, το οποίο καταβάλλονται προσπάθειες έτσι ώστε η πόλη μας να είναι καθαρή κλπ. Αναφέρομαι στο σύστημα της ανακύκλωσης μετά το προβληματισμό με τα κλειστά πράσινα σπιτάκια και ό,τι έχει διαμειφθεί τέλος πάντων με καταγγελίες, ερωτήσεις στη Βουλή κλπ. Προέκυψε ένα θέμα με τους ανθρώπους οι οποίοι πάνε τα πλαστικά τους στα μπουκάλια σε 2-3 σπιτάκια τα οποία λειτουργούν. Ένα είναι εκεί απέναντι από το παλιό πρακτορείο της Χαλκιδικής στο Εύγα για το περιφερειακό. Λοιπόν, και το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη αλυσίδα σούπερ μάρκετ δεν εξαργυρώνει πλέον τα κουπόνια από 1η Σεπτεμβρίου. Τελικά τέλειωσε η ιστορία της ανακύκλωσης. Πλέον δεν υπάρχει διαδικασία κουπονιών και ένα μπόνους 2-3 ευρώ που σε καιρούς ανέχειας, από ό,τι καταλαβαίνεις και καταλαβαίνω, τα 2-3 ευρώ ήταν αναγκαία για ένα κομμάτι του κόσμου, των πολιτών, να αγοράσουν 2-3 πακέτα μακαρόνια να περάσουν μερικές εβδομάδες.
0: Ναι. Δεν είναι σημαντικό.
1: Το ρωτώ σε έναν άνθρωπο που είναι ευαισθητοποιημένος. Παρακαλώ.
2: Καταρχήν ήθελα να διευκρινίσω, κύριε Δαδαφιλίδη, ότι το σύστημα το συγκεκριμένο της ανακύκλωσης, δηλαδή στο Δήμο Θεσσαλονίκης έχουμε 49 τέτοια σπιτάκια, να τα ονομάσω, mm-hmm. όπως έχει κατοχυρωθεί. Mm-hmm. Έχουμε 49 τέποια σπιτάκια.
1: Τα οποία λειτουργούν
2: έχουμε
1: πόσα...
2: Εδώ και καιρό, τώρα. Mm-hmm. Έχουμε εδώ και καιρό παρατηρήσει ότι λόγω... Αυτή είναι η επιχειρηματολογία της εταιρείας η οποία έχει αναλάβει την διαχείριση και συντήρησή τους. Mm-hmm. Ότι λόγω αδειών του προσωπικού υπάρχει μια καθυστέρηση. Έχουμε δηλαδή σε καθημερινή βάση περίπου το 50% αυτών των
1: γονιών
2: τα οποία δεν λειτουργούν. Mm-hmm. Έχουμε μια αλληλογραφία με την εταιρεία όπου τους ζητάμε να μας απαντήσουν υπεύθυνα πότε αυτό το πρόβλημα θα ξεπεραστεί.
1: Οι εργαζόμενοι σε αυτά τα σπίτια πληρώνονται από το Δήμο ή από την εταιρεία?
2: Είναι εργαζόμενοι της εταιρείας.
1: Της εταιρείας, μάλιστα.
2: Ο Δήμος σε αυτή τη διαδικασία δεν έχει καμία εμπλοκή. Όπως δεν έχει εμπλοκή και για την, με το πιο μάρκετ, με το πιο σούπερ μάρκετ έχει κάνει σύμβαση η εταιρεία, ναι. ούτως ώστε να εξυπηρετεί και να παίρνει τα κουπόνια τα οποία ναι. εκτυπώνονται. Εμείς πιέζουμε την εταιρεία, προφορικά μας έχουν πει ότι μέσα στην εβδομάδα που μας έρχεται θα λυθεί το θέμα, όμως περιμένω...
1: Ποιο θέμα θα λυθεί, με τα ανοιχτά σπιτάκια δηλαδή, ή με τα κουπόνια?
2: Δηλαδή της λειτουργίας των γονιών αυτών,
1: ναι.
2: ότι θα πρέπει δηλαδή έχουν υποχρέωση απέναντι στον Δήμο να λειτουργούν και οι 49.
1: Σωστό.
2: Τώρα, το θέμα των κουπονιών είναι μια ξεχωριστή ιστορία, τον οποίο εμάς ως Δήμος μας αφορά, γιατί έχει να κάνει με πολίτες μας.
1: Έτσι.
2: Όμως δεν εμπλεκόμαστε ως διαδικασία. Είναι δηλαδή μια διαδικασία αποκλειστικά της εταιρείας.
1: Ναι, αλλά πρέπει να διευκρινιστεί από την εταιρεία, κύριε Ζαχαριάδη, γιατί αυτό αποτελούσε ένα κίνητρο σε αυτόν τον κόσμο να μαζεύει τα μπουκάλια. Είναι βέβαια και το ονόρε ότι πιστεύουμε στο θεσμό της ανακύκλωσης να μην ρυπαίνουμε το περιβάλλον κλπ. Αλλά ταυτόχρονα συν Αθηνά και Χειρακίνη. Το τερπνών μετά το ωφελή μου.
0: Υπήρχε το αντίδοτο.
1: Και το τερπνό, έτσι.
2: Και είναι ένας τομέας που και εμείς τον πιέζουμε,
1: μπράβο.
2: Αλλά δεν μπορούμε να επιβάλλουμε.
1: Όχι, δεν μπορείτε να επιβάλλετε, αυτό είναι σαφές.
2: Είναι μια διαδικασία.
1: Η εταιρεία τι σας λέει?
2: περιμένω να έχω την έγγραφη και υπεύθυνη απάντησή τους και για τα δύο θέματα. Δηλαδή και το πότε θα επαναλειτουργήσει το σύνολο των γονιών αυτών. Και δεύτερο, αυτό το πρόβλημα που έχει αντιμετωπιστεί με τα, με τα μάρκετ τα οποία δεν εξυπηρετούν, ή το μάρκετ μάλλον.
0: Κύριε Ζαχαριάδη, πόσο καιρό είναι αυτή η κατάσταση?
2: Είναι περίπου από τα μέσα του Αυγούστου.
0: Δεν είναι πάρα πολύ καιρός. Και τι γίνεται με αυτά τα σπιτάκια? Γιατί υπάρχει κόσμος που πηγαίνει, τα γεμίζει.
1: Όχι, τεινάζεται στον αέρα όλη η διαδικασία της ανακύκλωσης.
0: Και η αντίληψη που διαμορφώνεται.
2: Ανακύκλωσης όχι. Γιατί ανταποκρίνεται όλη η ανακύκλωση.
1: Παρακαλώ.
2: Γιατί έχουμε, είναι δύο διαφορετικά συστήματα. Έχουμε τον μπλε κάδο από τη μια πλευρά και ήρθε στην πορεία από το 23 και μετά, ήρθε στην πορεία και αυτό το συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο θα πρέπει να σας πω είναι ένα σύστημα πιστοποιημένο από την ελληνική πολιτεία.
1: Έτσι.
0: Ναι, το οποίο καλλιεργεί όμως μια αντίληψη ανακύκλωσης, δίνει το αντίδωρο, το ανταποδοτικό δηλαδή πίσω, για κάποιους είναι στήριξη για μια οικογένεια.
2: Μην το λέτε ως αντίδωρο, γιατί υπάρχει μία λογική και συμφωνώ και εγώ απόλυτα μαζί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παντού, όπου θα πρέπει το κόστος αυτό το οποίο οι εταιρείες στις συσκευασίες τους το βάζουν, αυτό θα πρέπει να επιστρέφει και στον πολίτη,
1: στον καταναλωτή.
2: Ναι.
1: Σωστό.
2: Ο οποίος ανακυκλώνει.
1: Σωστό. Απλά ο Λάζαρος Ζαχαριάδης καταλαβαίνει και νομίζω συμφωνεί απόλυτα ότι για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άνεργος, είναι άστεγος, είναι που μαζεύει 2, 3, 4 σακούλες μεγάλες με πλαστικά και παίρνει ένα κουπόνι που του δίνει τη δυνατότητα να πάει στο σούπερ μάρκετ και να πάρει με 2,5, 3, 3,5 ευρώ 4 πακέτα μακαρόνια, λέω στο... λοιπόν, είναι σημαντικό.
0: Είναι άνθρωπος που ζορίζεται.
1: Είναι σημαντικό, αλλιώς δεν θα καθόταν στην ουρά να περιμένει να δώσει και να πάει μετά στο... Έτσι δεν είναι, κύριε Ζαχαριάδη?
2: Θα σας πω ότι ανεξάρτητα του κόστους απόκτησης των συγκεκριμένων κατασκευών, σε ό,τι έχει να κάνει με την ουσία της ανακύκλωσης, έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή από τότε που μπήκανε και σιγά σιγά σήμερα, άμα δείτε, δεν υπάρχουν μπουκαλάκια στους δρόμους ή κουτάκια.
1: Τα σαρώνουν όλα. Ναι.
2: Τα παίρνουν όλα.
0: Θα χαρίσουν μια φορά.
2: Έχω και εγώ εικόνα, όπως όλοι μας, ανθρώπων οι οποίοι με μεγάλες σακούλες περιμένουν στην ουρά να ανακυκλώσουμε.
1: Πρέπει να κλείσουμε για να πάμε συνεντεύξεις σας με τους βουλευτές.
0: Θα επανέλθουμε όμως για να
1: περιμένουμε από εσάς, κύριε Ζαχαριάδη, να πούμε στους πολίτες ακροατές του 102 FM της R3 ότι συνομιλούμε με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Λάζαρο Ζαχαριάδη, και περιμένουμε από εσάς στην ροή του χρόνου, την επόμενη εβδομάδα, να έχουμε και μια σαφή εικόνα από τις απαντήσεις που θα σας δώσει η εν λόγω εταιρεία και για το πρώτο θέμα, να είναι ανοιχτά και τα 42 σπιτάκια
0: 49.
1: Και το δεύτερο, 49 σπιτάκια, συγγνώμη.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και τα 49 σπιτάκια, και να δούμε τι θα γίνει με τα κουπόνια και σε ποιο αλυσίδα σούπερ μάρκετ θα πρέπει να απευθύνονται.
0: Και ευχόμαστε να έχουμε
1: και για τα
0: απάντηση.
1: Δύο να έχουμε μία απάντηση. Δεν εξαρτώνται από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ωραία.
0: Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, κύριε Ζαχαριάδη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, εκκινούμε λοιπόν τις συνεντεύξεις μας με τους πολιτικούς μας. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη, όπως προαναγγείλαμε σχετικά, τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιάννη Δελή. Κύριε Δελή, αγαπητέ Γιάννη, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Ιατρού και κύριε Τριανταφυλλίδη, και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, καύσιμα. Να. Τι μέλη γενέστε, το λέμε χαρακτηριστικά από την εκπομπή μας, πήρε φωτιά η Καλαμαριά. Λοιπόν, εδώ καίγεται το σύμπαν. 2,30, 2,40, 2,40 και
1: θα φτάσουμε τα 3 ευρώ
0: στα νησιά, 2,60. Πού πάει η ιστορία?
2: Καταρχάς να πούμε ότι δεν αντέχεται όλο αυτό.
0: Έτσι.
2: Ήδη από όσο διαβάζουμε κι εμείς και από όσο έχει ανακοινωθεί, έχει μειωθεί η κατανάλωση των καυσίμων για ευνόητους φυσικά λόγους. Οι άνθρωποι κόβουν
0: περισσότερο
2: τις μετακινήσεις τους. Το βλέπουμε και από το περιβάλλον μας, από τους γνωστούς, τους φίλους μας. Πρόκειται για τιμές οι οποίες είναι εξωφρενικές. Mm-hmm. Και αυτό που πρέπει να γίνει, γιατί το θέμα δεν είναι να περιγράφουμε ένα πρόβλημα, κύριε Τριανταφυλλίδη, είναι αυτό που είναι. Βεβαίως δεν έχει πέσει από τον ουρανό. Δεν είναι ακριβώς αυτό που ισχυρίζεται η κυβέρνηση, η ακρίβεια εισαγόμενη λόγω του πολέμου. Mm-hmm. Καταρχάς δεν ξέρω αν έχει το δικαίωμα να το λέει αυτό μια κυβέρνηση όταν εμπλέκει τη χώρα μας σε αυτόν τον πόλεμο. Γιατί η Ελλάδα είναι εμπλεκόμενη σε αυτόν τον πόλεμο. Άρα δεν είναι ένα.
0: Λέτε ουδέτερο για τη Σαουδική Αραβία και τους Patriot κλπ.
2: Για τη Σαουδική Αραβία, έτσι. Λέω για την Ουκρανία, γιατί ναι, και εκεί βομβαρδίζονται. Τάνκερς, λέω για μια σειρά από πράγματα όπου η Ελλάδα συμμετέχει, αλλά αυτή η ακρίβεια, εμείς λέμε ως ΚΚΕ, κυρία Τριανταφυλλίδη, ότι όπως σας είπα δεν έχει πέσει από τον ουρανό, είναι το αποτέλεσμα της λεγόμενης απελευθέρωσης της ενέργειας, λες και ήταν κάπου σκλαβωμένη και την απελευθέρωσαν οι ελληνικές κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και βλέπουμε τώρα τα χαΐρια αυτής της απελευθέρωσης, βλέπουμε την επίδραση που έχει το χρηματιστήριο της ενέργειας στις τιμές, βλέπουμε τη μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κόμβο, γιατί μετατρέπεται. Για ποιο πράγμα όμως, για το πανάκριβο αμερικάνικο φυσικό αέριο, το υγροποιημένο. Βλέπουμε επίσης την εγκατάληψη ενός πολύτιμου ορυκτού πόρου στη χώρα μας, τόσο ενοχοποιημένου όπως ο λιγνίτης, τη στιγμή που άλλες χώρες, ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τον έχουν βάλει στην άκρη. Και βλέπουμε όλον αυτόν τον ενεργειακό πόλεμο, ο οποίος εξελίσσεται βεβαίως πολλές φορές και σε θερμό πόλεμο, ο οποίος είναι όλο αυτό το πλαίσιο που σας είπα πριν από λίγο.
0: Τι μέτρα νομίζετε ως ΚΚΕ?
2: Άμεσα μέτρα, ναι, ναι. Για να πάρει μια ανάσα ο κόσμος, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Εμείς λέμε καταρχάς θα πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί και να γίνουν και συλλογικές συμβάσεις.
1: Από πού θα βγει αυτό όμως, για το δημοσιονομικό μιλάω?
2: Για
1: την αύξηση των μισθών, είπατε καταρχάς, οι μισθοί. Πρέπει να ξέρουμε και από πού θα βγουν αυτά τα χρήματα.
2: Οι μισθοί βγαίνουν από τη δουλειά των εργαζομένων. Πρέπει να σας πω, κυρία Ιατρού, ότι οι εργαζόμενοι με τη δουλειά τους δεν παράγουν μόνο τα προϊόντα, παράγουν και τους μισθούς τους, παράγονται και τα τεράστια κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Θέλω να σας θυμίσω εδώ ότι ήταν 12 δισεκατομμύρια το 2025 τα κέρδη μόνο των εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο.
1: Άρα μιλάτε για φορολόγηση αυτών των εταιριών.
2: Φυσικά μιλάμε για φορολόγηση και μιλάμε να δώσουν αυξήσεις στους εργαζόμενους. Αυτή είναι η μία πλευρά.
0: Τα υπερκέρδη των δύο δηληστηρίων Βαρδινογιάννη και Λάτσι. 4,5 δις.
2: Τα κέρδη από τα υπερκέρδη, κύριε.
0: Ναι, όχι, είναι πέρα του.
2: Είναι τα κέρδη. Είναι τεράστια, είναι εξωφρενικά τα ποσά των κερδών.
0: 4 δις τα κέρδη στις τράπεζες.
2: Σωστά.
0: 3,5 δις των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.
2: Και πάει λέγοντας. Ξεκίνησα από τους μισθούς. Γιατί ξέρετε, ξεκινάμε από εκεί. Γιατί άμα δεν έχει λεφτά κάποιος, όσο και να πωλείται ένα προϊόν, δεν μπορεί να το αγοράσει.
0: Μπράβο.
2: Και το δεύτερο είναι, θα πρέπει επιτέλους δηλαδή, γιατί όλα αυτά είναι εξοργιστικά, θα πρέπει να καταργηθεί, λέμε εμείς, και το λέμε με όλη τη σημασία που έχει η λέξη, να καταργηθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης και ο ΦΠΑ στην ενέργεια. Δεν μπορώ εγώ να δίνω 2,5 ευρώ στη βενζίνη και το 1,30-1,40 να είναι φόροι.
0: Έτσι.
2: Είναι έτσι. Απαράδεκτο, είναι εξωφρενικό και να πούμε ότι από αυτήν την ιστορία δεν κερδίζουν μόνο οι ενεργειακοί όμιλοι, κύριε Τριανταφυλλίδη. Κερδίζει πάρα πολλά και το κράτος. Αρκεί να σας πω ότι μέχρι τώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία πάλι της Τράπεζας της Ελλάδας, το πρωτογενές πλεώνασμα, ο δημοσιονομικός χώρος για τον οποίο επέρεται η κυβέρνηση, έφτασε περίπου τα 6 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 6 δισεκατομμύρια είναι από τους φόρους που πληρώνουμε εσείς, εγώ, ο κόσμος όλος, βάζοντας βενζίνη, αγοράζοντας οτιδήποτε, αγοράζοντας από τα σούπερ μάρκετ, τα οποία και εκείνα κερδίζουν. Ναι. Δηλαδή κερδίζουν και οι δύο, και οι επιχειρηματικοί όμιλοι, για το κράτος.
3: Ο τρίτος συμμετέχων στην εκπομπή είναι τα μαζεύουν, λέει, τις φόρες και τα δίνουμε σε εξοπλιστικά προγράμματα.
2: Τα σε στρατιωτικού εξοπλισμού.
1: Ναι, αλλά και ο Τούρκος γείτονας είναι δίπλα, ξέρετε.
2: τα δίνουμε σε εξοπλιστικά προγράμματα, τα δίνουμε σε επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές. Πρέπει να σας πω εδώ ότι οι τράπεζες, δεν ξέρω πόσοι ακροατές το γνωρίζουν, οι τράπεζες από το 2012
3: δεν πληρώνουν φόρο.
2: Έχουν το λεγόμενο αναβαλλόμενο φόρο, γιατί είχαν μεγάλο κόστος και κόπηκαν τότε, κουρεύτηκαν τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου που διακρατούσαν.
3: Και ταυτόχρονα μοιράζουν και μερίσματα. Μοιράζουν μερίσματα.
2: Μερίζουν με μειωμένη φορολογία.
3: Με 5%.
2: 5%. Την ίδια στιγμή, κύριε Τριανταφυλλίδη, όμως, εγώ θυμάμαι ότι στους εργαζόμενους είπαν ότι θα σας κόψουμε τις συντάξεις γιατί μειώθηκαν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών τομείων.
3: Τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα
2: κλπ. Βλέπουμε λοιπόν τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά. Βλέπουμε την ταξική, την άγρια ταξική πολιτική που εφαρμόζεται και για τους εξοπλισμούς, επειδή άκουσα και την κυρία γιατρού και είναι ένα επιχείρημα που ακούγεται βεβαίως ευρύτατα. Ότι
1: μα συγγνώμη κύριε Δελή, όταν ακούμε ότι η Τουρκία με τα εργοστάσια της κατασκευάζει ντρόουν σοριδών, κάτι δεν πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή το θόλο δεν πρέπει. Εγώ, συγγνώμη, σας μιλάω τώρα πέρα από δημοσιογράφους. Έχω μια αγωνία, γιατί προέρχομαι και από μια περιοχή που τα αεροπλάνα, όταν ήμουν παιδί, ξύναν τις σκεπές στο σπιτιό μας στη Θάσο. Δηλαδή, το ζήσαμε.
3: Για να απαντήσω και
2: λέω, αυτά που λέτε δεν είναι έξω από την πραγματικότητα, είναι η πραγματικότητα.
3: Ωραία.
2: Το ζήτημα είναι καταρχάς ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι πρόκειται για μια χώρα, η Τουρκία, η οποία είναι σύμμαχη. Μην το ξεχνάμε.
3: Ναι, μας το είπε και ο Ερντογάν αυτό.
2: Νατοϊκή, νατοϊκή σύμμαχος και η οποία βεβαίως, από την οποία πάμε να προστατευτούμε τώρα με, με τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα. Έτσι. Η ασπίδα του Αχιλλέα που είναι ένα, που είναι ένα πανάκριβο.
3: Και με αυτό ολοκληρώστε, γιατί πρέπει να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας.
2: Ναι, ναι, είναι ένα πανάκριβο σύστημα. Αφενός μεν δεν είδαμε να προστατεύει και τόσο πολύ αποτελεσματικά το Ισραήλ από τους εκεί πυράβλους. Το δεύτερο είναι ότι η Ελλάδα μπαίνει και γίνεται μέλος μιας εξίσωσης αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία, η οποία υφίσταται αυτή τη στιγμή. Και δεν ξέρω για ποιους λόγους γίνεται αυτό, ή μάλλον γνωρίζω για τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης, η οποία θέλει να πάρει μέρος και σε κάθε περίπτωση στη Λία. Και σε κάθε περίπτωση αυτή η ασπίδα γίνεται για να προστατεύσει κυρίως τις νατοϊκές υποδομές, κύριε γιατρού. Και μας το λένε αυτό.
1: Δηλαδή εμείς δεν θα προστατευτούμε αν χρειαστεί και αν βρεθούμε σε μια δύσκολη πόλεμη κατάσταση.
2: Την πατρίδα του θα την προστατέψει ο ίδιος ο λαός, κυρία γιατρού.
1: Να μην εντοπίζει δηλαδή ο θόλος η ασπίδα του Αχιλλέα τα ντρόουν που θα έρχονται σε οριζόν από την Τουρκία.
3: Συνεχίζετε να συζητάτε, δεν θα βγάλουμε τους επόμενους καλεσμένους μας.
2: Είναι μια επικίνδυνη συμφωνία. Είναι μια επικίνδυνη συμφωνία για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού αυτή. Αφήνω το γεγονός ότι συνάπτεται με ένα κράτος δολοφόνο, τρομοκράτη, εν πάση περιπτώσει, το οποίο εισβάλλει και βομβαρδίζει εκεί όλα τα γύρω κράτη και προχωρά σε γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού. Δεν μπορούμε να τα ξεχνάμε όλα αυτά.
3: Κύριε Δελή, και σημειώσατε κάτι στην αρχή πολύ σημαντικό, γιατί αυτό κάνει κακό και στα δημόσια έσοδα. Είναι αυτό που λέει η αγορά, η φτήνια φέρνει τον παρά. Ότι όσο αυξάνονται οι τιμές, περισσότεροι συμπολίτες μας και εμείς οι ίδιοι θα αφήνουμε τα αυτοκίνητα στην άκρη, θα παίρνουμε το μετρό ή το λεωφορείο ή το ποδήλατο ή τα ποδαράκια μας
2: και, αυτά, και κύριε, τελικά
3: τι πράγμα?
2: Όταν υπάρχουν, γιατί εγώ
3: υπάρχουν,
2: που παίρνω το 14 για παράδειγμα και κατεβαίνω στο κέντρο με το 14, κάνω 20 λεπτά για να το περιμένω.
3: Ναι. Και το 3K που περιμένουμε από το Βότσι.
2: Και υποτίθεται ότι έχουν πυκνώσει τα δρομολόγια.
3: Αυτό είναι άλλη μία αιστεία αντιπαράθεσης και δημιουργικής αντιπολίτευσης, την οποία και αξιοποιείτε. Σας ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε Δελή.
2: Και εγώ σας
3: καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.

0: Ακούτε πάντα τον 102 FM από την ΕΡΤ 3 πρωί Κυριακής, από εδώ, από την Οδό Αγγελάκη, από το κέντρο της Θεσσαλονίκης για όλη την Ελλάδα. Και όπως σας είχαμε προαναγγείλει σχετικά, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή, νομίζω, στο νότιο τομέα, κύριε Παπά.
1: Στο νότιο, κύριε Τριάδο.
0: Στην τιμημένη Κεσαριανή, δηλαδή.
1: Από Κεσαριανή.
0: Μάφτε, τέλος.
2: Καλημέρα σας.
0: Αγαπάμε Κεσαριανή, αγαπάμε Κεσαριανή. Λοιπόν,
1: καλημέρα.
0: Συνεχίζουμε, βγάλαμε τον κύριο Δελή από το ΚΚΕ και ήθελα, επειδή στην ομιλία σας αναφερθήκατε στα 9 δις πλεώνασμα που παρουσιάζει ο προϋπολογισμός πλέον, άρα έχει την οικονομική δυνατότητα και αφού έχει πληρώσει και τα 13 δις πρόωρα στην εξόβληση του πρώτου και δεύτερου μνημονίου, λοιπόν, και αφού καταθέσατε και πίνακες το τι κάνουν οι ευρωπαϊκές χώρες και με το πετρέλαιο θέρμανσης και με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, θα ήθελα πραγματικά να μας δώσετε το περίγραμμα και τις προτάσεις από πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την συνέντευξη και να πω το εξής, ότι υπάρχει μια τομή η οποία έχει επισυμβεί 10 μέρες μετά τη ΔΕΘ. Κυρία Ιατρού, κύριε Τριανταφυλλίδη, βρισκόμαστε λίγες μέρες μετά τη ΔΕΘ, όπου τα κόμματα υποτίθεται παρουσιάζουν το οικονομικό τους πρόγραμμα. Ζήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα μια συνθήκη στην οποία η κυβέρνηση έλεγε δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ πάνω από τα 2,2 δις για το υπόλοιπο του 26 και το 27. Τα κόμματα, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ας πούμε το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προσάρμοσαν τις προτάσεις τους, τις οικονομικές, πάνω σε αυτό το περιορισμό. Μάλιστα ακούσαμε ότι θα πάνε και στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για έγκριση. Και έρχεται η κυβέρνηση λίγες μέρες μετά να μας πει ότι ακούγατε εδώ και ένα εξάμηνο πάει στον κουβά. Δεν ισχύει. Έχω και άλλα χρήματα για να επιδοτήσω την ακρίβεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή έχει αναδείξει ότι η κυβέρνηση έλεγε ψέματα, ότι η ιδέα του ακλόνητου περιορισμού στα 2,2 δις είναι σαθρή, ψευδής, αστήρικτη, και καλούνται και τα άλλα κόμματα τα οποία έβγαλαν πρόγραμμα με βάση αυτό το ψέμα να επανατοποθετηθούν για φλέγοντα ζητήματα όπως η 13η σύνταξη, για παράδειγμα. Άρα είμαστε στη συνθήκη όπου η κυβέρνηση έχει πανηγυρικά αυτοδιαψευστεί, δεν είναι 2,2 ο ακλόνητος δημοσιονομικός χώρος. Κάνατε και μια αναφορά στην ερώτησή σας, 9 δις πλεώνασμα γράφει πολύ πάνω από το στόχο τον Ιούλιο η γενική κυβέρνηση. Και άρα εδώ έχουμε μια νέα συνθήκη, ξανασυζητάμε δηλαδή τις δυνατότητες και την οικονομική πολιτική. Τι λέει λοιπόν πάρα πολύ απλά ο ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά για το θέμα των καυσίμων? Καταθέσαμε δύο τροπολογίες. Πρώτον, το κέρδος αναβαρέλει στα ελληνικά δηληστήρια, τα οποία είναι διαμάντια τεχνολογικά, να προσαρμοστεί στον ευρωπαϊκό μεσόρο. Αντί για 24 δολάρια το βαρέλι να πάει στα 12. Ένα. Δεύτερον, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης να μειωθεί για ένα χρόνο στα κατώτερα επίπεδα που επιτρέπει ο ευρωπαϊκός κανονισμός. Για τα δύο αυτά, για το πρώτο δεν υπάρχει δημοσιονομική άμεση επίπτωση, για το δεύτερο δεν χρειάζεται καμία άδεια και υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο. Να μην αναρωτιέται κανένας συνάνθρωπός μας στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη μας.
0: Να το πούμε, να το υπογραμμίσουμε, να το μπολντάρουμε. Δεν χρειάζεται άδεια η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το παραμύθι πλέον να σταματήσει. Μόνο για την οροφή των δαπανών. Για την οροφή των δαπανών. Έτσι.
1: Ή αν θέλεις να μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κάτω από το κατώτατο επιτρεπόμενο όριο.
2: Δεν θα έχει όμως δώσατε κατά το τόμινο επιπτώσεων σε κάτι άλλο.
0: Ελένη, συγγνώμη. Έχει δώσει ο κύριος Παπάς, κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής και το έχω από εκεί, Κροατία, Ιταλία, Σουηδία, Ισπανία, Γερμανία, Ιρλανδία, Λετωνία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβενία, από μόνες τους αποφάσισαν και μείωσαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μιλάμε για χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του σκληρού πυρήνα.
2: Να μας πείτε πώς τα κατάφεραν, κύριε Παπά, εσείς που το έχετε δώσει.
1: Πώς τα κατάφεραν? Δεν είναι μια πολιτική απόφαση.
0: Μια πολιτική απόφαση.
1: Δηλαδή αυτή η δραματοποίηση έχει αρχίσει και γίνεται εξοργιστική. Αλήθεια.
2: Αν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, δεν θα έχει ντόμινο σε κάτι άλλο? Δηλαδή το πλαφός της δαπάνες είναι αλληλοεξαρτώμενος παράγοντας πολλών άλλων φόρων.
1: Να σας πω σε τι θα έχει ντόμινο. Θα ελαφρυνθεί ο οικογενειακός και προϋπολογισμός και τα σχέδια των μικρών επιχειρήσεων θα αρχίσουν να καταναλώνουν περισσότερο και θα επιστρέψουν περισσότερο.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ναι.
0: Να ρωτήσω τώρα, γιατί έχω μπροστά μου, συγγνώμη Ελένη, ότι ο κύριος Θεοχάρης φέρεται να έχει πει ότι αυτό ακριβώς είπε, μοταμό διαβάζω μέσα εισαγωγικά, αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες. Λέει δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκπροσωπούν τις κακομύριδες και η Νέα Δημοκρατία τις νοικοκύριδες που είναι απλά, δεν έχουν πρόβλημα. Ας πάει και 3 και 4 και 5 ευρώ το...
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια ιδεολογικοπολιτική κακομεριά και θέλω να τον πληροφορήσω ότι και οι άνθρωποι οι οποίοι στενάζουν για να βγάλουν το μήνα είναι νοικοκύριοι.
0: Είναι δυνατό. Μα και ο άλλος, ο κύριος Κουλκουδίνας, που είπε ότι όποιος δεν έχει λεφτά για καύσιμα να παίρνει το λεωφορείο, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει, σύμφωνοι. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ποιες είναι οι προσλαμβάνουσες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τους πληροφορούμε ότι και οι άνθρωποι που αγωνίζονται για να βγει ο μήνας είναι καλώς εννοούμενοι νοικοκύριδες, αγωνιούν για να έχουν τα παιδιά τους ζεστό σπίτι, εκπαίδευση, υγεία και τέτοιες
0: και
1: προσβολές.
0: Ναι, ναι.
1: Καλό είναι να εκλείπουν από τη δημόσια.
0: Κύριε Παπά, λοιπόν, με αυτό
1: προκαλώ
0: κλείνουμε.
1: Λοιπόν εγώ για ακόμα μια φορά,
0: ναι, ναι,
1: πάρτε και το Θεοχάρη τηλέφωνο,
0: ναι,
1: να βγει σε αντιπαράθεση μαζί μας. Δεν έχει τολμήσει κανένας τους.
0: Ναι.
1: Διαψεύδονται από την ίδια τους την πρακτική και δεν έχει τολμήσει ένας να μας πει, ένας να βγει και να παρατεθεί μαζί μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ωραία, έχουμε και τον χρόνο. Είμαστε exactly, όπως λέμε και ελληνικά, άπτε στα ελληνικά.
1: Στα χωριά μας.
0: Στα χωριά μας, ναι. Στα χρόνια είναι και 51. Πάμε για τα επόμενα 10 λεπτά με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο. Κύριε Σιμόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και την γιατρού.
1: Θεσσαλονίκη, Αθήνα σας βρίσκουμε.
2: Θεσσαλονίκη, είχαμε τα αποκαλυπτήρια για τον.
1: Ξέρετε, γιατί σας ρωτάω για τον Καποδίστρια. Μας τα έλεγε ο συνάδελφος νωρίτερα. Ωραία. Στο ξεκίνημα της εκπομπής. Απλά εσείς τη νιώσατε την ψύχρα, γιατί εμείς στο βράδυ ήμασταν έτοιμοι να ανοίξουμε τη θέρμανση και έχουμε και φυσικό αέριο και το σκεφτόμασταν πάρα πολύ.
0: Είδατε πώς θα σας το βάλετε.
1: Θα σας σταθούμε και θα κάψουμε. Όχι, θα μας τα πει τώρα ο κ. Σιμόπουλος. Ο Πρωθυπουργός είπε δίνουμε βάση στην ανακούφιση των πολιτών.
0: Πρώτη προτεραιότητά μας.
1: Πρώτη προτεραιότητα. Τώρα στην κυριακάτικη δημοσίευσή του, ανάρτησή του.
0: Για πέστε μας.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα γιατί θα πρέπει να ξέρω ακριβώς το τι θα γίνει. Δηλαδή, αν βγούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, μπορούμε να μιλήσουμε επί του πραγματικού. Αυτό που ξέρω είναι ότι υπάρχουν κάποια περιθώρια στην οικονομία λόγω της σωστής διαχείρισης και μένω σε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι θα είναι κάτω από το 1,70 το πετρέλαιο θέρμανσης, να δούμε πόσο κάτω θα είναι και ότι θα υπάρχει μία αύξηση του επιδόματος για τη θέρμανση. Παράλληλα γίνεται και μία σημαντική συζήτηση με τα δηληστήρια ώστε να έχουμε και από εκεί, χωρίς να χρειαστεί έκτακτη φορολόγηση, να υπάρχει μία επιδότηση η οποία θα προέλθει μέσα από μία συμφωνία κυρίων. Δεν μπορώ να πω.
0: Άρα δηλαδή να είναι κάτω.
2: Να κρίνουμε.
0: Άκουσαν. Κύριε Σιμόπουλε, ακούσαν οι ακροατές μας έναν κατάλογο με 14 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν τιμή κάτω από το 1,75 που είπε ο Πρωθυπουργός. Από τη Μάλτα που έχει 1 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, την Ισπανία 1,4, Ρουμανία 1,4, Τσεχία 1,5 κλπ. Να μην τις διαβάσω όλες. Τελευταία
2: όλες αυτές χώρες, τι χρέος έχουν.
0: Δεν καταλαβαίνω. Όλες είναι δανείζονται οι χώρες. Ναι. Όλες οι χώρες δανείζονται.
2: Είναι πολύ μικρότερο χρέος από την Ελλάδα. Τι θέλω να πω.
0: Μα η Ελλάδα πληρώνει κανονικά τα χρέη της.
2: Ένα λεπτό.
0: Ναι.
2: Έχουμε οροφές δαπανών.
0: Έχουμε.
2: Τις οροφές αυτές δεν μπορούμε να τις ξεπεράσουμε.
0: Ναι.
2: Μπορούμε λοιπόν, ναι, πράγματι, μπορεί να υπάρχει μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Έτσι.
2: Βέβαια υπάρχει ένα θέμα αν θα περάσει.
0: Γιατί να μην περάσει. Στα νησιά του Αιγαίου πώς περνάει.
2: Θα πρέπει να αντισταθμίσουμε.
0: Ναι.
2: Δεν περνάει. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Και το δούμε.
0: Δηλαδή απέτυχε η μείωση του ΦΠΑ στα νησιά.
2: Ναι.
0: Απέτυχε λέτε. Είναι
2: όχι,
0: σημαντικό
2: δεν
0: αυτό που λέτε.
2: Στο βαθμό που θέλαμε, αυτό το είπε και σε συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός.
0: Γράψτε το.
2: Πριν λίγους μήνες.
0: Ναι.
2: Άλλο λέω ότι ούτως ή άλλως θα πρέπει να αντισταθμίσουμε στον προϋπολογισμό.
0: Τι να αντισταθμίσουμε.
2: Αυτή τη μείωση με κάποιους άλλους φόρους. Γιατί έχουμε
0: ορμόνες. Μα 9, μισό λεπτό.
1: Μισό λεπτό.
0: 9 δις υπερπλεόνασμα έχει ο προϋπολογισμός. Ο τρέχον προϋπολογισμός. Έχουμε επιπλέον έσοδα.
2: Ναι. Λέτε αυτό το οποίο λέει η αντιπολίτευση.
0: Με αυτό θα πω, τι θα πω.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία
2: να μην περάσει στην οροφή δαπανών, η οποία αν δεν απατώμε είναι περίπου στο 3,5.
0: Μα μισό λεπτό όμως. Κύριε Σιμόπουλε, αγαπητέ μου Στράτο, οι 14 χώρες, Βέλγιο, Λιθουανία, Κροατία, Εστονία, που πήραν από μόνες τους απόφαση. Είναι όλες χωρίς χρέη.
2: Όχι. Δεν έχουν το χρέος που έχουμε εμείς, άλλο είπα.
0: Μα εμείς το από
2: μπορεί
0: το δεκα...
2: να, μπορεί, ναι. μπορεί να μην ξεπερνάνε το,
0: ποιο,
2: την οροφή δαπανών ή να αντισταθμίζουν με άλλα έσοδα αυτό που κάνουν.
0: Ωραία, εντάξει.
2: Είναι διαφορετική η εξίσωση.
0: Ωραία. Επειδή εμείς δεν έχουμε πρόχειρα τα χρέη της Κροατίας, Σλοβενίας, Εστονίας, Λουξεμβούργου.
2: Μικρά είναι.
0: Καλά. Επειδή το προκάλεσε ο κύριος Παπάς,
2: περιμένουμε.
0: Να σας έχουμε σε μια αντιπαράθεση με τον κύριο Παπά που είχαμε μόλις πριν από λίγο, επειδή υπόθηκαν και κάποιες κουβέντες, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, είπε ο κύριος Θεοχάρης ότι εμείς ως κόμμα εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες και όχι τους κακομοίρηδες.
1: Να το μεταφέρουμε ακριβώς αυτό
0: όχι...
1: το...
0: Ναι, κάτσε να το ολοκληρώσω, ρε Ελένη.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες, δεν εκπροσωπούμε τους κακομοίριδες, εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες, είπε ο κύριος Δεοχάρης. Και δεν ξέρω συμφωνείτε με αυτή τη φράση.
2: Κοιτάξτε. Προσέχω πάρα πολύ τι λέω δημόσια.
0: Το ξέρω γιατί είστε κοινοβουλευτικός
2: εκπρόσωπος. Εντάξει, τώρα όχι και είμαι και λίγο και είμαι έμπειρος. Δηλαδή ναι. Είναι μια φράση που δεν θα την έλεγα. Αυτό είναι μια δημοκρατία, ναι. Και η κυβέρνηση από τη στιγμή που είμαστε κυβέρνηση εκπροσωπούμε όλους τους Έλληνες.
0: Όλους τους Έλληνες. Και τους κακομοίριδες και τους νοικοκύριδες. Ναι, σωστό.
2: Από εκεί και πέρα όμως έχουμε έναν τρόπο που σκεφτόμαστε. Μια προσέγγιση διαφορετική.
0: Ούτε θα λέγατε αυτό που είπε ο κύριος Κουλκουδίνας, ότι όποιος δεν έχει λεφτά για καύσιμα να παίρνει το λεωφορείο.
2: Αυτό ήταν άδικο. Για τον κύριο Κουλκουδίνα, γιατί διάβασα ακριβώς τι είπε. Αν κάποιος ακούσει όλο αυτό που είπε.
1: Αυτό είναι το θέμα, η απομόνωση. Να σα ρωτήσω κάτι άλλο που δεν Να ρωτήσω αυτό που ενδιαφέρει το βολίζει, κύριε Σιμόπουλε, και οφείλετε να απαντήσετε. Και έχει να κάνει με την ακρίβεια, γιατί όλα αυτά που λέμε για ενέργεια, για καύσιμα, μετακυλίονται τελικά στην τσέπη του Έλληνα καταναλωτή, του Έλληνα πολίτη. Και έρχονται και νέες ανατιμήσεις, ανεβαίνει από την Τρίτη η ενέργεια, θα δούμε δηλαδή τα καύσιμα με άλλες τιμές αυξημένες.
0: Η φέτα,
1: και
0: όλα αυτά, η φέτα ακριβώς, με φτερά,
1: η φέτα, το ψωμί
0: ευρώ.
1: Μας. Φέτα μπορεί να μην φας, ψωμί μπορείς να μην φας. Θα το φας
0: στο
1: στομάχι σου.
0: Ναι.
1: Το πολύ απλό.
0: Όταν λέμε για τη φέτα, δεν μιλάμε για το ουίσκι μας, για τη φέτα μιλάμε.
1: Δεν θα είναι μόνο αυτά. Θα είναι μια σειρά από προϊόντα, ό,τι έχει να κάνει με μεταφορές, με εξωτερικές συσκευασίες. Όλα θα δούμε πώς θα πάνε.
2: Η απάντηση είναι πολιτική. Ακούμε λοιπόν ότι τα περισσότερα νοικοκυριά μετά τις δύο πρώτες εβδομάδες δεν έχουν χρήματα να καταναλώσουν.
0: Ναι.
2: Ακούστε επιχείρημα. Προκύπτει μέσα από την Ελστάτ.
0: Παρακαλώ.
2: Η κατανάλωση την τελευταία εβδομάδα κάθε μήνα πέφτει 2%. Τι έχετε να απαντήσετε. Άρα λοιπόν δεν είναι οριζόντιο αυτό που λέτε. Ναι, υπάρχουν εκεί έξω άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόβλημα και στους οποίους πρέπει να σταθούμε. Αλλά όταν ακούω την αντιπολίτευση να λέει ότι ξέρετε εκεί έξω υπάρχει καταστροφή, οι πολίτες δεν μπορούν να βγάλουν το δεύτερο 15ήμερο, δεν ισχύει. Σας το απάντησα με στοιχεία.
0: Τελεία. Σας ευχαριστούμε, έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιμόπουλε. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη και σε λίγα λεπτά είμαστε και πάλι μαζί.

0: ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και στις επαφές του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ταυτόχρονα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, τονίζοντας ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι επιδιώκει να λειτουργεί ως γέφυρα και όχι μέρος του προβλήματος, διατηρώντας σταθερές τις εθνικές της θέσεις και ενισχύοντας παράλληλα τις διεθνείς της συμμαχίες. Στα αίτια της έκρηξης επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες μετά την τραγική κατάληξη της επιχείρησης στα συντρίμμια του τριώροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα που κατέρευσε μετά από ισχυρή έκρηξη το πρωί της περασμένης Παρασκευής. Το επικρατέστερο σενάριο είναι της διαρροής φυσικού αερίου, ενώ σε εξέλιξη είναι η διαδικασία ταυτοποίησης των 6 θυμάτων. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από την έκρηξη. Βαθιά θλίψη για το θάνατο 4 Αμερικανών πολιτών εξέφρασε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η Kimberly Guilfoyle, σημειώντας παράλληλα ότι η Αμερικανική πρεσβεία παρέχει προξενική συνδρομή και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε διαμέρισμα στον Εύωσμο στην οδό Ξανθήπης, υπό έλεγχο αυτήν την ώρα η πυρκαγιά, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Μία ημέρα αφιερωμένη στην παραγωγή, στους αγρότες και στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν στο πεδίο, είχε στην Πιερία ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, ο οποίος συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κονταριώτισσας με εκπροσώπους των αγροτών, της αυτοδιοίκησης και παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Στο επίκεντρο βρέθηκε η επόμενη ημέρα της παραγωγής και τα εργαλεία που κινητοποιεί το Υπουργείο, όπως τα σχέδια βελτίωσης ύψους 263,5 εκατομμυρίων ευρώ, τα έργα άρθευσης και καλύτερης διαχείρισης του νερού, καθώς και το νέο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, μέσω του οποίου κινητοποιούνται 365 εκατομμύρια ευρώ σε δάνεια. Χειροπέδες έναν 45χρονο πέρασε χθες τα ξημερώματα η αστυνομία στην περιοχή της Περαίας. Μετά από έλεγχο στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν 3 ασύρματοι, εκ των οποίων ο ένας συντονισμένος σε συχνότητες της πυροσβεστικής, εξοπλισμός της αστυνομίας όπως αλεξίσφαιρο γυλαίκο, καπέλο τζόκι και κονκάρδες, 4 φάρι με μαγνήτη, χειροπέδες, μία κουκούλα τύπου full face και ένα πορτοφόλι με κάρτες ιδιωτικού φύλακα που φέρουν το πρόσωπό του. Εκτός συνόρων, η Τεχεράνη σήμερα κατέστησε σαφές ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξει το στρατηγική σημασίας στενό του Ορμούς, παρά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο του Ιρανικού σχεδίου που υποβλήθηκε στην Ουάσιγκτον. Στο μεταξύ, η αρχή που ίδρυσε το Ιράν για τη διαχείριση του στενού του Ορμούς διεμήνυσε στα εμπορικά πλοία πως θα αντιμετωπίσουν συνέπειες αν κινούνται σε παράνομες διαδρομές. Τα σχολεία του ΡΙΑΤ θα λειτουργήσουν κάνοντας μαθήματα εξ αποστάσεως για μία εβδομάδα μέσω της αναζωπήρωσης των επιθέσεων των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλησαν σήμερα στους γονείς των μαθητών. Συναγερμός στη Βρετανία. Σύμφωνα με το Sky News, άγνωστος αριθμός ατόμων συνελήφθησαν και κατοικίες εκενώθηκαν στην περιοχή του Βέλφορντ μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι συλληφθέντες τέθηκαν υποκράτηση ως ύποπτοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών υλών σε σχέση με περιστατικό κοντά σε βάση της Βασιλικής Αεροπορίας, η οποία όμως χρησιμοποιείται και λειτουργεί από την Αμερικανική Αεροπορία στην κομιτεία του Gloucestershire. Hampshire. Ειδικό κλιμάκιο εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του στρατού βρίσκεται στο σημείο, πραγματοποιώντας ελέγχους σε οχήματα, ενώ οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν και μεταφέρθηκαν σε γειτονικό αθλητικό κέντρο. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στη μία.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: Άκου! Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια, φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, Οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
5: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο συνήγορο του πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας. Συνεχίζουμε, έφυγε από την κονσόλα η Ζωή Κουτελοπούλου. Ήρθε ο Κώστας ο Μανουσάκης, τον οποίο και καλωσορίζουμε για την επόμενη μία ώρα, μέχρι την ολοκλήρωση του σημερινού πανοράματος επικαιρότητας, με την Ελένη Ιατρού
1: και τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη στον 102 FM στο ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Λοιπόν, Κυριακή, μεσημέρι Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, με πολύ ωραίο καιρό. Νομίζω ότι παραμένει ο ήλιος έξω, δεν μπορώ να δω από εδώ. Είναι μια καλή ευκαιρία, πάτε στα μουσεία. Είναι δωρεάν η είσοδος. Πάτε βόλτες στην Θεσσαλονίκη. Βγείτε, περπατήστε. Όλα ωραία, όλα καλά. Ετοιμαζόμαστε και για τη φωλιά του ΠΑΟΚ.
0: Α, μπράβο. Γι' αυτό από την προηγούμενη εβδομάδα βγάλαμε τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Γιουντίκα. Μας είπε για την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Άναψε το πρώτο πράσινο φως. Τι γίνεται όμως?
0: Συνεχίζουμε τώρα με τον κύριο Μπαλοδήμο,
1: τον πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης του Καφατζόγλου.
0: Ακριβώς. Στη συνέχεια θα έχουμε και τον κύριο Κουβεντίδη από την πλευρά της ΠΑΕΠΑΟΚ. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τον κύριο Βρούτση, τον υφυπουργό αθλητισμού. Και ελπίζουμε και τα δύο γήπεδα. Το ένα γήπεδο να εξοραϊστεί, να ανακαινιστεί, να εξοπλιστεί, να γίνει ευρωπαϊκόν. Μιλώ για το Καφτατζόγλιο στάδιο, το ιστορικό, την ιστορική έδρα του Ηρακλέου.
1: Που ήδη ολοκληρώθηκε τώρα, πρόσφατα, πριν από μερικές ημέρες, το πρώτο πακέτο έργων.
0: Μπράβο. Να μας τα πει ο κύριος Στέργιος Μπαλοδήμος. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαλοδήμο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Είμαστε όλα αυτιά και περιμένω να μας πείτε.
1: Θα είναι τα πάντα έτοιμα.
2: Τι πρωτοφέρετε, τα πάντα έτοιμα θα είναι.
1: Μέχρι το Μάιο του 27.
2: Ναι. Εντάξει, εμείς σαν Καφτατζόγλου, η πρώτη ατζέντα που έχουμε είναι να είναι έτοιμο το στάδιο για το Στίβο που έχει σήμερα μέσα που μιλάμε και για τον Ηρακλή που έχει σήμερα μέσα που μιλάμε.
0: Ναι.
2: Το ΠΑΟΚ είναι ένα project το οποίο όλοι ξέρουμε ότι είναι να έρθει.
0: Ναι.
2: Αλλά το πρώτο κρίσιμο, όχι ότι με αφορά αυτό το πράγμα προς Θεού, είναι να ξεκινήσει η διαδικασία της κατασκευής της καινούργιας τούμπας για να πούμε ότι έρχεται ο ΠΑΟΚ. Γιατί αλλιώς ο ΠΑΟΚ δεν έχει λόγο να έρθει. Είδαμε και φέτος, ενώ υπήρχαν κάποιες κουβέντες, δεν μπορούσε να προχωρήσει κάτι παραπάνω, γιατί δεν υπήρξε κάτι ξεκάθαρο και λόγος βασικά για να έρθει ο ΠΑΟΚ από φέτος.
0: Ναι, αλλά δεν πρέπει ο ΠΑΟΚ για να έρθει να είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο, όχι μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και για τον Ηρακλή και για τον ΠΑΟΚ, για να μπορεί να παρατήσει, γιατί έχουμε το προηγούμενο της ΑΕΚ η οποία γκρέμισε το γήπεδό της και δεν είχε μετά οικοδομική άδεια κλπ.
2: Τραγικό. Ναι. Πιστεύω αυτό το παράδειγμα είναι καλό για όποιον.
0: Αντιπαράδειγμα θα το έλεγαμε.
2: Μπράβο.
1: Και λειτουργεί, γιατί από τον ΠΑΟΚ λένε: αν δεν έχουμε πρώτα την άδεια, δεν γκρεμίζεται τίποτε.
0: Μα άμα δεν υπάρχει
1: ένα γήπεδο 67 ετών.
0: Ένα Καφτατζόγλιο, πώς θα έρθει? Ναι.
2: Ναι. Θεωρώ ότι δεν είναι πάντως η δυσκολία στο να είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο. Δηλαδή, δεν μιλάμε για ένα στάδιο το οποίο πλέον εδώ και δύο χρόνια, επειδή πέφτουν κάποια χρήματα στο στάδιο. Δεν είναι μια κατάσταση η οποία δεν προλαβαίνει να γίνει ή για να παίξει και η Ευρώπη κάποιος ή οτιδήποτε.
1: Έγινε το πρώτο βήμα από ό,τι μαθαίνουμε, κύριε Μπαλοδήμο, και έπεσαν τα πρώτα 11,5 εκατομμύρια ευρώ στο Καφτατζόγλιο. Να μας πείτε λίγο για τα πρώτα έργα
2: δεν
1: για να
2: έχουν,
1: πάμε.
2: Ακούστε, αυτά έχουν υπογραφεί, έχουν πλέον είναι κρατημένα για το Καφτατζόγλιο και περιμένουμε τώρα τους διαγωνισμούς για να μπορέσουν να γίνουν αυτά τα έργα. Αυτά τα έργα όμως, αν ξέρετε, ας πούμε, τα 11,5 εκατομμύρια, δεν νομίζω ότι ας πούμε, πάνω από 500 χιλιάρια είναι αυτά που αφορούν άμεσα τον ΠΑΟΚ ή τον Ηρακλή στο αν θα βελτιωθεί το στάδιο. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι ο Στίβος που κοστίζει γύρω 1,5 εκατομμύριο, δεν ξέρω πόσο στοιχίζουν, οι δύο Στίβοι μάλιστα, γιατί είναι δύο στάδια στο Καφτατζόγλιο, δεν αφορά μια ποδοσφαιρική ομάδα. Ή τα καρεκλάκια, αν θα αλλάξουν, που εννοείται πρέπει να αλλάξουν, δεν αφορούν αν θα πάρει κάποιο άδεια UEFA ή όχι. Καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα όπως πάει να παρουσιαστεί.
0: Θεωρώ δεν είναι μεγάλο. Αν μου επιτρέπετε, το ερώτημα είναι τον Μάιο του 27. Βγάλτε από το μυαλό σας ότι το θέλει ο ΠΑΟΚ ή ο ΠΑΟΚ θα κάνει γήπεδο κλπ. Το Καφτατζόγλιο ως Καφτατζόγλιο. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια εκπληκτική πορεία του Ηρακλέους και ο Ηρακλής τερματίζει σε μια θέση που οδηγούν στην Ευρώπη.
2: Μπράβο.
0: Θα υπάρχει η δυνατότητα τον Μάιο του 27, όταν θα έρθει μια επιτροπή από την UEFA για να εξετάσει αν μπορεί ο Ηρακλής να παίξει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να το δει το γήπεδο και να το εγκρίνει αυτό? Αφήστε τον ΠΑΟΚ.
2: Από ό,τι άκουσα από την UEFA, από ό,τι έχω ακούσει από την UEFA, ότι έτσι όπως είναι το στάδιο τώρα με ελάχιστα πράγματα, Μπορεί να παίξει Ευρώπη, φυσικά.
0: Μπορεί να παίξει Ευρώπη.
1: Αυτό είναι αισιόδοξο.
0: Αυτό είναι αισιόδοξο και αισιόδοξο είναι να γίνουν όλα εκείνα και.
2: Δέστε τώρα, ναι. Γιατί μου αρέσει να κυριολεκτώ.
0: Παρακαλώ.
2: Δεν ξέρω όμως, δεν ξέρω και κανείς δεν ξέρει νομίζω στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. τι προδιαγραφές έχει παράδειγμα το Champions League. Γιατί είναι άλλο η UEFA και άλλο Champions League. Το ίδιο είναι και το μπάσκετ. Είναι άλλο η Ευρωλίγκα και άλλο όλες οι υπόλοιπες.
0: Ωραία. Τα δημοσιογραφικά θεωρία και όλες αυτές οι προοπτικές, γιατί είχαμε και τον Γιάννη τον Βοητσίδη, mm-hmm. ο οποίος είναι συνάδελφός μας δημοσιογράφος, ο πρόεδρος της ΕΣΥΕΜΦ, που μας είπε ότι τα δημοσιογραφικά θεωρία στο Καφτατζόγλιο είναι βασική προϋπόθεση, ότι και αυτά θα πρέπει να εξυγχρονιστούν.
2: Τα δημοσιογραφικά θεωρία μέσα στο πακέτο αυτών των 11-15 εκατομμυρίων είναι ολική ανακαίνιση.
0: Ναι. Ολική ανακαίνιση.
1: Ναι, είναι χλωρά,
0: και αυτά θα είναι.
1: Μισό λεπτό.
0: Και αυτά θα είναι έτοιμα τον Μάιο του 27.
2: Αυτά θα είναι εφόσον ξεκινήσουν κανονικά τα έργα. Δεν είναι ένα μπάτζετ το οποίο μπορεί να καλύψει το καθαζόγλιο.
0: Λέτε εφόσον, γιατί κρατάτε αυτή την επιφύλαξη? Δηλαδή δεν θα υπάρξουν κατασκευαστές?
2: Θα σας πω κάτι. Αν ήταν ένα ιδιωτικό στάδιο το οποίο ήταν δικό μου, θα σας έλεγα ναι.
0: Όχι,
2: αλλά
0: εθνικό
2: στάδιο. Επειδή μιλάμε ότι είναι δημόσιο, κρατικό, πες το όπως θέλετε, όλες οι λέξεις πάνω κάτω το ίδιο σημαίνουν.
0: Ναι, ναι.
2: Υπάρχουν μια διαδικασία διαγωνισμού, οι διαγωνισμοί είναι μέσα στον Οκτώβριο τώρα να προκηρυχθούν, να μην υπάρχουν ενστάσεις, να μην υπάρχουν προβλήματα. Δεν μπορεί κάποιος να εγγυηθεί το χρονοδιάγραμμα.
0: Ωραία, επειδή θα έχουμε τον κύριο Βρούτση, τον αρμόδιο υφυπουργό αθλητισμού, το επόμενο Σαββατοκύριακο.
2: Θα πει το ίδιο πράγμα.
0: Ναι. Όχι, άλλο θέλω να πω. Αν σας ρωτούσε τώρα. Ήταν στον είχαμε στον αέρα. Στέργιο Παλοδήμο, πρόεδρε της Επιτροπής του Καφτατζογλίου. Θεωρείς ότι τον Μάιο του 27 θα έχουν γίνει όλα τα έργα, τα προαπαιτούμενα και για τον Ηρακλή, αλλά και εφόσον το χρειαστεί και ο ΠΑΟΚ?
2: Για το Στίβο, ξαναλέω, γιατί.
0: Ναι, το Στίβο τον είπαμε, ναι, εντάξει.
2: Να πω το εξής. Ναι. Αποκλείεται για μένα να έχουν γίνει όλα. Το θέμα είναι να γίνουν αυτά που θέλουμε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ρεαλιστικά. Πέστε ότι γίνεται ο διαγωνισμός το Οκτώβριο-Νοέμβριο.
0: Ναι.
2: Και βγαίνει κάποιος ανάδοχος. Τα έργα τι είναι, σε μία μέρα να τελειώσουνε?
0: Όχι, δεν μιλάμε για μία μέρα, λοιπόν, για το Μάιο του 27.
2: Άρα προφανώς πρέπει να μπουν Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, να γίνουν τα έργα τα οποία είναι τα προαπαιτούμενα έργα, στο πούμε, για όλους τους ενδιαφερομένους.
0: Μισό λεπτό. Κύριε Παλοδήμο. Ο κύριος Βρούτση, σε συνέντευξη τύπου που έδωσε, και επειδή έγινε και μια συνάντηση με την εκπρόσωπο, την επικεφαλής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, την κυρία Κοντσάρεβα, δεσμεύτηκε δημόσια ότι θα έχουν γίνει όλα τα απαιτούμενα έργα, έτσι ώστε να ξεκινήσει να φιλοξενηθεί ο ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο στάδιο, για να μπορέσουν να ξεκινήσουν τα έργα στην Τούμπα. Είναι δέσμευση του κυρίου Βρούτση.
2: Αυτό είναι πολύ καλό. Δεν το έχω διαβάσει.
0: Όχι, το ακούσαμε. Μα έχει γίνει
1: εδώ και
0: μήνες. Συν τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι θα στηρίξουμε τον ΠΑΟΚ για να κάνει το γήπεδό του κλπ. Εκτός και αν είναι λόγια του αέρα, δεν ξέρω.
2: Όχι, άρα τι ρωτάτε εμένα. Εντάξει, προφανώς είναι κάτι που δεν το γνωρίζω. Και να σας πω ένα πράγμα. Αν θέλει η κυβέρνηση, το κράτος, να τρέξει μια διαδικασία χωρίς να περιμένει τόσο καιρό τις ενστάσεις, χωρίς να γίνουν ίσως και ενστάσεις, δεν γνωρίζω. Γιατί μπορεί, μην πάμε στο αρνητικό σενάριο, μπορεί να μην γίνει καμία ένσταση και να είναι τα πάντα έτοιμα. Ωραία. Έτσι, δεν το συζητώ.
0: Εντάξει. Λοιπόν, νομίζω ότι ήσασταν σαφείς με τον προσδιορισμό των στόχων, αλλά και τις επιφυλάξεις που έχετε.
2: Όλα είναι λόγια αυτή τη στιγμή. Όταν κάτι δεν είναι έτοιμο, όλα είναι λόγια.

0: δεν έχουμε προβλήματα. Δηλαδή, ο φωτισμό, αυτού του νοιάζει ο φωτισμό,
1: ναι.
0: Το οποίο δεν είναι κάτι που πρέπει να περιμένουμε 11 εκατομμύρια για να φτιάξουμε τον φωτισμό.
1: Τα δημοσιογραφικά θεωρία.
0: Τα δημοσιογραφικά θεωρία, τα οποία και εκεί δεν έχουν τρελές απαιτήσεις, να ξέρετε, στην UEFA.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, δεν είναι τόσο διαφορετικές οι απαιτήσεις της UEFA, να σα το πω εγώ, από τη Super League 1.
1: Ναι. Ναι.
0: Που το γήπεδο φέτος είναι κατάλληλο για Super League 1 και θα παίξει ο Ηρακλής κανονικά.
1: Ωραία.
0: Καταλάβατε. Άρα
1: ωραία.
0: Δεν είναι τόσο μεγάλο το θέμα. Ο ΠΑΟΚ για μένα πρέπει να καταφέρει το σωματείο αυτό το ιστορικό να κάνει τη δουλειά του με το καινούριο γήπεδο. Το αν θα παίξει στο Καθατζόγλου είναι το πιο εύκολο κομμάτι της ιστορίας.
1: Α, είναι το πιο εύκολο. Ωραία, ωραία.
2: Χαιρόμαστε που το ακούμε. Για να μην αδικήσουμε τον Ηρακλή.
1: Όχι,
2: με μια φράση αυτή τη δική σας για την ολοκλήρωση του πρώτου πακέτου έργων που αναβάθμισαν και όλο στο γήπεδο, που έγινε μόλις τώρα.
0: Το πακέτο έργων που γίνανε είναι κάποια έργα που ήταν απαραίτητα για να γίνει Super League 1, γιατί πάρα πολλά χρόνια ο Ηρακλής δεν έπαιζε Super League 1, οπότε δεν υπήρχαν οι ανάλογες προσαρμογές. Γίνανε τώρα, θεωρώ ότι τελειώσανε. Άρα με το καλό, πρώτη αγωνιστική ώρα κλείσπε να έρθει και να πάει και καλά.
2: Και με το καλό, πολλές νίκες και όλο και πιο ψηλά θα πούμε εμείς. Με το καλό, κύριε Παλωδήμα, πάντα
0: με το καλό,
2: τέτοια.
0: Όλες οι ομάδες της πόλης να πηγαίνουν καλά. Αυτό είναι το μόνο κέρδο και τον αθλητισμό της πόλης.
1: Κύριε Παλωδήμο, σας ευχαριστούμε θερμότατα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, και όπως είχαμε προαναγγείλει, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή σε λίγο. Είναι το αφιερώμα μας εδώ και μία εβδομάδα στη Νέα Τούμπα, στο νέο στάδιο, στην φωλιά του Δικεφάλου. Να πούμε έτσι για την ιστορία ότι το υφιστάμενο γήπεδο άρχισε να κατασκευάζεται το 1957 και ολοκληρώθηκε το 1959. Ελένη, άκου τώρα. Αρρωγή στην ανέγερσή του, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατέβαλε το ποσό 1.100.000 δραχμών.
1: Τότε.
0: Και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γιατί στο ΤΕΘΑ ανήκε, όπως και το Μητροπολιτικό Πάρκο του Παύλου Μελά. Λοιπόν, καθώς το παλιό γήπεδο του ΠΑΟΚ στην περιοχή του Συντριβανίου, εδώ ήτανε, λίγο πιο πάνω από εμάς, στο κέντρο της πόλης, απαλωτριώθηκε με σκοπό την ανέγερση της θεολογικής σχολής, μιας και η ευρύτερη περιοχή παραχωρήθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αρχιτέκτονας του έργου ήταν ο Μινάς Τρεμπέλας και πολιτικός μηχανικός ο Αντώνης Τριγλιανός. 1957 άρχισε να κατασκευάζεται.
1: Και έχουμε 2026.
0: Και ολοκληρώθηκε το 1959. Μιλάμε για 70 χρόνια
1: σχεδόν
0: μετά. Ανέμενε ο ΠΑΟΚ τον άνθρωπο που τον επανίδρυσε, τον Ιβάν Σαββίδη, που τον έβγαλε από την κακομοιριά και την παρακμή, τον οδήγησε σε δύο πρωταθλήματα
1: αυτό,
0: και δύο
1: κύπελλα
0: και πραγματικά ανέστησε αυτό τον οργανισμό, τον ιστορικό, τον τεράστιο που λέγεται Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών, που ευελπιστεί ότι θα φτιάξει το νέο γήπεδό του. Γι' αυτό μιλήσαμε με τον κύριο Μπαλοδήμο. Παρεμφερές βέβαια θέμα, γιατί και ο Ηρακλής έχει την αξία του και αίτησημα.
1: Βασική προϋπόθεση.
0: Ναι, γιατί αν δεν φιλοξενηθεί ο ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλιο, πώς θα ξεκινήσει και θα το. Και συν την οικοδομική άδεια. Πάμε λοιπόν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να συναντήσουμε τον εκπρόσωπο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τον διευθυντή του Γραφείου Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τον κύριο Γιώργο Κουμπέντη.

0: Δίδη, κύριε Κουβεντίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Σας διορθώσω μόνο.
0: Διορθώστε μας.
2: Τέσσερα κύπελα, όχι δύο.
0: Τέσσερα κύπελα.
1: Τέτοια θέλουμε να μας διορθώνετε συνέχεια.
0: Τέσσερα κύπελα.
2: Θύματα, μπορούσε να πει κανείς ότι είναι τρία. Απλά στα γραφεία μας έχουμε τα δύο. Όλα αυτή είναι μια παλιά μεγάλη.
1: Και σε πολλά αμαρτία. Θα ευχηθούμε εμείς.
0: Ναι. Είναι μια παλιά τέτοια αμαρτία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γιατί εκλάπει εκείνο το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Πού βρισκόμαστε, η ερώτησή μας είναι ποιος είναι ο οδικός χάρτης που φτάνει πρώτον στην έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών και μετά βέβαια και στην ολοκλήρωση της φωλιάς του δικεφάλου.
2: Όπως θα θυμάστε πρόσφατα, οι εταιρείες οι οποίες εργάζονται ήδη για αυτό το project έκαναν μια παρουσίαση στην Τούμπα για τις μελέτες που έχουν κάνει, για το που βρίσκεται.
1: Κύριε Κουβεντίδη, πριν πείτε κάτι άλλο, γυρίστε πλάτη προς τον αέρα, γιατί έχετε κόντρα τον αέρα και μπουκώνει, όπως λέμε εμείς, το μικρόφωνο. Οπότε, αν θέλετε, γυρίστε πλάτη να προστατεύσετε το μικρόφωνο, ειδικά αν είναι hands free, το βγάζετε ή το βάζετε κοντά στο στόμα σας, για να θέλουμε πολύ να ακούσουμε αυτά που λέτε.
2: Ωραία. Είμαι στη Μεσήμβρα και εδώ έχει λίγο παραπάνω αέρα.
1: Σας ακούμε
0: μια
1: πολύ
0: χαρά,
1: καλύτερα.
0: Μια χαρά.
2: Ωραία. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες ακούσαμε τους εκπροσώπους των εταιριών που έχουν αναλάβει τις μελέτες για το νέο γήπεδο να μιλούν για τη δουλειά τους και το που βρισκόμαστε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι βρισκόμαστε πάντα εντός των χρονοδιαγραμμάτων και μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως έχουμε πει, θα καταθέσουμε αίτηση για να εκδοθεί η οικοδομική άδεια για το νέο γήπεδο. Mm-hmm. Και εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά, όπως ήδη κυλάνε, ελπίζουμε το επόμενο καλοκαίρι να μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις εργασίες για το νέο γήπεδο και βεβαίως τότε θα χρειαστεί να μετακομίσουμε σε ένα άλλο γήπεδο mm-hmm. για να παίζουμε σε αυτό το διάστημα που θα χτίζεται το νέο μας σπίτι. Και
1: λέτε άλλο δεν θα είναι το Καφτατζόγλιο. Το Καφτατζόγλιο θα είναι.
2: Ναι, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Αυτή είναι η μοναδική επιλογή που έχουμε.
1: Να τα πάρουμε ένα-ένα με τη σειρά.
2: Ναι.
1: Ωραία. Έχουμε την περιβαλλοντική μελέτη. Εγκρίθηκε στο περιφερειακό. Τα χρήματα τα έχουμε.
2: Έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη ότι η χρηματοδότηση του έργου είναι εξασφαλισμένη.
0: Τέλος.
1: Ωραία.
0: Τελεία.
1: Από τον πρόεδρο, φαντάζομαι.
0: Να ρωτήσω. Αυτό που είπε η κυβέρνηση ως συγχρηματοδότηση. Γιατί το γήπεδο γίνεται με λεφτά, δεν γίνεται με κουμπιά. Αυτό αναφέρεται στην κυβέρνηση. Ναι. Και όταν λέει συγχρηματοδότηση, πρέπει να πει πόσο είναι λόγια καλά για προστέρεψη του φιλοθεάμενου σκηνού και των ψηφοφόρων, ή το εννοεί. Οι επαφές που είχατε με την κυβέρνηση, τι λένε, κύριε Κουβεντίδη?
2: Η αίσθηση που έχουμε εμείς ως ΠΑΕΠΑΟΚ είναι προφανέστατα ότι το εννοεί. Στο κομμάτι αυτό με λεπτομέρειες θα μπορούσαμε να μιλήσουμε αργότερα.
0: Σωστό.
2: Αλλά για μας είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτές. Ωραία. Οι εξαγγελίες από τον κ. Πρωθυπουργό πριν από κάποιες εβδομάδες. Mm-hmm. Είμαστε σε καλό δρόμο και ελπίζουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά και όπως πρέπει. Ωραία. Έτσι ώστε να έχει ο ΠΑΟΚ αυτό που είχαν και οι υπόλοιπες ομάδες
0: της Αθήνας, του Αθηναϊκού Πριγκιπάτου, ναι.
2: Προκειμένου να χτίσουν καινούργια γήπεδα και βλέπουμε ότι...
1: Πάντως η Αθήνα δεν χρηματοδοτήθηκε την κατασκευή γηπέδων. Χρηματοδοτήθηκε, από όσο γνωρίζω εγώ, για τα περιφερειακά, δηλαδή υπογειοποιήσεις, αναπλάσεις.
0: Θα αναλάβει ο ΠΑΟΚ να κάνει την υπογειοποίηση του Κλεάνθους?
1: Όχι, βέβαια, αυτό λέμε. Είπαμε και ο κ. Φουτίκας μας είπε ευρωπαϊκά, είναι κρατικά.
0: Τώρα, σε σχέση με
2: την... Σε αυτή τη φάση μας ικανοποιεί η εξαγγελία του κυρίου Πρωθυπουργού.
0: Ωραία.
2: Όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία.
0: Επί του πεδίου. Ναι.
1: Άρα θα έχουμε θεμελίωση το Μάιο ή τον Ιούνιο του 2027, κάπως έτσι το βλέπετε? Είμαστε...
2: Όχι, δεν μιλάμε για θεμελίωση. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν για να φτάσουμε.
0: Βήμα-βήμα. Θα γίνει η ιστορία. Εγώ να ρωτήσω, η δέσμευση και του κυρίου Βρούτσι, όταν συναντήθηκε, νομίζω στο Καφτατζόγλιο, με την κυρία Κοντσάρεβα, που είπε ότι το Καφτατζόγλιο θα είναι έτοιμο και για τις υποχρεώσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα και για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και να μην υπάρχει κάποιος προβληματισμός πάνω σε αυτό, το εννοεί? Γιατί σε αυτό αναφερθήκαμε και στον κύριο Παλοδήμο. Δεσμεύσεις Βρούτσι, υφυπουργού αθλητισμού.
2: Κοιτάξτε, εμείς στο προγραμματισμό μας είναι να μετακομίσουμε στο Καφτατζόγλιο το καλοκαίρι το 27.
0: Ωραία.
2: Και να ξεκινήσουμε εκεί την επόμενη ποδοσφαιρική σεζόν. Mm-hmm. Έχουμε τις διαβεβαιώσεις ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο από κάθε άποψη για να φιλοξενήσει μια ομάδα υψηλών απαιτήσεων, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, με εγχώριους και ευρωπαϊκούς βεβαίως αγώνες, εκεί όπου τα στάνταρ είναι προφανώς κάπως υψηλότερα.
1: Οι πρώτες διερευνητικές για την άδεια έχουν γίνει, κύριε Κουβεντίδη? Οι πρώτες διερευνητικές, ότι θα την πάρουμε την άδεια για να κτίσουμε το καινούριο κήπεδο, έχουν γίνει?
2: Είμαστε στη φάση που ολοκληρώνονται οι μελέτες.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
2: Για να φτάσουμε σε σημείο στο τέλος του χρόνου, του 26, να καταθέσουμε την αίτηση για την έκφραση της οικοδομικής
0: άδειας. Και σε αυτό που ρώτησε η Ελένη Ιατρού, έχω μπροστά μου τη σημερινή συνέντευξη του κυρίου Παναγιώτη Τουμπανάκη, διευθύντου συμβούλου της εταιρείας Σάλφο. Απαντάει σε αυτό το ερώτημα στη Vorya.gr και λέει: αυτό που μπορούμε να πούμε σήμερα είναι ότι οι μελέτες, οι έρευνες πεδίου και οι διαδικασίες ορίμανσης προχωρούν παράλληλα και συντονισμένα. Έχουν ήδη ενεργοποιηθεί διεθνή και ελληνικά μελετητικά σχήματα, τα οποία καλύπτουν όλο το εύρος των απαιτούμενων αντικειμένων. Όλα πάνε με βάση το σχεδιασμό. Ναι.
2: Όπως έχουμε ξαναπεί, 13 εταιρείες δουλεύουν ήδη.
0: 13 εταιρείες.
2: Για αυτό το έργο.
1: Και επειδή μιλάμε, μας αρέσουν εμάς τους δημοσιογράφους τα νούμερα, υπάρχει ένα ποσό που μπορείτε να μας δώσετε για το συνολικό προϋπολογισμό της κατασκευής της φωλιάς του ΠΑΟΚ?
2: Όχι, αυτό ακόμα δεν μπορούμε να το πούμε. Είναι πολύ πρόημο να μιλήσουμε για ποσά. Αυτά όλα.
0: Πόσες χιλιάδες κόσμο θα φιλοξενεί η φωλιά του Δικεφάλου καθήμενους?
2: Όπως μας είπαν και οι εταιρείες στην πρόσφατη παρουσίαση που έγινε, το γήπεδο θα έχει περίπου 34-35.000 θέσεις.
0: 35.000 θέσεις. Ωραία.
2: Περίπου εκεί.
0: Ωραία. Ωραία. Ωραία. Ωραία. Κύριε Κουβεντίδη, θα είμαστε συνεχώς σε αυτή την διαδικασία, γιατί αφορά και ενδιαφέρει και θέλει να ακούει ο κόσμος, όχι μόνο του ΠΑΟΚ, συνολικά
1: της Ελλάδας, της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, γιατί τα γήπεδα και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ που ολοκληρώθηκε πρόσφατα και του Παναθηναϊκού, το οποίο ολοκληρώνεται, εγώ το χαρακτηρίζω, δική μου είναι η ευθύνη, του Αθηναϊκού πολιτικού, τηλεοπτικού, επιχειρηματικού πριγκιπάτου, λοιπόν, ολοκληρώνονται εκεί με τη συνδρομή και της πολιτείας. Αναμένουμε το αντίστοιχο επί του πρακτέου, βέβαια, όχι με λόγια.
1: Δώσαν από ένα γήπεδο, ναι, αυτά που λες. Δώσαν του, γήπεδο στην πολιτεία και πήραν ένα γήπεδο.
0: Επί του πρακτέου θα δούμε τι γήπεδο δώσαν και τι γήπεδο πήραν
1: κλπ. Επί του πρακτέου.
0: Αυτό λέμε, βρεσί, Ελένη.
1: Εδώ θα γίνουν και αυτά.
0: Τώρα τι κάνεις, δικαιολογείς τους Αθηναίους?
1: Όχι, επειδή έχω κάνει και εγώ το ρεπορτάζ.
0: Και εγώ έχω κάνει το ρεπορτάζ.
1: Δεν δικαιολογώ κανένα Αθηναίο. Διεκδικούμε για τη Θεσσαλονίκη και λέμε ότι αυτά τουλάχιστον πρέπει να πάρουμε
0: και εμείς. Είναι το πρώτο γήπεδο στη Θεσσαλονίκη που γίνεται.
1: Και ο κύριος Κουβεντίδης λέει, είμαστε σε καλό δρόμο.
2: Θα τα δούμε όλα στην πορεία, θα τα δούμε. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά μεγέθη της χώρας και σαφέστατα ο ΠΑΟΚ δικαιούται σίγουρα ό,τι έχει και ο ανταγωνισμός του. Τίποτα
0: λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
1: Και κάθε ομάδα θα σας πω εγώ. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο.
0: Να είστε καλά, κύριε Κουβέντη.
2: Θα ήθελα να επισημάνω ότι εμείς περιμένουμε να ολοκληρωθούν τα έργα που πρέπει να γίνουν στο Καφτατζόγλιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε το ερχόμενο καλοκαίρι να μπούμε στο γήπεδο αυτό και να το έχουμε ως την προσωρινή μας έδρα για τα επόμενα χρόνια, όσο θα χρειαστεί, για να είναι έτοιμη η φωλιά του Δικέφαλου ετού, το νέο γήπεδό μας. Και επειδή ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα, μπαίνουμε στον Οκτώβριο. Για πότε θα έρθει ο Μάιος, δεν ξέρω αν το πάρουμε.
1: Έχετε αγωνία ότι μπορεί να μην γίνουν στην ώρα τους?
0: Όχι, μισό λεπτό. Ο κύριος Μπαλοδήμος πριν από λίγο, εδώ στον 102 FM, άφησε επιφυλάξεις.
1: Είπε τις ενστάσεις.
0: Αν οι ενστάσεις, αν οι κατασκευαστικές, αν το αυτό,
1: το
0: αν εκείνο κλπ. Επομένως, γι' αυτό λέω για το Βρούτσι, γιατί το γήπεδο δεν ανήκει σε κάποια ιδιωτική εταιρεία, ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, το Καφτατζόγλιο. Άρα είναι ευθύνη της πολιτείας, άρα είναι ευθύνη του κυρίου Βρούτσι, του Υφυπουργού Αθλητισμού, τον οποίο θα έχουμε το άλλο Σαββατοκύριακο στην.
1: Εσείς ανησυχείτε ότι μπορεί να μην είναι έτοιμα το
2: πρέπει να σας αφήσω δυστυχώς.
0: Μάλιστα,
2: εδώ, γιατί έχω μια ανηλυμένη υποχρέωση.
0: Ωραία. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Κουβεντίδη. Καλή σας ημέρα.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Λοιπόν, πάμε στις αθλητικές μας ειδήσεις και έχουμε την εξαιρετική χαρά, αφού αναφερθήκαμε και στο νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ και τη νέα τούμπα, με τον εκπρόσωπο της ΠΑΕ, τον Διευθυντή Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τον κύριο Γιώργο Κουβεντίδη. Ακολουθεί η επικαιρότητα, η αθλητική μας επικαιρότητα, που είναι πλούσια σήμερα, με τον αγαπημένο μας συνάδελφο, τον κύριο Γιώργο Μινό. Κύριε Μινό, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Τριζαπηδίδη. Καλημέρα, κύριε Ιατρού.
0: Λοιπόν,
2: το πιθυντικό μίλησα, είδες, το πιθυντικό.
0: Αγαπητέ μου Γιώργο,
2: τα εξήγησε καλά ο κύριος Κουβεντίδης, νομίζω.
0: Μπήκαμε σε μια... Είχαμε και τον κύριο Μπαλοδήμο που μας άφησε με κάποια ερωτηματικά για το αν θα είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο ή όχι. Αλλά η δέσμευση είναι της πολιτείας, δεν είναι τον κύριο Μπαλοδήμου, του κύριου Βρούτσι.
2: Ο Μπαλοδήμος είναι πρόεδρος του.
0: Ναι.
2: Ορισμένος πρόεδρος.
0: Ακριβώς. Και περιμένουμε από τον κύριο Βρούτσι να κάνει πράξη την υπόσχεσή του, δηλαδή να παραδοθεί το Καφτατζόγλιο το Μάιο του 27, έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα και ο Ηρακλής να παίξει, αλλά και οι διαδικασίες και οι αναφορές κλπ. Να κυλήσουν ομαλά. Και για το Καφτατζόγλιο στάδιο, εξυγχρονισμένο, ανακοινισμένο, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, και για το γήπεδο του ΠΑΟΚ, το οποίο πρέπει να γκρεμιστεί για να ξεκινήσει η κατασκευή του καινούριου γηπέδου. Λέει ο φίλος μας...
2: Το Καφτατζόγλιο το έχει πει ο κύριος Βρούτσης, ότι θα είναι το δεύτερο ΟΑΚΑ. Το δεύτερο ΟΑΚΑ. Τώρα να περιμένουμε να δούμε πράξη.
1: Α, ανέβασε τον πύχη πάρα πολύ, Γιώργο. Τι ωραία πράγματα μας λες. Γιατί εμείς εδώ τα καταγράφουμε και τα περιμένουμε.
0: Πάντα ο Μίνος λέει ωραία.
2: Στην τελευταία συνάντηση και στην τελευταία γραφή μνημονίων και οτιδήποτε άλλο που έγινε στο Καφτατζόγλιο με τον κύριο Παλαδήμο και άλλους φορείς.
0: Έτσι.
2: Οπότε νομίζω ότι θα είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο. Όπως επίσης και ο Ηρακλής θα παίξει την ερχόμενη αγωνιστική που έχει. Που είναι γηπεδούχο στο Καφτατζόγλιο, το γήπεδο είναι έτοιμο.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι μια απλή διαδικασία, να πούμε σε όλους. Είναι μια σύνθετη, πολύπτυχη, δύσκολη διαδικασία. Και
0: εσύ όλα δύσκολα, ρε παιδί μου, είσαι απεσιόδοξη.
1: Είναι απεσιόδοξη, αλλά δεν είναι κάτι απλό. Δεν γίνεται με ένα μαγικό.
0: Μα και πρώτη φορά θα φτιάξουν γήπεδο.
1: Όχι, βέβαια.
2: Στην Αθήνα απλό δεν είναι.
0: Ναι.
2: Όλα
0: είναι εύκολα στην Αθήνα. Όλα. Όλα.
2: Τίποτα δεν είναι. Και εδώ θα είναι το ίδιο.
0: Έτσι, την ίδια άποψη έχουμε, Γιώργο Μίνο. Λοιπόν, πάμε στην αθλητική επικαιρότητα.
2: Στο Super Cup στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ έκανε την έκπληση στο τελευταίο δευτερόλεπτο, μετά από αναπητυχή προσπάθεια του Όσμαν. Η μπάλα χτύπησε δύο φορές στο Στεφάνη, έδειξε την πέστη του Παναθηναϊκού, οι καλωσορισμένοι του Παναθηναϊκού, και κατέληξε η μπάλα και πάλι στα χέρια του Όσμαν και με ένα τρίποντο έδωσε την νίκη στον ΠΑΟΚ, που το σκόρ ήταν 82-81. Έτσι ο ΠΑΟΚ θα είναι στο Super Cup σήμερα.
0: Με τον Ολυμπιακό.
2: Με τον Ολυμπιακό πίσω με βγήκε τσάκ με 93-80.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Και σήμερα έχουμε το βράδυ και την Εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι, πάνω από 200 εισιτήρια πήρε η Ελλάδα. Α. Αλλά στο Άξμπουργκ θα είναι πάνω από 5.000 κόσμος.
0: Όλη η Ελλάδα δεν θα είναι, όλοι οι Έλληνες μετανάστες.
1: Και επίσης είναι σε καλή φάση, εκτιμούν οι διεθνείς, έτσι.
2: Ο Κλόπ είπε μάλιστα, ναι, είναι σε καλή φάση, και ο Κλόπ είπε μάλιστα ότι το ελληνικό στοιχείο, οι παίκτες που παίζουν είναι καθοριστικοί και είναι πάρα πολύ μεγάλο, έχει πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο.
0: Gold legend είπε, είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, έτσι χαρακτηρίζει.
2: Η χρυσή γενιά, για να δούμε χρυσή γενιά μα θα βγάλει αυγά ή όχι, χρυσά αυγά.
0: Ήδη βγήκε στο Βελιγράδι.
2: Η χρυσή γενιά. Και κέρδισε με την Αγγλία, αλλά μετά είδαμε τι έκανε.
0: Ναι.
2: Υπολογισμούς και τελικά βγήκαμε απ' έξω.
0: Καλά, λοιπόν, εντάξει, να είμαστε σιγουροί.
2: Ταπεινά, ήρεμα.
0: Έτσι.
2: Και θα προσπαθήσει η Εθνική να κάνει το καλύτερο δυνατό. Μετά από την ερχόμενη Πέμπτη στις 10 παρατάτων, όπως και στις Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 10 παρατάτων, τα δύο μεγάλα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία αντίστοιχα στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Α, στην Τούμπα θα έρθουν, μάλιστα, ωραία.
2: Στο γήπεδο της Τούμπα και τα δύο παιχνίδια που είναι προγραμματισμένα και μάλιστα τα εισιτήρια τείνουν προς εξαφάνιση, ιδιαίτερα το μάτι της Κυριακής με τη Γερμανία στην γήπεδο της Τούμπα.
0: Ωραία.
2: Επίσης έχουμε και αγώνες Super League 2, ζωντανά από την Net 2 Sport. Μεταδείται στις 4 η ώρα, έχουμε την Λάρισα με τον ΠΑΟΚ Β και στις 6 και 4 τον αγώνα Net 2 Sport μιλάμε. Και στις 6 και 4 ο αγώνας Πανσεραϊκού με τον Ολυμπιακό Β. Μάλιστα στο Πασεραϊκό υπάρχει νέος προπονητής, ο Κώστας Γεωργιάδης, ο οποίος έφυγε από τον Πατραγικό και πήγε στον Πασεραϊκό, όπως και ο Αλέκος Μαρινιάδης που έφυγε από τον Πασεραϊκό και πήγε στην Νίκη Βόλου. Επίσης και άλλα παιχνίδια, ο Απόλλων Καλαμαριάς παίζει με τον με την αναγέννηση Καρδίτσας, ο Απόλλων Καλαμαριάς που θέλει να πετύχει την πρώτη του νίκη στο γήπεδο, στο γήπεδο του Απόλλων Καλαμαριάς, στο γήπεδο του Καλαμαριάς που τοποθετήθηκαν νέα καθίσματα, όπως επίσης και ανακαινήθηκε ο Χορδοτάδης.
0: Ωραία. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο σημαντικό, είχαμε ωραία μάτς, Ισπανία, Αγγλία.
2: Χθες έγινε μεγάλο παιχνίδι. Οι πρωταθλητές κόσμου με τις τρίτους.
0: Ισπανία, ναι.
2: Οι πρωταθλητές κόσμου, οι οποίοι είναι η Ισπανία, η τρίτη στον κόσμο ήταν η Αγγλία. Οι Άγγλοι βρέθηκαν πίσω στο σκόρ με το Γιαμάλ, το παιχνίδι έγινε στο Γουέμπλι. Προηγήθηκαν οι Ισπανοί με 1-0 με το κόλ του Γιαμάλ. Ισοφάρισαν οι Άγγλοι 1-1. Στη συνέχεια προηγήθηκαν με 2-1. Από εκεί και μετά όμως έχασε πέναλτι η Αγγλία όταν το σούτ του Κέν μπάλα πήγε στο δοκάρι. Δεν τον ήθελε η μπάλα. Και έτσι οι Ισπανοί με 2 γκολ κατάφεραν και πήραν τη νίκη με 3-2. Μεγάλη νίκη της Ισπανίας. Μεγάλο χάζο για την ομάδα του Τούχελ της Αγγλίας που προσπαθεί να κάνει κάτι, αλλά ο Τούχελ δεν μπορεί να καταφέρει μέχρι στιγμής.
0: Λοιπόν,
2: ο
0: να πούμε.
2: Προπονητής, επαναλαμβάνω.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιώργο, άκουσε το και εσύ αυτό που θα πούμε από έναν φίλο μας ακροατή από το Λονδίνο. Καλημέρα σας, λέει από το Λονδίνο. Θα ήθελα να συμμετέχω. Όχι, αυτό ήταν στην προηγούμενη εκπομπή. Αγαπητέ και φίλτατε Αλέξανδρε, καλημέρα από Λονδίνο. Το Καφτατζόγλιο δεν είναι η ιστορική έδρα του Ηρακλή. Η παραδοσιακή έδρα του Ηρακλή ήταν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του πάρκου της Χάνθ, όπου υπάρχει και σχετική πλακέτα και το οποίο χάρισε στην πολιτεία το 1922 για να υποδεχθεί τους Έλληνες πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Αυτό μην το ξεχνά κανείς, λέει ο φίλος μας από το Λονδίνο. Του δόθηκε τότε ως αντάλλαγμα η έκταση των Χορτατζίδων, προκειμένου μελλοντικά να χτίσει το δικό του γήπεδο. Πέρασαν 104 χρόνια και ακόμα ο Ηρακλής περιμένει τελίτσες.
1: Κι άλλο γήπεδο.
0: Αυτά και...
1: Θέλουμε ακόμη ένα γήπεδο.
0: Εντάξει, ρε παιδί, πρέπει να χτίσουν τα πρώτα 10 γήπεδα στην Αθήνα και όταν φτάσουμε στο 11ο, τότε θα σκεφτούν
1: έχουμε
0: και για την υπόλοιπη.
1: Έχουμε και τον Άρη να προτρέψουμε.
0: Γιατί ο Άρης δεν θέλει γήπεδο.
1: Εννοείται.
0: Προφανώς. Προφανώς. Αλλά εδώ δεν έχουν κάνει την προτεραιότητα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι
0: για την ενημέρωση.
2: Καλό υπόλοιπο ημέρα και νομίζω ότι το βράδυ να πανηγυρίσουμε τη μεγάλη επιτυχία της ελληνικής ομάδας μέσα στην Γερμανία. Έχουμε 10 παιχνίδια παίξει με τους Γερμανούς.
0: Πόσοι παίκτες του ΠΑΟΚ παίζουν στην Εθνική Ελλάδος?
2: 2 ή 3 νομίζω.
0: Ο Τζόλης είναι ο ένας. Ο Μιχαηλίδης είναι ο δεύτερος.
2: Ο Μιχαηλίδης και ο Ζαφίρης. Ο Τζόλης είναι στην Άρσεναλ.
0: Εντάξει, έπαιζε στον Μπάγκλε με αυτά τα μικρά τα
2: τσιγκό.
0: Δικό μας είναι παιδί ο Τζόλης, ας πούμε.
2: Με τους Γερμανούς έχει παίξει η Ελλάδα 10 φορές, 3 φιλικά και επίσημα.
0: Ναι.
2: 3 ισοπαλίες πήρε η εθνική ομάδα και μετρά 7 ισάς.
0: Και 15 ήττες. Ωραία, εντάξει.
2: 7, όχι.
0: 7, εντάξει, λέμε τώρα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο Γαλανόλευκος Φάρος εκεί με τον Νίκο Φλέκα και τους ανθρώπους εκεί, τους φιλάλους με τον Κοτούλα, ο οποίος θα είναι ο τροπετίστας, θα είναι παρόν.
0: Ωραία.
2: Και χιλιάδες φίλοι Έλληνες.
0: Μα είναι Έλληνες μετανάστες, παιδί μου, όλοι θα πάνε.
2: Δεν είναι μόνο μετανάστες, είναι και Έλληνες που πήγαν από εδώ. Το ελληνικό στοιχείο είναι παντού.
0: Είχε στο Βελιγράδι είχε 500 ήρωες, φιλάλους κλπ. Με τους τρομπέτες τους, με τα αυτά τους.
2: Και μάλιστα από αντίξουες καιρικές συνθήκες.
0: Υπό αντίξουες, έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Καλή σου ημέρα.
2: Να είσαι καλά,
0: για χαρά.

0: και μετά τα τοπικά, τα πολιτικά, τα των καυσίμων, τα αθλητικά, τη νέα τούμπα. Πάμε στο τομέα του πολιτισμού. Όπως λέμε και έχουμε καθιερώσει από την εκπομπή μας, μόνο ο πολιτισμός θα μας σώσει. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον ηθοποιό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, τον κύριο Θάνο Φερετζέλη. Κύριε Φερετζέλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλησπέρα σε όλους, γεια σας.
0: Λοιπόν, Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στη Μονή Λαζαριστών και πιο συγκεκριμένα στη σκηνή Σωκράτης Καραντινός. Και η πρεμιέρα είναι για τις 9 Οκτωβρίου τρέχοντος έτους. Πέστε μας δύο λόγια.
1: Να σας πω, είναι μια παράσταση που δοκιμάστηκε και πέρσι. Πήγε πάρα πολύ καλά, είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Είναι πραγματικά μια παράσταση που μιλάει στον κόσμο. Ο Καζαντζάκης έχει άλλωστε αποδείξει με πολλά έργα του το ισχυρό του πνεύμα. Και είναι ένα έργο που πιστεύω πραγματικά ότι το πάρει τους ανθρώπους. Μας δείχνει την εποχή πόσο δύσκολη ήταν και πώς συνεχίζαν να ζουν χωρίς να σταματάνε στιγμή. Αυτό άλλωστε και εκτίμησε και θαύμασε πολύ ο Καζαντζάκης τον Γιώργιο Ζορμπά, το κανονικό του όνομα, τον Αλέξη Ζορμπά. Τι να σας πω το πω για αυτό, ρωτήστε με.
0: Ναι, νομίζω ότι όλοι έχουμε στο μυαλό μας το παίξιμο, την κινηματογραφική εκδοχή με τον Άντωνι Κουίν και εκείνα τα θεσπέσια πλάνα που καθιέρωσαν και τη συγκεκριμένη περιοχή ως περιοχή του Ζορμπά, έτσι. Λοιπόν, ο Βίος και η Πολιτεία λοιπόν του Αλέξη Ζορμπά από τον Νίκο Καζαντζάκη. Και δεν ξέρω ποιες ήταν οι δυσκολίες έτσι, στο να μεταφερθεί στη σκηνή με βάση και την εμπειρία της πρώτης χρονιάς που είχατε.
1: Κοιτάξτε, η δυσκολία πάντα είναι στο πώς μεταφέρεται ούτως ή άλλως ένα...
0: Ναι, γιατί τα κινηματογραφικά πλάνα λειτουργούν ανταγωνιστικά στη θεατρική εκδοχή.
1: Ναι, έτσι είναι. Το θέατρο έχει την ικανότητα όμως με απλά λιτά πράγματα να σε βάλει σε έναν κόσμο έτσι. Με τους φωτισμούς του, με τα σκηνικά του. Ξέρεις ότι βλέπεις θέατρο, αλλά όλο αυτό ξαφνικά ζωντανεύει. Εμείς ούτως ή άλλως έχουμε και κάπως λεπτό σκηνικό, γιατί ο λόγος ουσιαστικά είναι αυτός που ούτως ή άλλως η αρχή του θεάτρου, ο λόγος, το κείμενο. Και επίσης ήταν μεγάλο στοίχημα το πώς όλη αυτή η ιστορία θα υποθεί μέσα σε μια μισή ώρα. Έχει γίνει μια πολύ καλή διασκευή πάνω σε αυτό, γιατί δεν κουράζει κιόλας. Οι σκηνές είναι σχετικά μικρές.
0: Η διασκευή είναι από το σκηνοθέτη τον κύριο Λευτέρη Γιοβανίδη.
1: Ναι. Είναι όμως συμπυκνωμένες και ουσιαστικές, πιστεύω. Επειδή δοκιμάστηκε κιόλας, δεν κουράζει καθόλου το θεατή. Πιστεύω ότι περνάει πάρα πολύ όμορφα και παίρνει πολλά μηνύματα από αυτή την παράσταση, που πραγματικά όλοι μας έχουμε ανάγκη να ακούσουμε και να νιώσουμε.
0: Ναι, πραγματεύεται και τη σχέση με το Θεό, πραγματεύεται μια σειρά από πράγματα που αποτελούν και καθημερινές είτε φυσικές ή μεταφυσικές αγωνίες για τον καθένα μας και για τους γύρω μας. Και αυτό, στον κόσμο του Ζορμπά, η αγωνία αυτή, όπως λέει και το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα, παίρνει δύο μορφές, έτσι. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ο διφυής Ζορμπάς δηλαδή, που είναι και έτσι, είναι και αλλιώς.
1: Ναι. Εγώ αυτό που παρατηρώ γενικά είναι ότι όπως η ιστορία κάνει κύκλους συνέχεια και βρισκόμαστε πάντα σε δύσκολες συνθήκες. Νομίζω ότι γι' αυτό το έργο θα είναι και πάντα εκεί. Ενώ πάντα μας δίνει να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να σταματάμε ποτέ σε κάθε δυσκολία και να συνεχίζουμε να ζούμε. Άλλωστε γι' αυτό ο Καζαντζάκης θαύμασε πάρα πολύ αυτό το χαρακτήρα, τον Ζορμπά. Εμπνεύστηκε από αυτόν, είδε το πώς ζει, όχι το τι έλεγε μόνο, πώς ζούσε κάθε στιγμή. Και αυτό σίγουρα δεν σε αφήνει ασυγκίνητο.
0: Να πούμε για τους φίλους ακροατές, για τις φίλες ακροάτριες, ότι το μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, αυτό το Αλέξης Ζορμπάς, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, και να πούμε ότι έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και από το 2002 συμπεριλήφθηκε στη λίστα της Guardian, γνωστής εφημερίδας, με τα 100 καλύτερα βιβλία όλων των εποχών. Έτσι. Όλων των εποχών, και αυτό και μόνο, βέβαια, πάντα η εκπληκτική που τιμήθηκε και με Όσκαρ, κινηματογραφική μεταφορά της σκηνοθεσία του Μιχάλη Κακογιάννη και πρωταγωνιστή των Άντωνη Κουίν στον ομώνυμο ρόλο, έγινε μια τεράστια εμπορική επιτυχία με τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, του αξεπέραστου Μίκη Θεοδωράκη, με το σιρτάκι στο φινάλε της ταινίας, που αποτέλεσε και χρόνια σήμα κατευθείαν της ελληνικότητας, έτσι, αναδεικνύοντας και τουριστικά την χώρα μας. Ήταν εμβληματική η συγκεκριμένη ταινία. Λοιπόν, τα λέω όλα αυτά για να εξάψω έτσι την αγωνία και την περιέργεια των ακροατών μας και των ακροατριών μας του 102FM της R3, για να έρθουν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να δουν πραγματικά πώς έχει γίνει ακριβώς η θεατρική μεταφορά με τη διασκευή και με τους ανθρώπους οι οποίοι παίζουν, είναι συντελεστές της συγκεκριμένης παράστασης.
1: Ήθελα να αναφερθώ και στον Πασχάλη Τσαρούχα, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ δυνατή προσπάθεια για αυτό. Mm-hmm. Και σαν συνεργάτης, συνάδελφος, ήταν εξαιρετικός. Το πάλεψε πάρα πολύ και πιστεύω ότι έχει φέρει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα.
0: Ναι, τον Πασχάλη Τσαρούχα, ο οποίος παίζει το ρόλο του Αλέξη Τζουρμπά, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, παίζει, ναι. Εμένα με βοήθησε πολύ σε αυτό το ρόλο που κάνω. Τον τρελό του χωριού.
0: Ο Μιμηθός.
1: Ο Μιμηθός. Ναι, όχι, είναι πολύ έντιμη παράσταση. Προσπαθήσαμε όλοι μας να δώσουμε το καλύτερο που μπορούμε και πιστεύω ότι ήδη πήραμε ένα feedback από τον κόσμο και πέρσι, είναι κάτι που όλους μας αφορά και θα ήταν καλό να έρθουν να το δούμε. Θα πάρουν δύναμη από αυτή την παράσταση.
0: Έτσι και είναι, να πούμε πάλι, ο Ζορμπάς που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στη σκηνή του Σοκράτη Καραντινού της Μονής Λαζαριστών. Η πρεμιέρα θα γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Ας περιμένουν μερικές μέρες και ας πέψουν βέβαια να κλείσουν και θέσεις. Και να πούμε, επειδή έχουμε χρόνο, νομίζω ότι αυτό είναι δίκαιο, γιατί πριν παρουσιαστεί η συγκεκριμένη δεύτερη χρονιά και η συγκεκριμένη παράσταση, υπάρχει κόπος, υπάρχουν πρόβες, ατελείωτες πρόβες και ώρες οι οποίες αφιερώνονται στο συγκεκριμένο. Να πούμε λοιπόν ότι στη διανομή των ρόλων είναι, να ξεκινήσουμε θεατρική διασκευή, την είπαμε, και σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης, σκηνικά Δημήτρης Πολυχρονιάδης, κουστούμια Ευαγγελία Κυρκινέ, μουσική σύνθεση Χρήστος Παπαδόπουλος, κίνηση Ιωάννα Μίτσικα, φωτισμοί Αλέκος Αναστασίου, βίντεο art Άντα Λιάκου, βοηθός σκηνοθέτη Ελευθερία Τέτουλα, βοηθός εδηματολόγος Ζωή Καραβασίλη, βοηθός κινησιολόγου Στέλιος Δράμος και οργάνωση παραγωγής από τη Μαρίνα Χατζιωάννου, φωτογραφίες Μάικ Ραφαήλ, The Long Black Cloud, όπως σημειώνεται εδώ. Λοιπόν, και είναι αρκετοί πολλοί, είπαμε ήδη, έχουμε εσάς στη γραμμή, αναφερθήκαμε στον ρόλο του Αλέξη Τζορμπά από τον Πασχάλη Τσαρούχα και έχουμε... Πέστε μας.
1: Το ρόλο του Νίκου του Καζαντζάκη, τον Νίκο Τσολερίδη, ο οποίος και αυτός είναι ηθοποιός που έχει δοκιμαστεί σε πολλά. Είναι η Κλειώδα Ναήλ στο νέο που κάνει τη χείρα.
0: Πέστε τα εσείς, έχουμε χρόνο, πέστε τα όλα.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ και εγώ τώρα. Η Μαντάμ Ορτάν, η Νικολέτα, κόλλησε στο μυαλό μου τώρα το επίθετο.
0: Νικολέτα, όχι, Μπέτι Νικολέση.
1: Μπέτι Νικολέση, συγγνώμη, εξαιρετική για αυτή. Γιάννης Καραμφίλης, Σοφία Καλαμκερίδου, Θανάσης Δυσλής, Μαρία Χατζιωαννίδου. Είναι ένα κάστρο ηθοποιών που έχουν δοκιμαστεί και τους έχετε δει όλους και σε πρωταγωνιστικούς ρόλους και σε μικρούς. Ούτως ή άλλως αυτό είναι και το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος που εργάζομαι και εγώ πολλά χρόνια τώρα.
0: Ναι. Μπράβο, και να πούμε ότι υπάρχουν εκτός από τον μήνα Σεπτέμβριο, ειδικά τον Οκτώβριο, θα έχουμε πολλές παραστάσεις, μεγάλη παραγωγή, θεατρική παραγωγή, εκδοχές διαφορετικές σε διαφορετικές σκηνές από τις σκηνές του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, οπότε έχουμε παραστάσεις για όλα τα γούστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν στη γραμμή ο κύριος Θάνος Φερετζέλης. Μας μίλησε για την δεύτερη χρονιά του Αλέξη Ζορμπά. Και καλή επιτυχία να ευχηθούμε και να σπεύσουν οι ακροατές και οι ακροάτριες να διασφαλίσουν την παρουσία στις πρώτες παραστάσεις του συγκεκριμένου θεατρικού έργου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.

Λοιπόν, κάπου εδώ να σας αφήσουμε, να δώσουμε πάλι ραντεβού πρώτο Θεός το ερχόμενο Σάββατο στις 11 και μερικά πρώτα λεπτά. Από την Ελένη Ιατρού και τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Να πούμε ότι ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη και αμέσως μετά τράβα τις κουρτίνες με την Άννα Γιαννακίδου και ελπίζω ότι θα μείνετε εδώ στη συχνότητα του 102 FM της R3 και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, φυσικά μην την ξεχάσω. Λοιπόν, την είδα μέσα γιατί κάποιες εκπομπές ήταν μόνο η μία από τις δύο, Άννα Γιαννακίδου, Μαριάννα Καλαϊτζή. Λοιπόν, τράβα τις κουρτίνες η εκπομπή που ακολουθεί. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα και χθες και πάντα είστε κοντά στο πανόραμα επικαιρότητας, επικοινωνείτε μαζί μας, μας δίνετε τις δικές σας εκδοχές με τα συν, με τα πλην και όλα αυτά που δημιουργούν αυτή την διαδραστική σχέση που έχουμε με τον 102 FM της Έρτια. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και στις επαφές του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ταυτόχρονα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, τονίζοντας ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν την διεθνή νομιμότητα. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι επιδιώκει να λειτουργεί ως γέφυρα και όχι ως μέρος του προβλήματος, διατηρώντας σταθερές τις εθνικές της θέσεις και ενισχύοντας παράλληλα τις διεθνείς της συμμαχίες. Στα αίτια της έκρηξης επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες μετά την τραγική κατάληξη της επιχείρησης στα συντρίμμια του τριώροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, που κατέρευσε μετά από ισχυρή έκρηξη το πρωί της περασμένης Παρασκευής. Το επικρατέστερο σενάριο είναι της διαρροής φυσικού αερίου, ενώ σε εξέλιξη είναι η διαδικασία ταυτοποίησης των 6 θυμάτων. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από την έκρηξη. Τη βαθιά θλίψη για το θάνατο των 4 Αμερικανών πολιτών εξέφρασε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Αμερικανική πρεσβεία παρέχει προξενική συνδρομή και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων. Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να επικαιροποιεί και πάλι το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Έντονες βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Εύβοια, τις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών της Θεσσαλονίκης βρίσκεται ένας 16χρονος, καθώς και άλλα 3 άτομα που άρπαξαν από το λαιμό ενός ηλικιωμένου μία χρυσή αλυσίδα με σταυρό. Πρόκειται για έναν νεαρό 16 ετών, ο οποίος μαζί με άλλα 3 άτομα αφαίρεσαν με τη χρήση σωματικής βίας από τον 73χρονο το σταυρό του, και το περιστατικό συνέβη χθες το βράδυ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η Τεχεράνη σήμερα κατέστησε σαφές ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξει το στρατηγική σημασία στενό του Ορμούς, παρά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ του ιρανικού σχεδίου που υποβλήθηκε στην Ουάσιγκτον. Σε επιδότηση 17 λεπτών ανά λίτρο καυσίμου προχωρά η γερμανική κυβέρνηση από την 1η Οκτωβρίου, επιχειρώντας να περιορίσει τις συνέπειες που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις από το υψηλό ενεργειακό κόστος. Μία ημέρα αφιερωμένη στην παραγωγή, στους αγρότες και στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν στο πεδίο, είχε στην Πιερία ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, ο οποίος συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κονταριώτισσας με εκπροσώπους των αγροτών, της αυτοδιοίκησης και παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Στο επίκεντρο βρέθηκε η επόμενη ημέρα της παραγωγής και τα εργαλεία που κοινοποιεί το Υπουργείο, όπως τα σχέδια βελτίωσης ύψους 263 εκατομμυρίων ευρώ, τα έργα άρδευσης και καλύτερης διαχείρισης του νερού, καθώς και το νέο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας. Στο μεταξύ, σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια. Χθες το απόγευμα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο Δημοτικό Θέατρο Επανομής. Ήδη έχουν παρατάξει περισσότερο από 30 τρακτέρ στην πλατεία της Επανομής τις τελευταίες 2 ημέρες. Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους βρίσκονται το υψηλό ενεργειακό κόστος, οι χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, αλλά και τα προβλήματα που, όπως αναφέρουν, δημιουργεί η υποχρεωτική δήλωση του αριθμού ταυτότητας ακινήτου. Οι αγρότες ζητούν λύσεις και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξουν εξελίξεις, είναι διατεθειμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους ακόμη και με κινήσεις προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Εκτός συνόρων και πάλι, η Βρετανική αστυνομία κήρυξε σήμερα μείζον περιστατικό και απομάκρυνε κατοίκους περιοχής που βρίσκεται κοντά σε αεροπορική βάση της νοτιοδυτικής Αγγλίας, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από την Αμερικανική πολεμική αεροπορία, αφού πρώτα συνέλαβε αρκετούς άνδρες που είναι ύποπτοι για παραβάσεις του νόμου περί εκρηκτικών. Γύρω στα 30 οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων και οχημάτων της αστυνομίας, ασθενοφόρων και πυροσβεστικών, έχουν σταθμεύσει μπροστά από σημεία πρόσβασης, ενώ κάτοικοι κοντινού χωριού απομακρύνονται σε χώρο αναψυχής. Ναι, κλείσουμε τα δικά μας. Τα αποκαλυτήρια της πρωτομής του Ιωάννη Καποδίστρια, του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, έγιναν σήμερα το πρωί στο πάρκο μπροστά από τον Ιερό Ναό της Παναγίας των Χαλκαίων στη Θεσσαλονίκη. Η πρωτομή ύψους 2,20 μέτρων αποτελεί πρωτοβουλία της Ένωσης Κερκυραίων και τοποθετείται σε ένα σημείο που συνδέει την Κέρκυρα με τη Θεσσαλονίκη. Στην ίδια περιοχή βρίσκεται και η πρωτομή του Ελευθερίου Βενιζέλου. Η τελετή έγινε παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκη Στέλιο Αγγελούδη, ο οποίος πραγματοποίησε και τα αποκαλυπτήρια. Και να κλείσουμε τον καιρό. Στη Μακεδονία και την Θράκη αναμένουμε σήμερα παροδικές νεφώσεις, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις, η μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπωνύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Γιατί?
6: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
7: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
6: Θα πούμε τα δικά μας.
7: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
6: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
6: Μεσημέριασε.
7: Με την Άννα Γιαννακίδου.
6: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
8: Εδώ είμαστε και σήμερα.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είστε σήμερα?
8: Άλια είμαστε.
7: Είσαι τελικά χειρότερα, ε. Ναι, δεν φαίνεσαι όμως.
8: Ναι, και σκεφτόμουν από το πρωί ότι οι ηθοποιοί, οι μουσικοί, οι τραγουδιστές και η ραδιοφωνική παραγωγή είναι ρίντι παλιάτσο. Και να είσαι άρρωστος, πας στη δουλειά. Λοιπόν, ήρθα εδώ
7: και
8: να μου
7: πολλά άλλα επαγγέλματα, πιστέψτε με.
8: Η αλήθεια είναι ότι παντού όταν πας στην εργασία
7: εδώ,
8: σου.
7: Εδώ τουλάχιστον
8: δεν
7: να ξέρετε
8: καλά.
7: Την έχουμε με τα τσαγάκια της, με τα φάρμακά της.
8: Έτσι, έτσι. Καλά είμαι, αφού μπορώ και λέω μια καλησπέρα, είμαι εδώ στο στούντιο.
7: Αφού εντάξει. Μπορούμε και εμείς και την ακούμε.
8: Και αυτό σωστό. Τώρα βέβαια, δεν ξέρω τι ακούτε. Ακούτε
7: μια χαρά,
8: εμένα,
7: όχι.
8: Ή τον πατέρα μου,
7: μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά, ωραία. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου, μια χαρά, υγιέστατος, έτσι θα θέλουμε και εσάς.
8: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε και ο καιρός σήμερα είναι...
7: Εδώ
8: καλός
7: είναι καλός.
8: Πολύ καλός.
7: Έχει ήλιο.
8: Να
7: έχει...
8: κάτσεις και έξω να περπατήσεις,
7: ναι,
8: όλα να τα κάνεις.
7: Περπατάς χωρίς να υδρώνεις, χωρίς να κρυώνεις. Είναι άψογος. Έτσι να μείνει παρακαλώ. Αλλά δεν ήταν ωραία τα πράγματα. Σε Σκιάθο και Πάργα διαβάσαμε.
8: Ναι, ναι.
7: Έριξε τόσο νερό, ποτάμια έγιναν οι δρόμοι.
8: Πολλά προβλήματα δημιουργήθηκαν, πλημμυρικά φαινόμενα σε κεντρικούς δρόμους, χύμαροι, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, τα γνωστά. Επίσης στη Σκιάθο, όπως είπες, και στην Πάργα, στην Πάργα είχαμε και ανεμοστρόβιλο, τα σάρωσε όλα.
7: Έτσι δεν
8: καλώδια,
7: άφησε τίποτα,
8: κολόνες.
7: Και πήγες και πει. Όχι, δύσκολα, δύσκολη κατάσταση. Επηρεάστηκαν και τμήματα της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας, όπως είπες, της Εύβοιας, των Σποράδων, κόπηκε στα δύο δρόμους στην Εύβοια.
8: Να τελειώνουμε με αυτό. Είπαμε να αλλάζουν οι εποχές, αλλά να αλλάζουν νορμάλ, χαλαρά. Όπως ήταν παλιά, είχε ζέστα, τώρα έχει βροχούλα, λίγο ψυχρούλα και αυτό είναι το φθινόπωρο. Και μετά είναι ο χειμώνας.
7: Έτσι
8: αυτό
7: είναι.
8: Που έχουμε γίνεται
7: πει,
8: τώρα.
7: Έχουμε πει πολλές φορές ότι έχουμε ξεχάσει τη ζακετούλα, τη φθινοπορεινή, την ανοιξιάτικη.
8: Δεν υπάρχει. Πας κατευθείαν στο μπουφάν.
7: Ναι, λίγο βγαίνει από την κρεμάστρα και ξανά μέσα. Γιατί αυτό που είπες, από το αμάνικο, μπουφανάκι και γεια σας.
8: Μουσικά, μαέστρο.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δεν με νοιάζει.
1: Το καλό νέο, λοιπόν, όπου και αν ψάξεις, κάπου θα τη βρεις την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη. Δεν λένε πως όταν καίγεται το σπίτι του διπλανού, η φωτιά θα έρθει και σε σένα.
2: Γι' αυτό δεν πρέπει να αδιαφορείς. Όχι μόνο επειδή οφείλουμε να νοιαζόμαστε και για το διπλανό μας και για την γειτονική χώρα και για την παραδιπλανή ήπειρο κτλ.
1: Και πάμε στην Ισπανία.
2: Γιατί, ναι. Πολλοί μπορεί να πούνε, τι μας λέτε τώρα για ένα νέο για την Ισπανία. Πόσο γρήγορα μπορεί να έρθει αυτό το πράγμα και στο δικό μας το σπίτι.
1: Μα έχει συμβεί και σε εμάς.
2: Δεν έχει συμβεί,
1: έχει συμβεί και στην Ελλάδα. Και είδαμε, απλά είδαμε πολύ λιγότερους ανθρώπους να είναι εκεί για να στηρίζουν έναν άνθρωπο που του κάνουν έξωση.
2: Βέβαια, αλλά
1: είναι πολύ λιγότεροι. Τώρα στην Ισπανία
2: χιλιάδες
1: οι διαδηλωτές στους δρόμους δεν έχουν σταματήσει να φωνάζουν συνθήματα, γιατί τα νίκια έχουν πάει στο Θεό και είναι πολύ εύκολες οι εξώσεις. Διαμαρτυρήθηκαν στη Μαδρίτη για την έξωση μιας 87χρονης ανάπηρης γυναίκας που κατοικούσε σε αυτό το διαμέρισμα 70 χρόνια.
2: Στο κέντρο της πρωτεύουσας οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα, ζητούσαν μέτρα για να σταματήσει η αύξηση του κόστους στέγασης, να γίνουν δυσκολότερες οι εξώσεις και φυσικά ένα από τα πανό που κρατούσαν έγραφε «Θα μπορούσατε να είστε εσείς η επόμενη Μαρί Κάρμεν». Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ.
1: Το όνομα της γυναίκας, η Αμπασκάλ, έγινε τελικά μετατράπηκε στο σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Και προέτρεψε όλο το λαό να ενωθεί σε μία μάχη που πραγματικά πρέπει να την κερδίσει, να την κερδίσει ο λαός και να μπορέσουν να αλλάξουν οι νόμοι που επέτρεψαν την έξωση αυτής της γυναίκας.
2: Ακούς το νούμερο τώρα. Μια εταιρεία αγόρασε το διαμέρισμα που όπως είπαμε έμενε για 70 χρόνια και αύξησε το ενίκιο κατά 275%. Δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα.
1: Είναι τρελά, τρελά.
2: Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάνσεθ, είχε δηλώσει πέρυσι ότι το στεγαστικό είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης.
1: Ναι, το είδαμε.
2: Ναι, βέβαια. Γι' αυτό το λόγο και όχι μόνο δέχεται πιέσεις για να αναλάβει δράση. Στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο, η κυβέρνησή του αναμένεται να εγκρίνει μια σειρά μέτρων. Το διάταγμα Μαρί Κάρμεν, το οποίο προβλέπει αυτόματη ανανέωση των συμβολέων και περιορισμούς

0: Είπαμε καλό, επειδή νιώσαμε όμορφα που οι άνθρωποι ξεσηκώθηκαν για να στηρίξουν αυτό που γινόταν εκεί, την αδικία. Το κακό νέο, κάθε βράδυ στη χώρα μας πραγματοποιούνται περίπου 100 συλλήψεις.
1: Κάθε
0: παρακαλώ.
1: Βράδυ, έτσι.
0: Ναι. Έπειτα από καταγγελίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Μόνο το 2025 οι συλλήψεις ήταν στις 35.000, ενώ 14.000 έως 15.000 υποθέσεις φτάσαν στα δικαστήρια μόνο.
1: Κάθε βράδυ 100 συλλήψεις, και σκέψου τώρα πόσα περιστατικά δεν καταγγέλλονται κιόλας. Δηλαδή μιλάμε για τρελά νούμερα. Και δεν μιλάμε μόνο για γυναίκες που κακοποιούνται από τον άντρα τους, τον σύζυγό τους, τον σύντροφό τους, αλλά και άντρες που βιώνουν κακοποίηση, ηλικιωμένους, παιδιά, οποιοδήποτε συνάνθρωπό μας μπορεί να είναι.
0: Βεβαίως, η ποινική αντιμετώπιση είναι απαραίτητη, έτσι, αλλά δεν αρκεί. Πρέπει τα πράγματα να αλλάξουν από τη βάση τους. Απαιτούνται προγράμματα αντιμετώπισης εξαρτήσεων, διαχείρισης της βίαιης συμπεριφοράς, ψυχοκοινωνική υποστήριξη.
1: Έτσι, στήριξη να υπάρξει πρόληψη. Και βεβαίως να μην κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά όταν αντιλαμβανόμαστε κάτι.
0: Αυτό είναι το κυριότερο.
1: Να νιώθουμε ότι κανένας δεν είναι μόνος σε αυτόν τον κόσμο.
0: Έχουν σωθεί άνθρωποι γιατί ο διπλανός δεν αδιαφόρησε.
1: Έτσι. Όχι μετά να βγαίνουμε και να λέμε αχ, ναι, κάτι
0: είχα ακούσει.
1: Όχι, δεν βοηθάει αυτό.
0: Είχες ακούσει και τι έκανε.
1: Δεν βοηθάει.
0: Συνέχισες να βλέπεις το σύριαλ.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σε μένα πέφτει πάλι. Ο κλήρος. Λοιπόν, γιορτάζει ο Αρίσταρχος, ο Ζήνων, ο Καλίστρατος και η Καλιστράτη.
2: Τι
1: χρόνια
2: καλά.
1: Σας πολλά.
2: Χρόνια πολλά που γιορτάζεται σήμερα 27 Σεπτεμβρίου, που είναι και η Παγκόσμια ημέρα τουρισμού.
1: Κάνουμε και το ταξίδι μας στα παλιά, 1822, ο Γάλλος λόγιος Ζαν Φρανσουά Σαμπολιόν είχε ανακαλύψει το κλειδί των ιερογλυφικών αποκωδικοποιώντας τη στήλη της Ροζέτης. Αχα. Παρουσίασε λοιπόν τα αποτελέσματα των ερευνών του στο Παρίσι, στη Βασιλική Ακαδημία Επιγραφών και Γραμμάτων, και έτσι άνοιξε επίσημα ο δρόμος για την επιστήμη της σύγχρονης Αιγυπτιολογίας.
2: Και πάμε τρία χρόνια μετά, στο 1825, όταν τίθεται σε λειτουργία σαν σήμερα η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή του κόσμου, η οποία ενώνει το Στόκτον με το Ντάρλινγκτον της Βορειοανατολικής Αγγλίας. Εμβληματικό επίτευγμα της βιομηχανικής επανάστασης ήταν η ιδέα του εφευρέτη της ατμομηχανής Τζορτζ Στέφενσον, ο οποίος που υλοποίησε ο επιχειρηματίας Έντουαρντ Πις για τη γρήγορη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών.
1: 1831, ο κυβερνήτης της Ελλάδας, Ιωάννης Καποδίστριας, δολοφονείται στον Άφλιο από τους Γεώργιο και Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη.
2: Το 1905, ο Άλμπερτ Άινστάιν διατυπώνει σε ηλικία 26 ετών την ειδική θεωρία της σχετικότητας και την περίφημη εξίσωσή του σε άρθρο του στο γερμανικό περιοδικό Χρονικά της Φυσικής.
1: 1941, ιδρύεται στην Αθήνα το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, ΕΑΜ, έπειτα από συμφωνία των αντιπροσώπων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Λευτέρη Αποστόλου, του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδας, Χρήστος Χωμενίδης, της Ένωσης Λαϊκής Δημοκρατίας Ηλίας Τσιριμόκος και του Αγροτικού Κόμματος Ελλάδας, Απόστολου.
2: Το 1989, σαν σήμερα, η Βουλή αποφασίζει υπέρ της παραπομπής στο Ανώτοτο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση Κοσκοτάτους Ανδρέα Παπανδρέου, Αγαμέμνονα Κουτσόγιωργα, Παναγιώτη Ρουμελιώτη, Γιώργο Πέτσο και Δημήτρη Τσοβόλα.
1: Και πάμε στις γεννήσεις. 1818 γεννιέται ο Άντολφ Κόλμπε, γερμανός χημικός, ο οποίος έγινε γνωστός από τις μελέτες που έκανε για την ηλεκτρόλυση των αλάτων και την παρασκευή του σαλικυλικού οξέως, που είναι ένα από τα βασικά συστατικά της ασπιρινούλας μας. Να είναι καλά, εκεί που είναι.
2: Να είναι καλά η ασπιρίνη. 1946, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Κύπριος πολιτικός, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 2013 έως το 2023, Νίκος Αναστασιάδης.
1: Το είπαμε και λίγο πριν, 1831, φεύγει από τη ζωή, δολοφονείται ο Ιωάννης Καποδίστριας.
2: 1984, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος ηθοποιός Χρόνης Εξαρχάκος.
1: Και τέλος, το 2024, έφυγε μια εξαιρετική Βρετανίδα ηθοποιός, βραβευμένη με δύο Όσκαρ, καθόλου τυχαίο, η Μάγκη Σμιθ. Διακεκριμένη, ιδιαίτερα ηθοποιός του θεάτρου, αλλά από εκεί και ύστερα τη γνώρισε ο κόσμος από την τηλεοπτική σειρά Ο Πύργος του Ντάουντον και από τις ταινίες του Χάρι Πότερ.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Είπαμε ότι σαν σήμερα το 1984 έφυγε από τη ζωή ο Χρόνης Εξαρχάκος, Πολυχρόνης Έξαρχος, το πραγματικό του όνομα. Γεννήθηκε 18 Ιανουαρίου του 1932 στην Ερμούπολη της Σύρου, μεγάλωσε στην Πλάκα. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Πέλου Κατσέλη, πρωτοεμφανίστηκε στη σκηνή το 1963 με το θείασο αναλυτή Ριγόπουλου στο έργο Βίλα των Οργείων και από τότε συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού θεάτρου.
2: Έπαιξε με τον Μάνο Κατράκη όταν το ελληνικό λαϊκό θέατρο ήταν στα πάνω του, έπαιξε στον Ιούλιο 4 του Σέξπιρ, έπαιξε κωμωδία, έπαιξε δράματα, μάλιστα λένε πολύ ότι το υποκριτικό του ταλέντο το μεγάλο φάνηκε όταν έπαιξε στο Κλάρο του Τσέχοφ με Φέρτη και Τσένια Καλογεροπούλου. Και νομίζω ότι εμείς μπορεί να το γνωρίσαμε για τον πρίο του και το χιούμορ του στις κωμωδίες, αλλά υπάρχει μια ταινία δραματική που στην κατοχή που είναι με τη Λάσκαρη.
1: Που αυτοκτονεί κιόλας.
2: Αυτοκτονεί μετά γιατί πέφτει το παράθυρο.
1: Πραγματικά,
2: και
1: όποτε διαβάζω το όνομα του Χρόνη Εξαρχάκου, ενώ τον έχουμε δει σε τόσες κωμωδίες και ήταν παντού εξαιρετικός. Εκείνη τη σκηνή έχω.
2: Νομίζω είχε βραβευτεί.
1: Πραγματικά εξαιρετικός ηθοποιός. Είπαμε πολλές ταινίες που θυμόμαστε. Ένας υπότης για τη Βασούλα, για θυμηθείτε όλοι πόσο καλός ήταν. Γοργόνες και Μάγκες. Μια κυρία στα μπουζούκια, κάτι κουρασμένα παλικάρια.
2: Πάρα πολύ
1: ωραία. Το 1965 συμμετείχε στην ολοκλήρωτη ταινία του Θόδωρα Αγγελόπουλου, Formic Story, και μάλιστα πρωταγωνίστησε και στην τηλεόραση, στη σειρά του Αλέξη Τριανταφύλου, ένας απίθανος detective που προβλήθηκε το 1973 από την ΙΕΝΕΒ.
2: Έφυγε νωρίς, έφυγε σαν σήμερα το 1984. Ήταν πολύ δύσκολα τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ταλαιπωριόταν με σοβαρή ασθένεια.
1: Έζησε για πολλά χρόνια ο Χρόνης Εξαρχάκος μαζί με τη μητέρα του, η οποία είχε πολλά προβλήματα υγείας, χρειαζόταν τη φροντίδα του. Ο ίδιος δεν παντρεύτηκε ποτέ και μάλιστα στις αρχές της δεκαετίας του 80 αρρώστησε πολύ σοβαρά από καρκίνο. Ταξίδεψε στο Λονδίνο, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, η οποία όμως δεν πήγε τόσο καλά όσο θα ήθελε.
2: Και βέβαια αυτό που έχει μείνει στους περισσότερους είναι ότι ακόμα και όταν είχε επιδεινωθεί η υγεία του, όπως έλεγε ο φίλος και συνάδελφός του Κώστας Βουτσάς, στο νοσοκομείο πείραζε τις νοσοκόμες, τους γιατρούς και προσπαθούσε να κάνει όλο τον κόσμο να γελάει, κάτι που ήξερε πάρα πολύ καλά. Όπως είπαμε, έφυγε πολύ νωρίς, ήταν μόλις 52 χρόνων και η μητέρα του έφυγε από τη ζωή την επόμενη χρονιά.
3: Γι' αυτό σε χτυπάω. Γιατί σ' αγαπάω. Τόσο πιο πολύ σ' αγαπάω. Τόσο πιο πολύ σε χτυπάω.

καλό καλό καλό Πάρα πολύ κομπό Τώρα ο καρχίσει και δεν τελειώνει Σου ροκανίζει το παντελόνι Γιατί σε ρω Τώρα δουλεύει και η νύχτα τρίζει Σε ξενιτεύει και σε γυρίζει Γιατί σε ρω Τώρα ξεπέρνει και σε σηκώνει

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1947 στο Ντάλλας του Τέξας ο Marvin Lee Aday, γνωστός ως Meatloaf.
2: Τώρα κατάλαβα για ποιον μιλάμε.
1: Το 1967 μετακόμισε στο Λος Άντζελες, άρχισε να ασχολείται αποκλειστικά, επαγγελματικά, με μουσική και θέατρο. Πήρε μέρος σε μουσικές και θεατρικές παραστάσεις και το 1975 έπαιξε και στον κινηματογράφο.
2: Η μεγάλη επιτυχία ήρθε το 1977 με το άλμπουμ Bat Out of Hell, σε μουσική και στίχους του Gene Steinman. Το άλμπουμ συνδύαζε το ροκ με στοιχεία θεατρικής αφήγησης και έγινε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες στην ιστορία της μουσικής. Συνέχισε ο Meatloaf τη μουσική και κινηματογραφική του πορεία. Το 1993 επέστρεψε στην κορυφή με το άλμπουμ Bat Out of Hell νούμερο 2, που περιείχε και το I Do Anything for Love But I Won't Do That, με το οποίο κέρδισε και Grammy το 1994. Παράλληλα συνέχισε να εμφανίζεται και στον κινηματογράφο. Έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2022 σε ηλικία 74 ετών.

0: Πιθανό να το έχετε μάθει ότι οι YouTube γιόρτασαν την 50η επέτειό τους και μάλιστα μια ωραία συναυλία στο σχολείο που ξεκίνησαν όλα, εκεί επογνωρίστηκαν. Οι μαθητές που πηγαίνουν τώρα στο σχολείο, αγέννητα παιδιά, ούτε καν σαν ιδέα δεν υπήρχαν όταν οι YouTube σχηματίστηκαν, τους απεριέμεναν να λέει σαν τους υποδέχτηκαν σαν ήρωες, είχαν πλακάτ που έγραφαν «Αγαπώ τους YouTube».
1: Ναι, γιατί είναι, οι γονείς έτσι,
0: είναι μια όμορφη μέρα, δεν έχουμε σχολείο και μπονο, η μαμά μου σε χαιρετά.
1: Λοιπόν, καθώς κοίταζε έξω από την ίδια σκηνή όπου οι YouTube έκαναν το ντεμπούτο του το 1976, ο Μπόνο συγκινήθηκε, έχασε τα λόγια του, δεν ήξερε τι να πει. Η ιστορία του συγκροτήματος ξεκίνησε στις ίδιες σχολικές αίθουσες και τους διαδρόμους πριν από 50 χρόνια.
0: Πώς περνάνε τα χρόνια όμως.
1: Άστο, μην το συζητάς. Ο 14χρονος Λάρι Μάλεν Τζούνιορ καρφίτσωσε ένα χειρόγραφο σημείωμα στον πίνακα ανακοινώσεων, ντράμερ, να ζητά μουσικούς για να σχηματίσει συγκρότημα.
0: Και η οντισιόν έγιναν μερικές μέρες αργότερα, 25 Σεπτεμβρίου του 1976, στην κουζίνα των γονιών του Λάρι Μάλεν Τζούνιορ. Ανάμεσα σε όλους τους υποψήφιους ήταν και ο Μπόνο, The Edge και Adam Clayton, που έφτασαν φορώντας μακρύ παλτό για να κάνουν εντύπωση. Αρχικά το όνομά τους ήταν Feedback, στη συνέχεια The Hype και φυσικά κατέκτησαν τον κόσμο ως U2.
1: Ο Μπόνο, τότε γνωστός ως Paul Hewson, είχε μπει στον πειρασμό να μην πάρει μέρος στην audition. Ήταν 2 χρόνια μεγαλύτερος, ανησυχούσε μήπως φανεί παράτερος. Είχε δηλώσει δεν θα έκανα παρέα με δευτεροετής φοιτητές και ιδιαίτερα με πολύ όμορφους. Τελικά ο φίλος του Ρέτζι Μανουέλ τον έπεισε να πάρει μέρος. Τον πήγε με την παλιά τη μόροπη μοτοσυκλέτα του και η πρώτη πρόβα με την μπάντα δεν έδειξε ακριβώς τις καλύτερες εντυπώσεις, αφού ο Λάρι Μάλεν έστριψε μια μάνικα στους παρευρισκόμενους.
0: Αυτό έδειξε όμως ότι θα υπάρχει ωραία ατμόσφαιρα.
1: Ωραία ατμόσφαιρα. Τους κατέβριξε. Δεν ξέρω, είπε, τι με κατέλαβε. Ήταν μια πράξη καλοσύνης και αγάπης.
0: Είδες, το είπα εγώ. Γιατί ζεστή.
1: Ήταν ζεστή η μέρα.
0: Να σου ήθελε το παιδί. Λίγες ώρες πριν από την επαιτειακή αυτή συναυλία, το συγκρότημα ανακοίνωσε το 16ο άλμπουμ του, το Καρναβάλι του Φωτός, που θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου. Είναι ο πρώτος δίσκος του συγκροτήματος με εντελώς πρωτότυπο υλικό έπειτα από 9 χρόνια. Συμβολικά συμπίπτηκε με τη συμπλήρωση των 50 ετών. Το καλοκαίρι, Άννα, πήραμε μια πρώτη γεύση με το κομμάτι Street of Dreams.
1: Ναι.
0: Την αυλαία της νέας εποχής όμως ανοίγει επίσημα το ολοκένουργιο single Silencio, που κυκλοφόρησε στις 24 Σεπτεμβρίου. Τι προλαβαίνουμε να ακούσουμε? Silencio σίγουρα, ίσως και λίγο από Street of Dreams, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και στις επαφές του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ταυτόχρονα έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, τονίζοντας ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι επιδιώκει να λειτουργεί ως γέφυρα και όχι ως μέρος του προβλήματος, διατηρώντας σταθερές τις εθνικές της θέσεις και ενισχύοντας παράλληλα τις διεθνείς της συμμαχίες. Στα αίτια της έκρηξης επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες μετά την τραγική κατάληξη της επιχείρησης στα συντρίμμια του τριώροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, που κατέρευσε μετά την ισχυρή έκρηξη το πρωί της περασμένης Παρασκευής. Το επικρατέστερο σενάριο είναι της διαρροής φυσικού αερίου, ενώ σε εξέλιξη είναι η διαδικασία ταυτοποίησης των 6 θυμάτων. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από την έκρηξη. Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να επικαιροποιεί και πάλι το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Έντονες βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Εύβοια της Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά. Στην Εύβοια, ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε σπίτια, κατολιστήσεις και προβλήματα στο οδικοδίκτυο. Παρά το μεγάλο όγκο νερού που έπεσε στην περιοχή, τα προβλήματα μέχρι στιγμής χαρακτηρίζονται περιορισμένα, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς σύμφωνα με την πρόγνωση, οι έντονες βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν έως το απόγευμα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση αποκόλλησης και ρημούλκησης του ιστιοφόρου Αλκίων, το οποίο προσάραξε χθες βράδυ σε αβαθή στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη. Το ιστιοφόρο είχε αποπλέψει από τη μαρίνα του ναυτικού ομίλου Θεσσαλονίκης με δύο Γερμανούς επιβάτες, οι οποίοι το είχαν νοικιάσει με προορισμό τη Χαλκιδική. Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, το σκάφος προσέκρουσε σε αμμώδη βυθό και ακινητοποιήθηκε. Επίθεση με βαριοπούλο στο εργοστάσιο της Βιολάντα στη Λάρισα πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκονα χθες τη νύχτα. Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, η επίθεση έγινε ως διαμαρτυρία για το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, με απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων, έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες του μπλόκου στα πράσινα φανάρια. Χθες το απόγευμα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο Δημοτικό Θέατρο Επανομής. Ήδη έχουν παρατάξει περισσότερα από 30 τρακτέρ στην πλατεία της Επανομής τις τελευταίες δύο ημέρες. Στο επίκεντρο των ετοιμάτων τους βρίσκονται το υψηλό ενεργειακό κόστος, οι χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, αλλά και τα προβλήματα που, όπως αναφέρουν, δημιουργεί η υποχρεωτική δήλωση του αριθμού ταυτότητας ακινήτων. Οι αγρότες ζητούν λύσεις και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξουν εξελίξεις, είναι να κλιμακώσουν τις κινητοποίησεις τους ακόμα και με κινήσεις προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Η Τεχεράνη σήμερα κατέστησε σαφές ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξει το στρατηγική σημασία στενό του Ορμούς, παρά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ του Ιρανικού σχεδίου που υποβλήθηκε στην Ουάσιγκτον. Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τις θέσεις αυτές διατύπωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις καταρακτώδεις βροχές και τις καταιγίδες που πλήττουν το Ταλ Μπρατές στην βορειοανατολική Ινδία, σύμφωνα με κυβερνητική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε μεγάλο μέρος του κρατηδίου, με περισσότερες από 1.000 κατοικίες να έχουν καταστραφεί. Και να κλείσουμε τον καιρό, στη Μακεδονία και τη Θράκη έχουμε παροδικές νεφώσεις, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Η ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη με λίγες παροδικές νεφώσεις, η μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
4: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κατεγραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
9: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα
8: μαζί. Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
9: και την Μαριάννα Καλαϊτζή. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, μεσημέρι Κυριακής, η όμορφη Κυριακή, η αρχόντισσα της εβδομάδας. Για τους περισσότερους.
10: Ναι.
9: Έτσι, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που Σαββατοκύριακα δουλεύουν πιο πολύ. Και ζορίζονται.
10: Είναι πολλοί αυτοί που άσχετα να έχουν περάσει δεκαετίες από τότε που έχουν τελειώσει το σχολείο, από το μεσημέρι και μετά τους πιάνει η μελαγχολία της Κυριακής ακόμα.
9: Ναι.
10: Εγώ ευτυχώς το έχω ξεπεράσει.
9: Και εγώ το έχω ξεπεράσει γιατί Δευτέρα, Τρίτη χορεπώ πάντα.
10: Έτσι με βολεύει.
9: Και μ' αρέσει.
10: Έτσι. Και εγώ από τότε που δουλεύουμε Σαββατοκύριακα και έχω ακυρώσει τις Κυριακές, νιώθω πολύ καλύτερα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου και τι σας έχουμε για ξεκίνημα. Κάτι πάρα πολύ ωραίο. Το Forever Young των Alphaville που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1984. Και τι έχω να σας πω πάνω σε αυτό.
9: Για πες.
10: Ότι μπορεί να ακούτε ένα γλυκό, νοσταλγικό τραγούδι, όμως κρύβεται ένα πολύ σοβαρό μήνυμα. Το τραγούδι γράφτηκε στην καρδιά του ψυχρού πολέμου. Οι στίχοι του δείχνουν το μεγάλο φόβο που είχε τότε η νεολαία για έναν πιθανό πυρηνικό πόλεμο. Θυμάσαι, Άννα, θυμάμαι, Μαριάννα, πες.
9: Θυμάμαι, μάλιστα, Μαριάννα.
10: σε ένα σημείο το τραγούδι λέει: θα ρίξετε τελικά τη βόμβα ή όχι. Μέσα σε όλη αυτή την αβεβαιότητα λοιπόν και τον τρόμο για το μέλλον, το τραγούδι έγινε ένας ύμνος ελπίδας. Έδωσε φωνή στην επιθυμία των νέων της εποχής να παγώσουν το χρόνο, να μείνουν για πάντα παιδιά και να ζήσουν τη ζωή τους ελεύθεροι μακριά από την καταστροφή.
9: Ωραία ιστορία.
10: Να τα ακούσουμε.
9: Με άρεσες.

0: σε ποια οδό μένετε? Θα πάμε για αρχή μια βόλτα πίσω από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Ξηροκρίνης, στη δυτική πλευρά, όπως καταλαβαίνετε, της Θεσσαλονίκης. Οδός Δημητρίου Μαργαροπούλου. Mm-hmm. Πήρε το όνομά της από τον διακεκριμένο γιατρό, εκπαιδευτικό και ενεργό μακεδονομάχο Δημήτριο Μαργαρόπουλο. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1869. Το αρχικό επώνυμο της οικογένειάς του ήταν Μπουντίμου, αλλά άλλαξε σε Μαργαρόπουλος προς τιμήν της δυναμικής μητέρας του, Μαργαρός. Mm-hmm. Ωραία πράγματα. Σπούδασε στην Αθήνα και εργάστηκε ως δάσκαλος και διευθυντής σε ελληνικά σχολεία της περίοδου της τουρκοκρατίας. Διατέλεσε βασικό μέλος της μυστικής οργάνωσης Θεσσαλονίκης και συμμετείχε ενεργά στο εκτελεστικό της σώμα, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες ως γιατρός και αγωνιστής δίπλα σε άλλες προσωπικότητες της εποχής.
1: Και θα μείνουμε στην ίδια περιοχή, Μαριάννα. Uh-huh. Οδός Μιχαήλ Καλού είναι κοντά στη Μοναστηρίου και το νέο σιδηροδρομικό uh-huh. σταθμό και πήρε το όνομά της από έναν τοπικό αγωνιστή και μακεδονομάχο, τον Μιχαήλ Καλό, ο οποίος έδρασε ενεργά στην περίοδο και στην περιοχή τη συγκεκριμένη, την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα, πριν από την απελευθέρωση uh-huh. της Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος στο Βαρδάρι διατηρούσε μια μικρή βιοτεχνία έξω από τα παλιά τείχη της πόλης. Και κοίτα να δεις, χρησιμοποιούσε τη συγκεκριμένη βιοτεχνία για να βοηθάει τους Έλληνες πατριώτες, mm-hmm. μεταφέροντας κρυφά όπλα μέσα σε εμπορεύματα, όπως ήταν δέματα. Τα μηνύματα από την Αθήνα για να στηρίξει τον αγώνα κατά της τουρκοκρατίας.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Αυτή η ιστορία, η μικρή αφορά στον αγαπημένο αξέχαστο Αλέκο Αλεξανδράκη, είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Ιάσονα Τριανταφυλλίδη, «Στο τέλος μιλάει το πανί».
2: Είχε πει ο Αλέκος Αλεξανδράκης: «Ήμουν ενθουσιασμένος που έπαιζα με τη Μελίνα στην ταινία Στέλλα. Εγώ τότε ήμουν γνωστός ηθοποιός του κινηματογράφου και για εκείνη ήταν η πρώτη της ταινία. Το σκηνοθέτη Μιχάλη Κακογιάννη τον ήξερα από το θείο μου, με τον οποίο ήταν φίλη. Δούλευα λοιπόν σε ένα οικείο περιβάλλον. Τα γυρίσματα ήταν κουραστικά. Ο Κακογιάννης προσπαθούσε να κάνει αυτό που είχε φανταστεί αρχικά, χωρίς παρεκκλήσεις. Φυσικά δεν του χαλούσαμε το χατήρι. Κάναμε γυρίσματα που πολλές φορές διαρκούσαν και 20 ώρες. Σε εκείνες τις περιπτώσεις δεν ήξερα τι έλεγα, πια ήμουν ερείπιο».
1: Νύχτες και νύχτες, θυμόταν ο Αλέκος Αλεξανδράκης, γυρίζαμε στην ταβέρνα του Κουλού στην οδό Καλλιδρομίου. Έκανε τέτοιο κρύο που όταν ήταν να μιλήσουμε, άκου να δεις τώρα, μας γέμιζε ο Κακογιάννης το στόμα πάγους για να μην βγαίνει ο αχνός.
2: Άντε μίλα τώρα.
1: Φτύναμε τον πάγο, λέγαμε δύο φράσεις. Ξανά ο πάγος. Και θυμόμουν πως σε μερικές μέρες είχα πρεμιέρα στο Εθνικό Θέατρο τη Μαρία Στιούαρτ με τη Βάσο Μανολίδου και του έλεγα: «Θα μου κλείσεις τη φωνή και τι θα κάνω».

0: Λοιπόν, μάθαμε για μία απώλεια. Χτες το πρωί έφυγε από τη ζωή μια ηθοποιός που η δικιά μας η γενιά, η δικιά μου θα έλεγα, τη θυμάται πάρα πολύ έντονα και ήταν πολύ ιδιαίτερη, ξεχωριστή, ταλαντούχα.
1: Μιλάμε για την Δέσποινα Τομαζάνη, μέλος του πρωταγωνιστικού κάστ της ταινίας «Γλυκιά συμμορία». Έφυγε, όπως είπες, από τη ζωή χθες το πρωί, μετά από διήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο των Αθηνών, συνέπεια πνευμονικού ειδήματος. Να πούμε δύο λόγια για την Δέσποινα Τομαζάνη, όχι μόνο δύο, παραπάνω.
0: Βεβαίως.
1: Αξίζουνε. Γεννήθηκε στη Χίο 1η Ιουνίου του 1945. Καταγωγή της ήταν από το Αϊβαρί της Μικράς Ασίας και τα Κωτίωρα. Σπούδασε θέατρο στην Αθήνα, κινηματογράφο και θέατρο στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, χορό και παντομήμα στην Ακαδημία Μπαλέτου της Στοκχόλμης. Στη σκηνή βγήκε από τα 18 της, έπαιζε σε ελληνικά και γαλλικά θέατρα, αλλά και ρόλους στον ελληνικό, σουηδικό, αμερικανικό και γαλλικό κινηματογράφο.
0: Μια πολύ σημαντική και μακρά πορεία στην τέχνη, και όχι μόνο στα θεατρικά ή τα κινηματογραφικά. Ποίηση, θέατρο, διήγημα, διακρίθηκε σε πολλά. Πολλά από τα έργα της μεταφράστηκαν στα γαλλικά, γερμανικά, τουρκικά, αγγλικά, ιταλικά. Το τελευταίο της βιβλίο με τον τίτλο «Το βιβλίο που δεν γράφτηκε» είναι ένα ιστορικό αφήγημα με την πλοκή του να ξετυλίγεται στη γενέτειρά της και αφορά το Χιώτη, ήρωα της Επανάστασης Αντώνη Μπουρνιά. Στο πρώτο φεστιβάλ κινηματογράφου μεσογειακού χορώνημα, η Δέσποινα Τομαζάνη βραβεύτηκε με το βραβείο ερμηνείας πρώτου γενικού ρόλου για την ταινία L'Ombre de la Terre.
1: Να θυμηθούμε κάποιες από τις ταινίες που έχει παίξει: Don Juan του Ροζέ Βαντίμ, Γλυκιά συμμορία, όπως είπαμε, του Νίκου Νικολαίδη, Φωτογραφία του Νίκου Παπατάκη, Τέλος εποχής του Αντώνη Κόκκινου. Είχε γράψει και διαλόγους, έπαιξε και συνεργάστηκε στο σενάριο της ιουδικής ταινίας «Με λένε Στέλιο», που κέρδισε το βραβείο κριτικών στο Φεστιβάλ Βενετίας το 1973. Συνεργάστηκε με τον Αλέξη Δαμιανό στον θρυλικό Ηνίοχο. Υπήρξε συνσεναριογράφος στην ταινία του Πανουσόπουλου «Ελεύθερη κατάδυση» και υπέγραψε το σενάριο της ταινίας «Το φως που σβήνει» του Βασίλη Ντούρου.
0: Και για την τηλεόραση έγραψε σενάρια, Medium, Το φίλο και το πηγάδι και τα αγγέλιασμα, βασισμένο στο μόνιμο βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού. Έπαιξε σε ωραίους ρόλους στην Ομίχλη, στο Medium, στο Φάκελος Αμαζόν, και σημαντική ήταν επίσης και η πορεία της στο θέατρο. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Έπαιξε στο Ηρώδιο, έπαιξε στο Town Hall της Νέας Υόρκης, στο Τόκιο και αλλού. Στο Γαλλικό Θέατρο συμμετείχε επίσης σε παραστάσεις και παράλληλα, όπως είπαμε, διακρίθηκε πάρα πολύ και ως συγγραφέας. Δέσποινα Τομαζάνη, Γλυκιά συμμορία, καλό της ταξίδι.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Δεν θα γινόταν να μην αναφερθούμε στην σημαντική φωνή του λαϊκού τραγουδιού, την Πόλη Πάνου, που σαν σήμερα το 2013 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών, η Πολυτίμη Κολιοπάνου. Αυτό ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε το 40 στην Αθήνα, μεγάλωσε όμως στην Πάτρα. Νονός του καλλιτεχνικού ονόματος ήταν ο Γρηγόρης Μπηθηκώτης, αφού ήταν και ο άνθρωπος ο καλλιτέχνης που την ανακάλυψε και της άλλαξε τη ζωή. Η ιστορία της ξεκίνησε όταν ήταν μαθήτρια ακόμα του Δημοτικού. Έκανε σκασιαρχείο, κοπάνα δηλαδή, από το σχολείο και πήγαινε στα ψηλαλόνια της Πάτρας για να ακούσει τα καινούργια τραγούδια της εποχής.
0: Γιατί αν δεν ξεκινήσεις μικρός, καριέρα δεν κάνεις.
1: Το έχουμε δει πολλάκις.
0: 10 ετών ήταν η Πόλη Πάνου όταν έκανε θράψη. Στο μαγαζί που εμφανιζόταν ο Σταύρος Τζοανάκος, ανέβηκε στο πάλκο και τραγούδισε το «Σιλβάνα, Σιλβάνα μου τρελή, πεθαίνω για ένα σου φιλί» και τους τρέλανε όλους με τη φωνή της. Κρυφά από τους γονείς της, λίγο αργότερα συμμετείχε σε ένα διαγωνισμό ταλέντων, στο οποίο τραγούδισε τη μητέρα του Φώτη Πολυμέρη και διακρίθηκε ανάμεσα σε 260 παιδιά, παρακαλώ. Πήρε βεβαίως το πρώτο βραβείο. Και οι εφημερίδες τότε έγραφαν για τη μικρή Πατρινοπούλα το παιδί θαύμα που πήρε το πρώτο βραβείο. Ένα χρόνο μετά το διαγωνισμό εμφανίζεται στην Πάτρα ο νεαρός τότε και ταλαντούχος Γρηγόρης Μπηθηκώτσης. Τον εγκαταλείπει η τραγουδίστρια του συγκροτήματος. Το ακούει αυτός τυχαία για την μικρή Πολυτίμη με το χρυσό λαρίγκι και...
1: Πηγαίνει να τη βρει, την ακούει να τραγουδάει και μάλιστα τραγούδια βαριά του Τζοανάκου, ανατολίτικα, και τη ζητά να τον ακολουθήσει. Ταξίδεψαν μαζί στην Πάτρα, στο Αγρίνιο, μετά στην Αθήνα, στα δισκογραφικά στούντιο της Κολούμπια. Η Πόλη Πάνου πάντα με τη συνοδεία της μητέρας της. Ο πατέρας είχε αντίθετη γνώμη, δεν ήθελε να ασχοληθεί από τόσο μικρή με τη μουσική. Ο τότε παραγωγός της Κολούμπια, έχοντας μεσολαβήσει ο Γρηγόρης Μπηθηκώτσης για την ακρόαση, εντυπωσιάζεται από τη φωνή του και του λέει: «Γρηγόρη μου, έφερες μια βέμπο του λαϊκού τραγουδιού». Όπως έχει πει η ίδια, εγώ πριν απ' όλα τραγουδούσα για τον εαυτό μου. Σε μένα ήθελα να δίνω πάντα λογαριασμό. Είχα και έχω πολύ μεγάλο πάθος για το τραγούδι, το αγάπησα το λαϊκό τραγούδι, μπήκα και έδωσα όλο μου τον εαυτό. Του Γρηγόρη Μπηθηκώτση το χαρτί που μου έδωσε, εγώ δεν το κάψα. Δεν υπήρχε περίπτωση να το κάψω, είχε δηλώσει σε συνέντευξή της πριν χρόνια.
0: Η Πόλη Πάνου ήταν η πρώτη που τραγούδισε τα παιδιά του Πειραιά. Ο ίδιος ο Χατζηδάκης την είχε καλέσει στο τηλέφωνο και της είχε πει: «Έχω, Πόλη, γραμμένο ένα τραγούδι για σένα». Είχε πει πολλά από τα καινούργια τραγούδια όλων των κορυφαίων λαϊκών συνθετών της δεκαετίας του 50, την εποχή ανάδειξης μιας νέας γενιάς.
1: Θα πω μερικούς τίτλους: «Φέρτε μια κούπα με κρασί», «Πάρε το δαχτυλίδι μου», «Άλλα μου λένε τα μάτια σου», «Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη», «Ήταν σφάλμα έκανα». Ατέλειωτος ο κατάλογος. Εμείς διαλέξαμε όμως το «Καλντερίμι», που επίσης το αγαπάμε πολύ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, αλλά θα σας αποχαιρετήσουμε με δυο μουσικά νέα.
1: Βεβαίως, να σας πούμε ότι αύριο το βράδυ στο Θέατρο Δάσος θα βρίσκεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με αγαπημένα τραγούδια.
0: Ενώ την Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη ο Μίλτος Πασχαλίδης, στη συναυλία συμμετέχει και η Παυλίνα Βουλγαράκη.
1: Και εμείς με Μιλτιάδη Πασχαλίδη θα σας αφήσουμε σήμερα. Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρύθμισε τον ήχο. Yeah. Μια υπέροχη εβδομάδα να έχουμε όλοι και να ανταμώσουμε ξανά το επόμενο Σάββατο εδώ, στα γνωστά λιμέρια του 102 FM.
0: Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς καλαζοπτώσεις αναμένονται και σήμερα στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και πρόσκαιρα στην Κρήτη, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Θυελώδης βόρειο-ανατολική άνεμη ένταση 7 με 8 μποφόρ πνέουν τοπικά στο Αιγαίο. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Εύβοια, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν το νησί και τη νύχτα, προκαλώντας πλημμύρες σε σπίτια, κατολιστήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Συννεφιά με διαστήματα ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Νέα αναπάντητα ερωτήματα για την τραγωδία με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα διατυπώνουν μέσω του Earth News Radio ειδικοί την ώρα που οι πραγματογνώμονες στρέφουν την έρευνά τους για τα ακριβή αίτια της έκρηξης στα ευρήματα, στις μαρτυρίες, στο βιντεοληπτικό υλικό και στην αποτύπωση του κτηρίου. Ο καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας Δημήτρης Καρίδης, μιλώντας στο Earth News Radio, επισήμανε ότι οι ευθύνες του θανάτου των τεσσάρων δεν είναι μόνο στο πρωτογενές αίτιο της έκρηξης, αλλά και στο γιατί από την έκρηξη έπεσε το πάτωμα. Ο κύριος Καρίδης τόνισε ότι πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δαπέδου του δεύτερου ορόφου, δηλαδή του ταβανιού που έπεσε και τους καταπλάκωσε. Το κτίριο αυτό πριν γίνει Airbnb εκτιμώ ότι στη μέση υπήρχε ένα στίχος στο οποίο στηριζόταν τα πατώματα, τόνισε ο Δημήτρης Καρίδης. Φαίνεται ότι έγιναν κάποιες αναβαθμίσεις στο κτίριο γιατί η αρχική άδεια δεν μιλούσε για κατοικία, τόνισε επίσης στο Earth News Radio ο Λευτέρης Αβραμίδης, αναπληρωτής γραμματέας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών. Από αύριο αναμένεται να ενταθούν οι έλεγχοι για τη στατικότητα των γειτονικών οικοδομών. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Παράλληλα, έστειλε νέο σαφές μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Για τις διεθνείς εξελίξεις και την παρουσία της Ελλάδας στον ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η χώρα επιμένει στην προάσπιση του διεθνούς δικαίου, της πολυμέρειας και του διαλόγου σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς κανόνες και συμφωνίες δοκιμάζονται. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και ιδιαίτερα για τις αυξήσεις στα καύσιμα άσκησε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης και κατηγορώντας κυβερνητικά στελέχη για αλαζονική στάση απέναντι στην οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά. Σκέτη κοροϊδία για το διεθνές δίκαιο, κούφια λόγια για την ακρίβεια, το σχόλιο.
2: Σας είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα από την Έρα Σπορ. Η Ολυμπία Γενικοπούλου είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Μπορεί παιχνίδια για την Super League να μην έχουμε, καθώς το πρωτάθλημα έχει διακοπεί λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας στο Nations League. Το βράδυ η εθνική θα παίξει στις 10 παρατέταρτο στο Augsburg κόντρα στην Γερμανία για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase, της League A του Nations League. Το άλλο μάτσα του ομίλου στις 7 θα ξεκινήσει μεταξύ της Σερβίας και της Ολλανδίας. Ωστόσο, έχουμε τέταρτη αγωνιστική στην Super League 2 με 4 παιχνίδια να έχουν ξεκινήσει αυτή την ώρα. ΑΕΛ ΠΑΟΚ, Πανιόνιος Ζάκυνθος, Απόλλων Καλαμαριάς, Αναγέννηση Καρδίτσας και Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης. Στις 5 θα αρχίσει η αναμέτρηση της Ελλάδας Ήρου με τον Πύργο και στις 6:15 το μάτς του Πανσεραϊκού με τον Ολυμπιακό Β. Παράλληλα έχουμε τα παιχνίδια της τρίτης εθνικής κατηγορίας, πρώτη αγωνιστική σε δεύτερο, τρίτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο, όγδοο, ένατο και δέκατο όμιλο. Σχεδόν όλοι οι όμιλοι της τρίτης εθνικής κατηγορίας παίζουν μπάλα αυτή την ώρα και βεβαίως δεν ξεχνάμε και τις γυναίκες, πρώτη κατηγορία ποδόσφαιρα γυναικών, δεύτερη αγωνιστική, τρία μάτσα αυτή την ώρα, ΑΕΚ Ειρήνης Ρεβενών, Οδυσσέας Μοσχάτου Παναθηναϊκός και Ρέα Βόλος. Ξεκινάμε με τα παιχνίδια της Super League 2, κάνουμε αρχή από το μάτς της ΑΕΛ με τον ΠΑΟΚ. Ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια στα πρώτα στοιχεία της ενημέρωσης του αγώνα. Βαγγέλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από εμένα, Δημήτρη, και από τον συνάδελφο τεχνικό του Βαγγέλη τον Βούλγαρη που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Είναι στο 5ο λεπτό το παιχνίδι στο LFC Arena, 0-0 σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Δεν υπάρχει ακόμη κάτι το αξιόλογο. Στο χώρο του κέντρου, θα έλεγα, οι δύο ομάδες έχουν επικεντρωθεί. Με την ΑΕΛ να έχει την μπάλα και να προσπαθεί τώρα να βγει μπροστά με τον Μπούση που κινείται από την αριστερή πλευρά. Θέλει να βγάλει τη σέντρα, θα κάνει το γύρισμα, αλλά οι παίκτες του ΠΑΟΚ όμως θα απομακρύνουν με τον Σιδεράτορα που βγάζει μια προστινή παλιά. Εκεί όμως θα κόψει ο Τσιγκάρας για λογαριασμό της ΑΕΛ. Η μπάλα είναι πλάγια. Το πλάγια πλάγιο είναι για την ΑΕΛ και εκτελείται γρήγορα με τον Καμπετσί τώρα να παίρνει την μπάλα ανάμεσα από δύο παίκτες. Προσπαθεί να βρει τον Παπαγεωργίου. Η μπάλα θα έρθει στο Μακρύ. Ο Μακρύ για τον Καμπετσί μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το γύρισμα από κοντά η μεγάλη ευκαιρία. Νέο σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για την ΑΕΛ. Είναι ο Μπούσης ο παίκτης ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Προηγήθηκε βέβαια το σουτ από κοντά η απόκρουση από τον φύλακα Νικολακούλη και στην επιστροφή ο Μπούσης ο οποίος πέρασε την μπάλα ανάμεσα από ένα σύμπλεγμα παικτών και την έστειλε στα δίχτυα στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΛ ανοίγει το σκορ με τον Μιχάλη Μπούση και κάνει το 1-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ Β. Ένα καλό ξεκίνημα για την ΑΕΛ απέναντι στον ΠΑΟΚ Β που δεν μπόρεσε σε αυτή τη φάση ουσιαστικά στην πρώτη επίσκεψη που έγινε από την ΑΕΛ προς την περιοχή του ΠΑΟΚ Β. Η ΑΕΛ κατάφερε να ανοίξει το σκορ και να προηγείται του ΠΑΟΚ Β με 1-0 με τον Μιχάλη Μπούση. Να πούμε λοιπόν γρήγορα τις ενδεκάδες έτσι όπως οι δύο ομάδες έχουν παρταχτεί στον αγωνιστικό χώρο. Νικολακούλης, Σιδεράς, Μπαταούλας, Κωσίδης, Ντούγκα, Λεωνιδόπουλος, Τσοπούρο, Γλουγκαραγκέα, Γκαλεάνο, Ικπονκ και Συφνέος είναι η 11 που έχει επιλέξει ο Ντανιέλ Πόνς, ο προπονητής του ΠΑΟ και από την άλλη πλευρά ο Κράτης Οφριδόπουλος για την ομάδα της ΑΕΛ επέλεξε τους Βενετικίδη, Μπούση, Τσελεπίδη, Γαργάλα, Σάκης, Τσιγκάρα, Νικοκυράκη, Παπαγεωργίου, Σίλβα, Μακρύ και Καμπετσί. Είναι στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, 1-0 με τον γκολ που πέτυχε πριν από ένα λεπτό ο Μιχάλης Μπούσης με σούτ μέσα από την περιοχή. Να σου πω την ίδια ώρα ότι είναι στο 0-0 το παιχνίδι της Νίκης Βόλου με τον Έστω Χρυσούπολης και αν θέλεις και εκεί να επαναλάβουμε όσο η μπάλα παίζεται από την δεξιά πλευρά, να δώσουμε τις συνθέσεις έτσι όπως οι δύο ομάδες.
2: Πες μου και τις συνθέσεις, Βαγγέλη, ναι.
3: Ακριβώς λοιπόν, Νέστος Χρυσούπολης, Αστράς Δερμιτζάκης, Απουντζής Κωστίκα, Στοίλκοβιτς, Τωμαίδης, Μπαλτάς, Τριμάτης, Μαϊντανός, Γκιόνης και Σάλμπιγιτς. Είναι η 11 που έχει επιλέξει ο Τάσος Σιδερίδης, ο προπονητής της ομάδας του Νέστου Χρυσούπολης. Και από την άλλη πλευρά, ντεμπούτο για τον Ελέκο Βοσνιάδη που έρχεται σε ένα γνώριμο χώρο, γιατί ήταν προπονητής στην ομάδα την Νίκη Βόλου που τον ανέβασε στη μεγάλη κατηγορία. Γκαραβέλης, Μακρυγιάννης, Αρίας, Βαφέας, Πασαλίδης, Τζανετόπουλος, Πλέγας, Ομοεγκά, Τζίμας, Παμπλίδης και Λουκίνας. Το 0-0 στο Παντελής Μακουλάς, 1-0 στο Ελευσία Αρίνα.
2: Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, 0-0, ΑΕΛ, ΠΑΟΚ Β, 1-0. Βαγγέλη Μητρούσκη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθω σε σένα σε λίγο. Έχεις ανοιχτό μικρόφωνο, μπορείς να επανέλθεις οποιαδήποτε στιγμή. Πάμε στο γήπεδο του Πανιωνίου. Πανιώνιος Ζάγκινη, θα σου ακούμε τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Μιχάλη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Δημήτρη. 8 λεπτό στη Νέα Σμύρνη. Πανιώνιο Ζάκηθος 0-0. Η πρώτη καλή στιγμή τώρα για τον Πανιώνιο με ένα μακρινό σούτ από το ύψος της περιοχής που έκανε ο Χατζηστραβός. Έστειλε την μπάλα να περάσει πάνω από τα δοκάρια και πάλι οι Νοσμυρνιώτες μπροστά πιέζουν. Γίνεται η σέντρα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει κεφαλιά. Δύσκολη επέμβαση. Κεφαλιά ήταν του Ταβάρες. Δύσκολη επέμβαση του Αντεμπάγιο, του τερματοφύλακα της Ζακύνθου. Φάνηκε ότι δεν είχε δύναμη κεφαλιά, αλλά πήρε μια περίεργη ψιλοκρεμαστή τροχιά και ο τερματοφύλακας Ζακύνθου προτίμησε να πετάξει την μπάλα σε κόρνερ παρά να διακινδυνεύσει κάτι άλλο πολύ πιο επικίνδυνο για την ομάδα του. Τώρα θα εκτελεστεί το κόρνερ, η μπάλα θα περάσει από όλους όμως και θα καταλήξει από την άλλη πλευρά. Από δεξιά ήταν το κόρνερ, έξω από το αριστερό δοκάρι out κατέληξε η μπάλα σε αυτή την επιθετική δραστηριότητα, ενέργεια του Πανιωνίου στο 1ο λεπτό και ενώ παραμένει το 0-0. Να θυμίσουμε για όσους ανοίγουν τώρα τα ραδιόφωνά τους τις συνθέσεις των δύο ομάδων: Κράνινγκ, Σαβλονίτης, Ασλανίδης, Βενάρδος, Μπούρης, Τούπης, Χατζηστραβός, Πέτας, Μούργος, Μάναλης και Ταβάρες, η 11 για το Χουάν Φεράντο. Από την άλλη, ο Περικλής Αμανατίδης, ο οποίος λέγαμε νωρίτερα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ζακύνθος, είχε και αυτός μια περιπέτεια, να το πούμε έτσι, στον πάγκο της Ζακύνθου. Ξεκίνησε την προετοιμασία, κάποια στιγμή αποχώρησε, πήρε τη θέση του Γιάννης Αποστολίδης, αποχώρησε προς τα τέλη Αυγούστου ο Αποστολίδης και πήρε τη θέση του ξανά ο Περικλής Αμανατίδης, ας πούμε αρχές Σεπτεμβρίου, έτσι να το πούμε λίγο χοντρικά. Έχει παρατάξει λοιπόν τον Αντεμπάγιο κάτω από τα δοκάρια, που είπαμε έκανε και μια καλή επέμβαση περίπου ένα λεπτό νωρίτερα στην κεφαλιά του Ταβάρες σε κόρνερ. Πεταβράκης, Κουαδρά, Γιφτομήτρος, Μπαστακός, Κάτσε, Περέιρα, Κάσος, Παναγιωτούδης, Μπεν Μαγιάλ και Τσίτσκας, η ένδεκα για τους Ζακυνθινούς, οι οποίοι έχουν κερδίσει τώρα ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Κράνινγκ, του Πανιωνίου δηλαδή.
5: Στην Καλαμαριά, γκολ στην Καλαμαριά.
2: Ναι,
5: ο Άτσκα σημειώνει το 1-0 για τον Απόλλο Καλαμαριάς μέσα σε φρενίδι πανηγυρισμούς από τους φιλάλους του Απόλλο Καλαμαριάς εδώ στο γήπεδο του Απόλλο Καλαμαριάς. Ο Απόλλο Καλαμαριάς ανοίγει το σκορ με ωραίο σουτ του Άτσκα. Προειδοποίησε ο Απόλλο Καλαμαριάς στο 7ο λεπτό, αλλά τώρα στο 1ο λεπτό προς 10ο ο Απόλλο Καλαμαριάς με τον Άτσκα έκανε το 1-0 με σουτ έξω από την περιοχή. Ο Τσιμόπουλος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Πανηγυρίζει ο κόσμος της Καλαμαριάς εδώ. 1500 περίπου φίλοι του Απόλλο Καλαμαριάς βρίσκονται και γύρω στους 100 περίπου φίλους του Σεραγιάς Καρδίτσας. Απόλλων Καλαμαριάς, το πρώτη επίσημη εμφάνιση εδώ στο γήπεδο του, αφού τώρα είναι έτοιμο το γήπεδο. Για αυτό το λόγο έπαιζε στα τρία παιχνίδια μακριά από την Καλαμαριά. Εδώ στην Καλαμαριά, λοιπόν, στο πρώτο παιχνίδι που παίζει ο Απόλλωνας στο γήπεδο του, 1-0 προηγείται στο 1-8 το προς 10ο και άνοιξε το σκορ με τον Άσκα Μεσούτ. Για να δούμε την αντίδραση του Απόλλων Καλαμαριάς και τη αλλαγή Καρδίτσα, πώς θα αντιδράσει η Καρδίτσα αλλά και η Καλαμαριά, η οποία δείχνει ότι από την αρχή που παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Έχει μια μεγάλη ευκαιρία στο 5ο λεπτό όταν ο Καραμπέζης εκτέλεσε φάουλ έξω από την περιοχή. Η μπάλα πήγε στο γάμα τη εστία, όμως ο Τσιμόπουλος απέξω εντυπωσιακά. Ο Κυριακής όμως δεν μπόρεσε να ζει την μπάλα στα δίκτυα και έμεινε το 0-0, ώσπου ο Άσκα στο 1ο λεπτό έκανε το 1-0 με ωραίο σουτ έξω από την περιοχή. Δεν μπορεί να εντάξει ο Τσιμόπουλος. 1-0 προηγείται ο Απόλλων Καλαμαριάς.
2: Γιώργο, θα επανέλθω σε σένα για τις συνθέσεις πλέον του αγώνα. Πάμε και πάλι στο Μιχάλη Αδόπουλο να ολοκληρώσει. Έλα, Μιχάλη.
4: Το φάουλ αυτό που κέρδισε η Ζάκυνθος πέρασε ανεκμετάλλευτο. Η Ζάκυνθος, η οποία εξακολουθεί να πιέζει με τον Κουαδρά, έχει κερδίσει ένα πλάγια out από τα δεξιά κοντά στο σημαίακι του κόρνερ, όπως επιτίθενται οι φιλοξενούμενοι. Λέγαμε γι' αυτό τις αλλαγές προπονητή στον πάγκο της Ζακύνθου, με τον Αμανατίδη να φεύγει και να ξανάρχεται και να μεσολαβεί ο Αποστολίδης, ο οποίος Αποστολίδης ήταν μέλος ή μέρος, αν προτιμάτε, αυτού του ντόμινο που έγινε με τις αλλαγές προπονητή Πανθρακικό, Νίκη Βόλου και Πανσεραϊκό.
3: Ευκαιρία στο Έλευση Αρίνα για να γίνει το 2-0. Ήταν ο Νικοκυράκης, ο οποίος βρέθηκε απέναντι τέτα-τέτα από τον μετοφύλακα του ΠΑΟΚ, τον Νικολακούλη. Δεν μπόρεσε όμως να τον νικήσει αυτή τη φορά. Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ απεσόβησε τον κίνδυνο και διατήρησε το 1-0 για την ομάδα του στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Παραμένει το 1-0 στο Έλευση Αρίνα.
2: ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0 παραμένει. Πάμε στο παιχνίδι του Απόλλωνα Καλαμαριάς με την αναγέννηση Καρδίτσας να ακούσουμε συνθέσεις, πώς ξεκίνησαν οι δύο ομάδες στο παιχνίδι. Ακούμε τον Γιώργο Μινό.
6: Λοιπόν, ο Απόλλωνα Καλαμαριάς με τον Γιάννη Στάση παράταξε τους Κυρίτσι, Πιαστόπουλο, Αθανασίου, Διαλότζη, Καραμπέρι, Τσαπακίδη, Διόπ, Άτσκα, Προύντσο, Κυριακή.
4: Μεγάλη και ευκαιρία για τη Ζάκυνθο στη Νέα Σμύρνη. Η Ζάκυνθο στο 13ο λεπτό έχει δοκάρει σε ένα σουτ του Κάτσε έξω από την περιοχή από πλαγιοκόπηση του Μπεν Μαγιάλ από αριστερά. Γύρισε την μπάλα στο ύψος της περιοχής. Εντελώς αμαρκάριστος ο Κάτσε έκανε το σουτ. Η μπάλα κόντραρε, αν έχω προλάβει να δω καλά, πρέπει να ήταν στο πόδι του Στούπη. Πήρε ψιλοκρεμαστή τροχιά. Βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι και κατέληξε σε κόρνερ. Τώρα εκτελείται το κόρνερ. Η μπάλα θα καταλήξει στην αγκαλιά του Κράνινγκ. Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για τη Ζάκυνθο να ανοίξει το σκορ στο 13ο λεπτό με το σουτ του Κάτσε. Κοντράρι σε σώμα, επαναλαμβάνω, αν έχω προλάβει να δω καλά, γιατί ήταν όμιλος παιχτών εκεί στου Στούπη και να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι του Κράνινγκ. Γιώργο, συνεχίζει με τις συνθέσεις.
6: Πρωτού συνεχίσω να πω ότι η αναγκαία της Καρδίτσας έχει κερδίσει ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο έξω από τη μεγάλη περιοχή και όλοι οι παίκτες του Απόλλων Καλαμαριάς είναι τώρα προς την περιοχή του Κυρίτσι. Για να δούμε λοιπόν αυτός ο παίκτης που θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Υπάρχει πολλοί παίκτες είναι μπροστά στην μπάλα, για να δούμε. Δεν μπορώ να διακρίνω, υπάρχουν τέσσερις παίκτες. Ο διαιτητής σχηματίζει που θα καθίσει στο τείχος. Πρέπει να είναι ο Μεντιέτα ο παίκτης, για να δούμε. Ο Μεντιέτα και ο Μπαρμπόσα είναι κοντά στην μπάλα. Για να δούμε ποιος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Είμαστε στο 13ο λεπτό. Εκτελέσει και το φάουλ, έγινε κόντρα. Τελικά έφυγε ο κίνδυνος για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Η φάση συνεχίζεται. Δύο παίκτες είναι τραυματίες μέσα στην περιοχή του Απόλλων Καμαριάς και αυτό σταματάει το παιχνίδι ο κ. Στασιόπουλος από, από την Ένωση Θεσσαλίας. Να πούμε λοιπόν για, για τη σύνδεση του Απόστασης Χαραλαμπίδης. Παράταξε τους Τσιμόπουλο, Ουές, Θωμάη, Ομότσι, Μανουσάκης, Μπενίτεθ, Καραμπά, Βιτλή, Μπεντιέτα, Ευαγγέλου και Μπαρμπόσα. Διαιτητής είναι ο κ. Στασιόπουλος της Ένωσης Θεσσαλίας, με βοηθούς τους κυρίους Καρασαβίδη και Κρυσαίδη από την Ένωση Καβάλας και Χαλκιδικής αντίστοιχα. Και τέταρτη διαιτητής είναι η κυρία Ανδρομάχη Τσιοφλίκη από την Ένωση Λάρισας. Είμαστε στο 14ο λεπτό. Το 1-0 παραμένει με σκορ που διαμορφώθηκε από τον Άτσκα με σούτ που έγινε στο 1ο λεπτό. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Τσιμόπουλος, όπως είπαμε προηγουμένως, και μια καλή ευκαιρία ο Πόλων Καλαμαριάς. Το σούτ του Καραμπέλη, η μπάλα έφυγε out. Για να δούμε για ένα σούτ εντυπωσιακά. Έδιωξε το σούτ που έγινε ο Μπαρμπόσα. Έδιωξε ο Κυρίτσης. Εντυπωσιακά έδιωξε ο Κυρίτσης σε σούτ του Μπαρμπόσα. Και τώρα στην κόντρα επίθεση για την Απόλλων Καλαμαριάς. Η Απόλλων Καλαμαριάς βγαίνει μπροστά. Για να δούμε. Εκεί θέλουν να αντιδράσουν οι παίκτες του Απόλλων. Τελικά δίνει, έχει σηκώσει offside τον παίκτη του Απόλλων Καλαμαριάς και σταματάει η φάση αυτή με πάνω στον Κυριακίδη.
2: Παραμένει λοιπόν το 1-0 στο παιχνίδι του Απόλλωνα Καλαμαριάς με την αναγέννηση Καρδίτσας. Πάμε στο ΑΕΛ FC Arena, ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β. Ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια.
3: Στο ΑΕΛ FC Arena υπάρχει μια διακοπή, αλλά τώρα σηκώθηκε. Ήταν σε μια προσπάθεια, γιατί πήγε να βγει πολύ γρήγορα η ΑΕΛ, αλλά ο Μακρύς ήταν ο παίκτης ο οποίος σκόνταψε και έπεσε στο έδαφος. Και εδώ το fair play από την πλευρά των παικτών του ΠΑΟΚ, που τώρα έχει την μπάλα. Το 1-0 παραμένει, όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 6ο λεπτό με τον Μπούση. Να υπενθυμίσουμε ότι η ΑΕΛ είχε την μεγάλη ευκαιρία, ενώ τώρα ο ΠΑΟΚ κερδίσει ένα φάουλο από την δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται, με τον Σιδερά, τον δεξιό οπισθοφύλακα. Λοιπόν, ότι η ΑΕΛ είχε την μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το 2-0 με τον Νικοκυράκη, ο οποίος στο τέτα-τέτ που βρέθηκε απέναντι τον οθυλέκα τον Νικολακούλη δεν μπόρεσε να τον νικήσει. Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ Β ήταν αυτός ο οποίος απεσόφησε τον κίνδυνο για την ομάδα του. Και τώρα σε αυτό το φάουλ που φέρνει κόσμο απέναντι από την αιστεία της ΑΕΛ και τον Βενετικίδη, είναι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ, είναι ο Τσουπούρογλου αλλά και ο Ντούγκα. Για να δούμε ποιος θα το εκτελέσει αυτό το φάουλ. Έχουν προδοθεί όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ και τη ΑΕΛ έχουν γυρίσει πίσω. Σηκώνει το χέρι του ο Τσοπούρογλου, που σημαίνει ότι κάποιος περιμένει την μπάλα εκεί που πάει η μπάλα. Η κεφαλιά που έγινε από τον Κωσίδη προς τα πίσω, επιμένει ο ΠΑΟΚ. Μια μπαλιά για τον Λιονουδόπουλο που τρέχει εκεί να προλάβει, θέλει να βγάλει την μπάλα, θα τα καταφέρει να ξεφύγει, αλλά θα κερδίσει όμως το κόρνερ με τη δεύτερη προσπάθεια που έγινε εκεί από τον Τσιγκάρα, ο οποίος παρακόρησε το κόρνερ και είναι το πρώτο που κερδίζει το παιχνίδι η ομάδα του ΠΑΟΚ Β. Στο παιχνίδι στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης, το 1-0 παραμένει, με τον ΠΑΟΚ να ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το ΠΑΟΚ. Τώρα να δώσω έτσι εντάχει να πω ότι στο 19ο λεπτό είναι το παιχνίδι του Παντελίου Μαγουλάς μεταξύ της Νίκης Βόλου και του Νέστο Χρυσούπουλης, είναι στο 0-0, με τον ΠΑΟΚ τώρα να ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ, το εκτελεί και με γροθιές εκεί τα βάλει τα χέρια του Βενετικίδης, καθώς η μπάλα κατευθύνοντα προς την αιστεία του. Η πρώτη καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης, με το κόρνερ που εκτέλεσε ο Τσουπούρογλου από την αριστερή πλευρά. Έτοιμος τώρα εκεί ξανά, το εκτελεί. Αυτή τη φορά όμως η μπάλα θα καταλήξει out. Δεν έγινε όπως νωρίτερα, που ανάγκασε το Βενετικίδη με γροθιές να διώξει σε κόρνερ, και ήταν το δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για την ομάδα του ΠΑΟΚ Β και ουσιαστικά οι πρώτες απειλές προς την αιστεία της ΑΕΛ από την ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία είναι πίσω στο σκορ από το 6ο λεπτό με τον γκολ του Μιχάλη Μπούση. Στο 6ο λεπτό η ΑΕΛ είναι αυτή η οποία προηγείται στο παιχνίδι.
2: ΑΕΛ ΠΑΟΚ

0: Στου Πανιωνίου με τη Ζάκυνθο.
1: Στην Νέα Σμύρνη είμαστε τώρα, συμπληρώνουμε 20 λεπτά, παραμένει το 0-0 με το δοκάρι του Κάτσε στην κόντρα τελικά στον Ασλανίδη ήταν η κόντρα στο σουτ που έκανε ο Κάτσε από το ύψος της περιοχής και όχι ο Στούπης όπως είχα δει αρχικά. Το βρήκαμε μετά με κάποια replay, κάποιες ιστορίες. Η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του Κράνινγκς και από εκεί σε κόρνερ. Αυτή είναι η καλύτερη φάση μέχρι στιγμής του παιχνιδιού. Ενός παιχνιδιού ισορροπημένου με τον Πανιόνιο να προσπαθεί να πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά να μην έχει να κάνει την μπάλα. Όπως τώρα, για παράδειγμα, μια σέντρα από τα αριστερά του Ταβάρες έστειλε την μπάλα στην άλλη άκρη του γηπέδου, στο άλλο σημαίακι του κόρνερ, με τους ακινθινούς εύκολα να απομακρύνουν την μπάλα και μάλιστα να έχουν τη δυνατότητα. Να βγουν στην κόντρα με τον Κάσο. Δεν θα καταφέρει ο ακραίος της Ζακίνθου να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Θα βγει πλάγιο out με τον Πανιόνιο να ξαναπαίρνει την κατοχή. Για να ολοκληρώσουμε και τον ντόμινο που λέγαμε πριν, ο Βοσνιάδης έφυγε από τις Σέρες, πήγε στη Νίκη Βόλου, από την οποία Νίκη Βόλου απομακρύνθηκε ο Μαλεζάς και τη θέση του στη Νίκη Βόλου πήρε ο Γεωργιάδης, ο οποίος έφυγε από τον Πανθρακικό και εκεί ανέλαβε ο Γιάννης Αποστολίδης, ο οποίος ήταν ανάμεσα στον Περικλή Αμανατίδη στο ξεκίνημα και τώρα στην ομάδα της Ζακίνθου. 21 λεπτά 0-0, η Ζάκυνθος έχει κερδίσει ένα φάουλ ακριβώς στο ημικύκλιο προς την πλευρά της περιοχής του Πανιωνίου στην μεσαία γραμμή. Ο Κάτσα είναι αυτός που έχει πάει πάνω στην μπάλα να το εκτελέσει. Προφανώς ψάχνει επιλογές με ελεύθερους συμπαίχτες δεξιά και αριστερά και όντως αυτό θα κάνει, θα ξαναπάρει την μπάλα και τώρα θα προσπαθήσει να βγάλει μπροστά τους Ζακυνθινούς. Είναι offside όμως εκεί ο Γιφτομήτρος, ο οποίος όταν έφυγε η μπάλα από τα πόδια του Κάτσε ήταν εκτεθειμένος, προσπάθησε να καλυφθεί, αλλά ο δεύτερος βοηθός, ο Βλαχάκης, σήκωσε τη σημαία υποδεικνύοντάς τον σε θέση offside. Το Πανιόνιος θα ξεκινήσει μια επιθετική προσπάθεια από τον τροματοφύλακά του, τον Κράνινγκς, ο οποίος θα δώσει δίπλα του στον Ασλανίδη και αυτός ακόμα πιο δεξιά στον Βενάρδο. Πιέζουν εκεί μπροστά οι παίχτες της Ζακίνθου. Θα κρατήσει τελικά την μπάλα στην κατοχή του Βενάρδο, θα κάνει και μια ωραία προσπάθεια, θα φτάσει έξω από την περιοχή τώρα της Ζακίνθου. Η μπάλα θα πάει όμως στον Μούργο από τα δεξιά, θα τη φέρει στο αριστερό, θα σουτάρει, κακό το σουτ από τον Μούργο. Είχε πολλές επιλογές να σηκώσει την μπάλα καλύτερα, να στείλει την μπάλα καλύτερα προς την εστία του Αντεμπάγιο. Τελικά έπιασε ένα, επιτρέψτε μου, τζούφιο συρτό σου. Το Αντεμπάγιο δεν είχε πρόβλημα να σκύψει και να μπλοκάρει την μπάλα. Και τώρα έχουμε διακοπή στο παιχνίδι γιατί ένας παίχτης της Ζακίνθου είναι στον αγωνιστικό χώρο προσπαθώντας να κόψει εκεί αυτή την αντεπίθεση των παιχτών του Πανιωνίου που ξεκίνησε από την μεγάλη τους περιοχή με τον Βενάρδο να κάνει αυτό το σλάλομ και να φτάνει έξω από την περιοχή των φιλοξενούμενων. Προφανώς παραπάτησε, στραβοπάτησε, είναι στον αγωνιστικό χώρο, έχει μπει το ιατρικό επιτελείο των φιλοξενούμενων μέσα. Στα 23 λεπτά λοιπόν 0-0 στη Νέα Σμύρνη ο Πανιώνιος με τη Ζάκυνθο. Δημήτρη, επειδή έχουμε διακοπή,
0: ναι,
1: δεν ξέρω, μπορείς να πάρεις το μικρόφωνο να το δώσεις.
0: Εκμεταλλεύομαι και εγώ τη διακοπή να ενημερώσω ότι άνοιξε το σκορ στο ποδόσφαιρο γυναικών, προηγείται με 1-0 επί της Ειρήνης Γρεβενών. Πάμε στο Γιώργο Μηνό, στο παιχνίδι του Απόλλωνα Καλαμαριάς με την αναγέννηση Καρδίτσας.
2: Μεγάλη ευκαιρία έχασε η αναγέννηση Καρδίτσας και αυτό έχει να κάνει με όταν Τσαπακίδης γύρισε την μπάλα προς τα πίσω. Εκεί όμως ο Κυρίτσης εντυπωσιακά στην προσπάθεια του Τσαπακίδη να διώξει την μπάλα πήγε να κρεμάσει τον τερματοφύλακά του. Όμως εντυπωσιακά έδιωξε πάνω από την εστία του τερματοφύλακα στην Απόλλωνα Καλαμαριάς και έτσι το 1-0 παραμένει για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ένα αυτογκόλ δηλαδή που πήγε να σημειωθεί από πλευράς Απόλλωνα Καλαμαριάς εδώ στην Καλαμαριά. Επαναλαμβάνω, το σκόρ είναι 1-0 με γκολ του Άσκα. Τώρα ένα φάουλ για την ομάδα της Καλαμαριάς στο κέντρο του γηπέδου και πάνω στον Διόπ.
0: Παραμένει λοιπόν το 1-0 στο μάτς του Απόλλωνα Καλαμαριάς με την αναγέννηση Καρδίτσας και πάμε να κάνουμε μια πρώτη βόλτα από τους ομίλους της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Έχουμε σήμερα την πρώτη αγωνιστική στους περισσότερους ομίλους. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς πηγαίνουν τα παιχνίδια. Ξεκινάμε από τον δεύτερο όμιλο. Είναι μαζί μας ο Περικλής Καραφιλίδης που θα μας ενημερώσει όπως και για τα μάτς του τρίτου ομίλου. Περικλή, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας και από μένα. Να πω ότι στο δεύτερο όμιλο η πρεμιέρα ουσιαστικά έγινε χθες με το Μακεδονικός Θεσσαλονίκης Ακρίτες Σικαιών 0-2 στον δεύτερο όμιλο, με δύο γκολ του Τοπούζη στο 31ο και στο 38ο λεπτό. Με παίκτη λιγότερο έπαιζε ο Μακεδονικός από το 70ο λεπτό. στα σημερινά παιχνίδια. Τώρα έχουμε μέχρι στιγμής

0: Κλίνικας Πολύεθνης Κυλικιστριακός, ο Επιθυμητία που ξεκίνησαν στις 4, Αστέρας Αγίου Νικολάου Ηρακλής Θερμαϊκού 0-1 στο 13ο λεπτό ο Ταχνετζίδης, Ποσειδώνας Μηχανιώνας ΠΑΟΚ Κριστόνης 1-0 με σκόρ τον Κανούλα στο 4ο λεπτό με πλασέ, Πανεδεσαϊκός ΜΠΑΜ Θεσσαλονίκης 1-0 με γκολ του Ιωάννου με πέναλτι στο 10ο λεπτό, και στον τρίτο όμιλο Παζιάννενα Αναγέννηση Άρτας 0-0, Μακεδονικός Χιάτης Τάσε Ορδαϊκός επίσης 0-0, ο Ορδαϊκός είχε δοκάρει στο 4ο λεπτό με πλασέ του Κορφιέ. Αθλητικός Σύλλογος Βατολάκου Καστοριά 0-0, Μέγας Αλεξάνδρος Φλόρινα Στιέλα Κατσικά 0-1 με γκολ του Σκανδάλη στο 7ο λεπτό με σούτ μέσα από την περιοχή, και Δόξα Μασχολουρίου Νάουσα 0-0.
1: Πάμε στον Ευαγγέλη Μητρούσια για την ενημέρωση από τον 5ο όμιλο. Ο Ευαγγέλη σήμερα μας ενημερώνει τόσο για τα μάτια του 5ου όμιλου στην Τρίτη Εθνική, όσο για το παιχνίδι της νίκης Βόλου με τον Έστω Χρυσούπολης, αλλά περιγράφει σε Ευαγγέλη και το μάτς της ΑΕΛ με τον ΠΑΟΚ Β.
2: Λοιπόν, εντάχει να πω ότι παραμένει το 1-0 στο Λευσή Αρίνα στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης μεταξύ της ΑΕΛ και του ΠΑΟΚ Β. 0-0 είναι στο Παντελής Μαγουλάς, νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπουλης, με τη νίκη Βόλου να έχει ευκαιρίες με τον Λουκίνα και με τον Παυλίδη, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμη όμως να παραβιάσει την εστία του Αστρά που ήταν σωτήριος. Και στην τρίτη εθνική κατηγορία, στον 5ο όμιλο, να πούμε ότι είναι στο 0-0 τα παιχνίδια στο 20ο και στο 26ο λεπτό. Φωκικό Στίβα, Κηφισός Αστέρας Σταυρού, ΠΑΣ Λαμία Κατσαντώνης Αθλητικός Όμιλος Αγράφων, Αναγέννηση Σχηματαρίου Αθλητικός Όμιλος Καρίστου. Ένα παιχνίδι όμως έγινε χτες, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Νέα Αρτάκη 0-0. Να θυμίσουμε το χθεσινό αποτέλεσμα. Ρεπό έχει ο Ταμιναϊκός. Ενώ να θυμίσω ότι στον τέταρτο όμιλο που ήταν πρεμιέρα χτες, είχαμε Πιερικός Ηρακλής Λάρισας 3-1, Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ελασσόνας Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 3-0, Ρήγας Φεραίος Αθλητικός Όμιλος Τρίκαλα 0-1, Αθλητική Ένωση Καρίτσας Σαρακινός με ανατροπή 2-1 και Ανθούπολη Λάρισας Ερμής Εξοχής 1-1. Ρεπό είχε ο Διγενής Νεοχωρίου.
1: Σε ευχαριστώ, Βαγγέλη. Για τον έκτο όμιλο μας ενημερώνει ο Μπάμπης Πλάγος. Μπάμπη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές μας. Λοιπόν, στον έκτο όμιλο το παιχνίδι το οποίο ξεχωρίζει είναι το μάτς το οποίο γίνεται στο Αίγιο, ανάμεσα στον Πανεγιάλιο και την Παναχαϊκή, δύο παραδοσιακά μεγάλες ομάδες της Πελοποννήσου.
1: Το μεγάλο ντέρμπι του ομίλου, έτσι.
3: Μεγάλο ντέρμπι του ομίλου και ίσως να είναι και τα δύο μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης σε αυτόν τον όμιλο.
1: Πόσο είναι, το μας
3: είναι παρακινδυνευμένα να μιλάμε έτσι όταν έχουμε την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, αλλά τουλάχιστον τα προγνωστικά και οι κινήσεις των ομάδων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μας λένε ότι τουλάχιστον, αν όχι τα δύο μεγάλα φαβορί, είναι δύο από τις καλύτερες ομάδες του ομίλου. Ναι. Στο 0-0 είναι το παιχνίδι, όπως και τα περισσότερα παιχνίδια τα οποία διεξάγονται αυτή την ώρα. Λευκίνη Τηλικράτης, Ατρόμητος Πατρών Λεβάντε και Άγιος Ματθαίος Άρης Φιλιατών. ΑΟ Πλαταριάς πάλι Ξουδιακός 1-1 λίγο πριν το τέλος. Θα δούμε τώρα σε λίγο το τελικό αποτέλεσμα, να το δώσουμε. Στο πρώτο ημίχρονο προηγήθηκε ο Παλιξουριακός με 0-1 με τον Μπράτη στο 31ο λεπτό. Ισοφάρισε στο δεύτερο ημίχρονο η γηπεδούχος ομάδα. Ενώ θα πρέπει να σου πω, Δημήτρη, ότι χθες είχαμε ουσιαστικά το παιχνίδι που άνοιξε την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, τον έκτο όμιλο. ΠΑΣ Πρέβεζας Παναγρινιακός στο Αθανασία Τζουμελέκα στο στάδιο της Πρέβεζας. Στο 60ο λεπτό ο Μαγκανάς έκανε το 1-0 για τον ΠΑΣ Πρέβεζα και στο 88 ο Τουρμούσογλου το τελικό 2-0.
1: Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γρήγορα στο Σταύρο Ζορμπαλά ενημέρωση για τα παιχνίδια του 7ου ομίλου στην Τρίτη Εθνική. Σταύρο, έχεις μόνο 1,5 λεπτό στη διάθεσή σου να ενημερώσεις.
4: Μία βοήθεια πριν από λίγο, ο Βαγγέλης Μακρύς με κεφαλιά. 1-0 ο Πανεγιάλιος της Παναχαϊκής, ένα κατάμεστο δημοτικό στάδιο Αιγίου, στο μεγάλο παιχνίδι του συγκεκριμένου ομίλου. Πάμε λοιπόν, 7ος όμιλος, πρώτη αγωνιστική. Στο Άστρος Κυνουρίας Πανθεατικός Ηρακλής Ξηροκάστου 0-0. Στην Αργολίδα στο Κυβέρι Ερμής Κυβερίου ΠΑΣ Κόρινθος 0-0. Στην Ηλία Αστέρας Αμαλιάδας Τέλος Άγρας 0-0. Στην Μεσσηνία Σεντριφυλία Μιλτιάδης Λουτράκη επίσης 0-0. Πανθουριακός Άργος Παναργιακός 0-0 στην Καλαμάτα. Και Πέλο Πασκά του Αστέρας Βλαχιώτη 1-0 στο 10ο λεπτό με τον νεαρό Κώστα Κοσκολέτο. Το πρώτο τέρμα στον όμιλο, 113 ομάδες, 10 όμιλοι. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Σταύρος Ζορμπαλάς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον Πολυβόλο πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.
5: Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ακούτε Era Sport.
1: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα με την Ολυμπία Γενικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Βιβί Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport, Δημήτρη Χανατζής. Πριν συνεχίσουμε και με τα υπόλοιπα παιχνίδια στους άλλους ομίλους της τρίτης εθνικής κατηγορίας, ένα γρήγορο πέρασμα από τα μάτς της Super League 2. Πάμε πρώτα στο παιχνίδι του Απόλλωνα Καλαμαριάς με την αναγέννηση Καρδίτσας. Ακούμε τον Γιώργο Μίνο. Έλα, Γιώργο.
7: Είμαστε 30 λεπτό. Εδώ έχει τραυματιστεί ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο Ηλίας Κυρίτσης, με αποτέλεσμα να έχουμε διακοπή. Προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες στον τερματοφύλακα του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος προηγείται 1-0 με γκολ του Άσκα το 1 λεπτό. Οι μεγάλες ευκαιρίες ήταν στο 5 λεπτό, όταν ο Καλαμπέρης έκανε το σούτο Τσιμόπουλο, ο τερματοφύλακας της Καρδίτσας έδιωξε. Εντυπωσιακά στο γάμα πήγαινε στη εστίαση του. Στο 15 λεπτό ο Μπαρμπός έκανε σούτο, ο Κυριακίδης όμως έδιωξε. Ο Κυρίτσης έδιωξε και στο 22-23 λεπτό ο Τσαπακής στην προσπάθεια του να γυρίσει πίσω στον Κυρίτση, ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα Καλαμαριάς εντυπωσιακά έδιωξε σε κόρνερ και κράτησε το 1-0. Αυτή τη στιγμή ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα Καλαμαριάς βρίσκεται πεσμένο στο έδαφος και δέχεται τις
1: περιπτώσεις. Οπότε να εκμεταλλευτώ, Γιώργο, τη διακοπή και να πάμε στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης να ακούσουμε μετάδοση από τον Μιχάλη Λαδόπουλο για το μάτς του Πανιωνίου με τη Ζάκυνθο.
8: Στη Νέα Σμύρνη έχουμε συμπληρώσει μισή ώρα, συν δύο λεπτά, στο 32ο είμαστε. Παραμένει το 0-0 με κορυφαία στιγμή του παιχνιδιού μέχρι τώρα το δοκάρι του Κάτσε στο 13ο λεπτό, στο σουτ που έκανε η μπάλα κόντραρε στον Ασλανίδη και πήρε ψιλοκρεμαστή πορεία προς το οριζόντιο δοκάρι του Κράνινγκς. Από εκεί και πέρα ο Πανιώνιος έχει την κατοχή της μπάλας περισσότερο. Όπως τώρα ο Ταβάρης που θα μπει στην περιοχή, ο Χατιστραβός θα κοντραριστεί και η μπάλα θα καταλήξει σε κόρνερ, η κόντρα που του έβαλε εκεί ο Μπεν Μαγιάλ στην προσπάθεια του Χατιστραβού από το ύψος της περιοχής να σουτάρει και να νικήσει τον Αντεμπάγιο, τον τερματοφύλακα της Ζακύνθου. Κόρνερ λοιπόν από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται ο Πανιώνιος. Ο Μούργος, αν μπορώ να δω καλά, είναι αυτός που το εκτελεί στην καρδιά της άμυνας. Καλή η έξοδος και δυναμική του Αντεμπάγιο. Θα πέσει, δείχνει ότι δεν μπορεί, ότι έχει ένα πρόβλημα στο στήθος. Κάπου πρέπει να χτύψει εκεί στο στήθος. Θα κάνει τη σέντρα όμως ο Στούπης. Θα απομακρυνθεί η μπάλα. Θα σουτάρει από μακριά ο Ασλανίδης, θα κοντράρει και θα καταλήξει κόρνερ με τον Αντεμπάγιο τώρα να βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο. Στην προσπάθειά του, στην έξοδο που έκανε πριν στο κόρνερ να απομακρύνει την μπάλα, συγκρούστηκε με συμπέκτη, με αντίπαλο, με κάποιον συγκρούστηκε και τώρα δείχνει να πονάει στο στήθος. Έχει πάει και ο Αυλονίτης εκεί για να πηγαίνει ο Αυλονίτης, ενδεχομένως αυτός να ήταν ο παίχτης με τον οποίο συγκρούστηκε ο τερματοφύλακας της Ζακύνθου. Θα σηκωθεί τώρα, δεν θα γίνει καν διακοπή, δεν θα μπει καν το ιατρικό επιτελείο των φιλοξενούμενων. Με ακόμα ένα κόρνερ από τα αριστερά, ο Πέτας είναι πάνω στην μπάλα για την εκτέλεσή του. 33 λεπτά 0-0 στο Πανιώνιος Ζάκυνθος. Περιμένει εκεί να δώσει τις οδηγίες και να κάνει τις παρατηρήσεις ο Τσάκαλης, να μην αλληλοτραβιούνται και αλληλοσπρώχνονται οι παίχτες. Το κόρνερ εκτελέστηκε πλασαριστά. Και εντάξει, αυτό που έγινε μετά την εκτέλεση, ένα σέντρα από τον Ταβάρες, η μπάλα θα περάσει από όλους, από τα δοκάρια, από τις διαφημιστικές πινακίδες και θα πλησιάσει την κλειστή διόροφη εξέδρα που βρίσκεται πίσω από το τέρμα των παιχτών της ομάδας της Ζακύνθου. Άλλο ένα σημείο, Μιχάλη, που έχει σημειωθεί, Μιχάλη, εδώ στο καρνέ.
1: Ναι, σε ποιο λεπτό είμαστε?
8: Μια κίτρινη στον Στούπη στο 25ο λεπτό. Είμαστε στο 34ο. Πανιώνιο Ζάκυνθος 0-0, Δημήτρη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο Γιώργο Γιαλιτάκη. Γιώργο, έχεις κάτι?
7: Ναι, έχουμε ένα φάουλ σε καλή θέση για τον
1: Μάτζ.
7: Για να δούμε λοιπόν ένα φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή και όπως επιτίθεται η αναγέννηση Καρδίτσας. Ο Μπαρμπόσα είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Όλοι οι παίκτες στην περιοχή του Κυρίτση, της περιοχής του Απόλλων Καλαμαριάς. Για να δούμε Μπαρμπόσα. Μπαρμπόσα εκτελεί το φάουλ, εντυπωσιακά διώχνει και χάνει την μπάλα ο Κυρίτση. Αλλά τελικά διώχνουν οι παίκτες της Καλαμαριάς σε πλάγιο για την αναγέννηση. Εδώ και 10 λεπτά η Καρδίτσα έχει ανεβάσει ρυθμούς, βρίσκεται συχνά περισσότερο στην περιοχή της, του Απόλλων Καλαμαριάς, ενώ ο Καλαμαριά είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά, πέτυχε τον κόλλο και ευκαιρίες, αλλά τελικά μετά από, από 12-13 λεπτά την υπεροχή την έχει η ομάδα της Καρδίνας προσπαθώντας να ισοφαρίσει. Mm-hmm. Έχει φυσικά και 150 περίπου φίλοι της Καρδίνας βρίσκονται εδώ στο γήπεδο του Απόλλων Καλαμαριάς, 1500 περίπου φίλοι του ποδοσφαίρου και φίλοι του Απόλλων Καλαμαριάς βρίσκονται εδώ στο γήπεδο του Απόλλων Καλαμαριάς στην πρεμιέρα, στην πρώτη επίσημη εμφάνιση της Καλαμαριάς
1: στο γήπεδο της.
7: Ναι, γιατί μετά από τρεις αγώνες ο Απόλλων Καλαμαριάς έπαιζε εκτός έδρας. Για να δούμε την προσπάθεια της Καρδίνας εκεί η περιοχή, ούτε ευτυχώς για την Καλαμαριά. Μεντιέτα δεν μπόρεσε, έκοψαν οι παίκτες του Απόλλων Καλαμαριάς. Πιέζει.
1: Παραμένει το 1-0, έτσι, Γιώργο.
7: Ναι, για να δούμε και ένα κόλλο τώρα για την Καρδίζα. Η επίσης Καρδίζα ανεβαίνει περισσότερο. Γίνεται το σουτ εκεί, όμως ο κυρίς πλόκα την μπάλα. Ανάσα για τους παίκτες του Απόλλων Καλαμαριάς. Τώρα και η Καλαμαριά βγαίνει μπροστά εκεί που είναι οι παίκτες της Καρδίζας με τον.
1: Μάλιστα. Παραμένει λοιπόν το 1-0 στο μάτς του Απόλλωνα Καλαμαριάς με την αναγέννηση Καρδίτσας. Πάμε γρήγορα στο Γιώργο Γυαλιτά και ενημέρωση για τα παιχνίδια του 10ου ομίλου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Γιώργο, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Δημήτρη, και σε εσένα και στους και φίλους της Ερασπορ. Ένα γκολ έχει σημειωθεί μέχρι τώρα στον 10ο όμιλο της τρίτης εθνικής σε έναν αμυγό σε κριτικό όμιλο. Το πέτυχαν τα Χανιά που σχερσόνησε προηγούνται της τοπικής ομάδας με 1-0 με ένα γκολ του Μαρκελιάν Μίσκου του 29χρονου Αλβανού επιθετικού στο 28ο λεπτό. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι χωρίς γκολ. Επισκοπή Νεάπολη, το ηρακλειώτικο ντέρμπι ΠΟΑ Εργοτέλης, Άγιος Νικόλαος Αθλητικός Όμιλος Αντιμπακίου, Πλατανιάς Πανοκριτηριακός και Γιούφτας Ρεθυμιακός. Τα παιχνίδια αυτά είναι στο 0-0, επαναλαμβάνουμε, μόνο ένα γκολ μέχρι στιγμής μετά την πάρονο για τον 30 λεπτών στο παιχνίδι της Χερσονήσου με τα Χανιά, που τα Χανιά που θεωρούνται και το αδιαφιλονίτο φαβορί για την κατάξυση της πρώτης θέσης στον 10ο όμιλο, προηγούνται 1-0 με ένα γκολ που σημείωσε ο Μαρκελιάν Μίσκου στο 28ο λεπτό.
1: Μάλιστα, Γιώργο Γυαλιτάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Ενημέρωση για τα παιχνίδια του 8ου ομίλου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Στο 84ο λεπτό, Αμφιάλη Αλισσός 1-0. Αέρα Φάντου Ιωνικός στο 0-0 μετά από 38 λεπτά αγώνα. Στο 34 Εγάλεο Απόλλων Καλυθιών 2-0. Προοδευτική Δοξαβήρωνος 0-2 στο 38ο λεπτό. Διαγόρας Ρόδου Απόλλων Σμύρνης 0-2 στο 35. Και στο 32 παραμένει το 0-0 στην αναμέτρηση του Ρουφ με τον Εθνικό Πειραιά. Πάμε τώρα στον Νίκο Καραγιάννη, ενημέρωση για τα μάτς του 1ου ομίλου. Νίκο, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Δημήτρη.
8: Να διακόψω Τέντρα, λίγο στην, για την Νέα Σμύρνη. Γιατί
1: ναι, ναι Μιχάλη, σε ακούμε. Περίμενε λίγο, Νίκο. Έλα, Μιχάλη.
8: Έχει κερδίσει ένα φάουλο ο Πανιώνιος λίγο έξω από την περιοχή, προς τα αριστερά, όπως επιτίθεται οι νεοσμυρνιώτες, με τον Παναγιωτούδη να βλέπει και την κίτρινη κάρτα για αυτό το μαρκάρισμα. Είναι πάνω από την μπάλα ο Μούργος, πρέπει να είναι πάνω από την μπάλα κι άλλος ένας που δεν βλέπω, από ο Στούπης πρέπει να είναι ο δεύτερος που είναι πάνω από την μπάλα. Να δούμε ποιος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ στο 38ο λεπτό σε πολύ καλή θέση για τους νέους Μυρνιώτες. Θα εκτελεστεί η μπάλα, θα κοντράρει στο τείχος και θα καταλήξει σε κόρνερ αν θέλετε. Μένουμε για το κόρνερ αν θέλετε.
1: Να μείνουμε,
8: πάμε
1: Μιχάλη.
8: Στο Νίκο, οκ. Okay. Κόρνερ λοιπόν για τον Πανιώνιο σε αυτό το φάουλ έξω από την περιοχή που εκτέλεσε ο Στούπης πάνω στο τείχος των Ζακυνθινών και από εκεί εκτελεστικού χώρου. Ο Πέτας για ακόμη μια φορά έχει πάει να το εκτελέσει από το αριστερό, όπως επιτίθεται ο Πανιώνιος Σημεάκη. Θα γεμίσει μέσα στην περιοχή, πολύ κοντή η εκτέλεσή του. Θα απομακρύνουν οι αμυντικοί της Ακίνθου και η μπάλα με αυτή την κεφαλιά θα φτάσει στο Βενάρδο και από εκεί στον Κράνιξ. Ο λόγος στον Νίκο Καραγιάννη για την ενημέρωση.
1: Έλα, Νίκο.
10: Καλησπέρα, Δημήτρη. Όπως είπαμε, σέντρα στην Γάμα Εθνική και στον ένατο όμιλο. Αστέρας Βάρης Ηλυσιακός 0-1. Σαρονικός Αναβήσου Αστέρας Μαγούλας 1-0. Θύελλα Νέα Ιωνία 0-0. Νέος Αχαρναϊκός Μύκονος 0-1. Τα παιχνίδια αυτά βρίσκονται στο 35ο λεπτό. Ενώ νωρίτερα ο Εθνικός Αστέρας έχασε με 3-2 εντός έδρας από τον Παναξιακό.
1: Νίκο Καραγιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Μετάδοση από το LFC Arena ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β. Ακούμε το Βαγγέλη Μητρούσια.
2: 31 λεπτό στο LFC Arena, με τον ΠΑΟΚ τώρα να προσπαθεί από την ιστερά μια σέντρα που βγάζει εκεί που κινείται ο Γκαραγκέα. Δεν είναι εύκολα όμως, τα βγει ο τροματοφύλακας της ΑΕΛ, ο Βενετικίδης. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προσπαθεί να φτάσει στην ισοφάριση, δεν έχει δημιουργήσει ακόμη την μεγάλη φάση, έχει κερδίσει 3 κόρνερ και από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ κρατάει το 1-0, το γκολ που πέτυχε στο 6ο λεπτό με τον Μπούση, και είχε την μεγάλη ευκαιρία με τον Νικοκυράκη στο 12ο λεπτό να κάνει το 2-0. Αυτή είναι η εικόνα του παιχνιδιού που πλησιάζει δηλαδή προς το τέλος το πρώτο ημίχρονο. Τώρα μια παλιά που γίνεται για τον Καμπετζή, όμως η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Νικολακούλη, του τροματοφύλακα του ΠΑΟΚ Β. Την ίδια ώρα να πούμε ότι είναι στο 41ο λεπτό το παιχνίδι στο Παντελής Μαγουλάς, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης 0-0. Η ομάδα της Χρυσούπολης λίγο νωρίτερα είχε την ευκαιρία στο 39 με τον Στοίλκοβιτς, πρώην παίκτη της
8: ομάδας. Ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία για τη Ζάκυνθο στη Νέα Σμύρνη στο 40ο λεπτό, με τη σέντρα από τα δεξιά του Γιφτομήτρου. Ο Κάσος πετάχτηκε στο κέντρο της άμυνας του Πανιωνίου, έπιασε την κεφαλιά και πάλι δεν έκανε την μπάλα το χατήρι των Ζακυνθινών, βρήκε στο δεξί δοκάρι, δεύτερο δοκάρι δηλαδή για τους Επτανήσιους, και από εκεί κατέληξε εκτός γραμμής, out. Δεύτερο δοκάρι λοιπόν για την Ζάκυνθο στο 40ο λεπτό. Να θυμίσουμε, το πρώτο ήταν στο 13ο, στο σούτ του Κάτσε και στην κόντρα στον Αλανή. Διάδομαι τώρα τον Ταβάρης μες στην περιοχή. Θα γυρίσει πίσω στον Πέτα, θα προσπαθήσει να γίνει κάθε την παλιά. Από τα δεξιά τώρα ο Βενάρδος έχει την μπάλα. Θα κάνει ένα σούτ, θα απομακρύνει την μπάλα. Πολύ καλή επέμβαση, γιατί την είδε τελευταία στιγμή την μπάλα να σκάει μπροστά του ο Αντεμπάγιο, τερματοφύλακας των Ζακυνθινών. Τώρα θα γίνει σέντρα, θα απομακρύουν και πάλι παίχτες της Ζακύνθου. Πιέζει από το τελευταίο λεπτό ο Πανιώνης, θα κάνει κακή εκτίμηση ο Βενάρδος και τελικά ο Κάσος είναι αυτός που θα πάρει το φάουλ από το μαρκάρισμα του παίχτη του Πανιωνίου. Είχε προηγηθεί του δοκαριού της Ζακύνθου, ένα καλό σου του στούπι έξω από την περιοχή, αλλά και πάλι ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, ο Αντεμπάγιο, πέταξε την μπάλα εκτός περιοχής με τις γροθιές. Είμαστε στο 42ο λεπτό στη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος Ζάκυνθος πάντα στο 0-0.
1: Πάμε και στο παιχνίδι του Απόλλωνα Καλαμαριάς με την αναγέννηση καρδίτσα. Σας ακούμε τον Γιώργο Μινό.
7: 41ο λεπτό εδώ στην Καλαμαριά, το 1-0 παραμένει, 4 λεπτά που μένουν για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Απόλλων Καλαμαριάς επωφελήθηκε του καλού ξεκινήματός του στο πρώτο δεκάτο, πέτυχε ένα γκολ, από εκεί και μετά η Καρδίτσα έχει την υπεροχή, αλλά ο Απόλλων Καλαμαριάς στην αντιπιθέση είναι πολύ καλός. Για να δούμε το τετιόπ, αλλά η μπάλα έχει περάσει πλάγια τη γραμμή, ξαναμπήκε μέσα και έτσι το πλάγιο είναι για την αναγέννηση καρδίτσας. Είμαστε στο 41ο προς το 42ο λεπτό. Το 1-0 για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς παραμένει. Εδώ οι φίλοι του Απόλλωνα Καλαμαριάς και με τζέδε, με οτιδήποτε άλλο ποντιακά και όχι μόνο, ενθαρρύνουν την ομάδα τους. Και όπως είπες και εσύ, ο Βαγγέλης Μητρούσιας τα κάνει όλα και συμφέρει. Είναι ο μοναδικός ο οποίος από γάμα εθνική, από δύο αγώνες Super League και όχι μόνο, και πολιτικό ρεπορτάζ και τα πάντα. Τα κάνει όλα και συμφέρει.
1: Έτσι, γι' αυτό θα πάμε και πάλι στο Βαγγέλη για να μας ενημερώσει πώς πηγαίνει το παιχνίδι της ΑΕΛ με τον ΠΑΟΚ Β. Έλα, Βαγγέλη.
2: Παραμένει το 1-0, 43ο λεπτό, όμως αυτό που πρέπει να πούμε στην τρίτη εθνική κατηγορία, γιατί έχουμε γκολ. Λοιπόν, είναι Κηφισός Αστέρας Σταυρού, είναι 2-1, στο 19 ο Καλόγυρος με δυνατό σούτ έξω την περιοχή, αφού απέφυγε το Λούσκα, έκανε το 0-1. Στο 30 έγινε ο Μακρόπουλος με σούτ, με φαλσαριστό σούτ, και αυτός έξω από την περιοχή ισοφάρισε σε 1-1, ενώ έχουμε κίτρινη κάρτα τώρα στον ΠΑΟΚ Β, στον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, είναι με το νούμερο 36 Καραγκέα, ο οποίος είδε την κίτρινη κάρτα για το φάουλ που έκανε λίγο νωρίτερα, ένα φάουλ που έχει κερδίσει η ΑΕΛ. Και να πούμε βέβαια ότι Φωκικός Θήβα λίγο νωρίτερα 1-0 με τον Ανδρέα Μερκουρί, και 1-0 είναι το αναγέννηση σχηματαρίου αθλητικός όμιλος Καρίστου από το 30 με το πέναλτι του Ρεσβάνη, ένα πέναλτι που κέρδισε ο Διαμαντής, ο Γκιώσης, που ανατράπηκε από τον τερματοφύλακα Διαμαντή της Καρίστου. Για να δούμε τώρα τον Παπαγεωργίου που κάνει το σουτ, την μπάλα θα κοντράρει πάνω στον Κωσίδη και θα πάει πλάγια, όλα αυτά στο 44ο λεπτό, 1,5 λεπτό πριν από τα 45, και την ίδια ώρα υπάρχει πίεση και στο Παντελής Μαγουλάς από την Νίκη Βόλου στο 45ο λεπτό, είναι το 0-0. Για να δούμε όμως αυτή τη φάση, Δημήτρη, μέσα στην περιοχή τώρα ο Παπαγεωργίου προσπαθεί, αλλά εκεί θα βάλει έξυπνα το σώμα του ο Ντούγκα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ Β, και τώρα μια προσπάθεια που έγινε μπροστά εκεί για να βγει ο Συφνέος, υπάρχει φάουλ που κερδίζει ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, και αυτό είναι λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή όπως επιτίθεται η ομάδα του ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΛ. Παραμένει παραμένει το 1-0 στο Ελευσία Αρίνα. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο σκορ.
1: Βαγγέλη, ακούγεται αρκετό κόσμο στο γήπεδο, έτσι.
2: Ναι, ναι, με βάση την εικόνα και με το παιχνίδι υπάρχει κόσμος και παρά το γεγονός ότι είναι και τηλεοπτικό από την ΕΡΤ 2, ο κόσμος όπως ξέρεις ότι υπάρχει και οι οικογένειες, βλέπεις ναι. Δηλαδή αθλητική κερκίδα. Για να δούμε στη φάση αυτή τώρα με τον Μακρύ, ο οποίος θα χάσει, έρχεται όμως από πίσω. Το σούτ από τον Τσιγκάρα, η μπάλα θα κοντράρει στον Παπαγεωργίου. Πάσα για τον Μακρύ και ευκαιρία για τον Καπετσί. Ο Καπετσής είναι ο παίκτης, αλλά έχει σηκώσει τη σημαία. Ο δεύτερος βοηθός που σημαίνει ότι δεν μετράει η φάση. Από το Μακρύ ξεκίνησε η φάση. Ήρθε όμως να βοηθήσει ο Τσιγκάρας. Κάνει το σουτ. Κοντράρισε πάνω στον Μπαταούλα και στη συνέχεια στρώθηκε στον Καμπετσί. Αλλά το σουτ όμως δεν ήταν καλό. Αλλά υπήρχε όμως υπόδειξη γιατί ήταν σε θέση offside. Okay. Έτσι είναι ως μη γενόμενη αυτή η φάση. Στο 45ο λεπτό.
1: Μάλιστα. Πάμε στο Μιχάλη Λαδόπουλο στο μάτι του Πανιωνίου με τη Ζάγκρη. Θα πρέπει να έχουμε μπει στις καθυστερήσεις, Μιχάλη.
8: Τώρα μπαίνουμε στα 3 λεπτά των καθυστερήσεων που δείχνει ο Άγγελος Μπακογιάννης. Γι' αυτό καθυστέρησα για να σε δικαιώσω ακόμα περισσότερο, Δημήτρη. Να πω ότι τώρα με το που το είπες, δηλαδή μπαίνουμε στις καθυστερήσεις, σε άκουσε ο Μπακογιάννης, ο τέταρτος διαιτητής, και σήκωσε το ταμπελάκι με τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Δεν έχει αλλάξει κάτι προφανώς στην Ασμύρνη. Μοναδικό που έχει αλλάξει είναι η κίτρινη στον Παναγιωτούδη. Νομίζω το είπαμε και από νωρίτερα στο 37ο λεπτό σε αυτό το μαρκάρισμα από την περιοχή. Δεν έχει γίνει κάτι στο πρώτο ημίχρονο. Ο Πανιώνιος είναι κακός. Ο Πανιώνιος ουσιαστικά συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε στο παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής με την Καρδίτσα. Δηλαδή μια εικόνα ομάδας που δεν μπορεί να κάνει αυτά που θέλει, αν θέλει να κάνει κάποια πράγματα στον αγωνιστικό χώρο, για να το πούμε και έτσι. Είναι κομμένη στα δύο, δεν υπάρχει δημιουργία. Οι περισσότερες φάσεις είναι από ατομικές προσπάθειες των ποδοσφαιριστών ή από κάποια μακρινά σουτ ή από κάποιες έντρες. Δηλαδή με κάτω την μπάλα να μπει μέσα στην περιοχή των Ζακυνθινών δεν το έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Έχει εξελιχθεί και σε πρωταγωνιστή με τις καλές του επεμβάσεις ο Νιγηριανός τερματοφύλακας Ζακύνθου, ο Αντεμπάγιο. Από εκεί και πέρα η Ζάκυνθος δείχνει μέχρι στιγμής, τουλάχιστον σε αυτά τα 46,5 λεπτά περίπου που έχουμε διανύσει στο πρώτο ημίχρονο, να πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Έχει 1,5 δοκάρι, να το πούμε έτσι, γιατί από ό,τι φάνηκε σε replay η κεφαλιά του Κάσου στο 40 λεπτό δεν βρήκε γεμάτα το δεξί δοκάρι της εστίας του Κράνινγκ, αλλά το χάιδεψε, να το πούμε, το έγλειψε, να το πούμε κάπως έτσι. Εγώ πάντως, αν θέλετε την άποψή μου, το δίνω ως δοκάρι. Το πρώτο, στο 13ο λεπτό, στο σούτ του Κράν, του κάτσε με την κόντρα πάνω στον Ασλανίδη. Πατάει καλύτερα λοιπόν η Ζάκυνθος στην περιοχή. Εκμεταλλεύεται τα λάθη που γίνονται από την πλευρά των παικτών του Πανιωνίου, κυρίως λόγω αυτού του κομμένου σταδίου που είπαμε στην μεσαία γραμμή. Όπως τώρα προσπαθούν εδώ και 30, 40, 50 δευτερόλεπτα να περάσουν τη μεσαία γραμμή. Τώρα το καταφέρνουν οι παίχτες του Πανιωνίου. Για να δούμε τον Ταβάρες έξω από την περιοχή. Πολύ ωραία με το σώμα τον απομακρύνει από την γραμμή. Πρέπει να ήταν ο Μπεν Μαγιάλ, αν έχω μπορέσει να δω καλά, γιατί είναι πολύ μακριά η συγκεκριμένη φάση. Και μια προσπάθεια εκεί του Πέτα να βγάλει την μπάλα στο αριστερό φτερό της επίθεσης του Πανιωνίου, την βγάζει εντελώς εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο out. Και έτσι έχουμε συμπληρώσει τα 2,5 από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Δεν θα αργήσει ο Τσάκαλης να σφυρίξει το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ενδεχομένως να αφήσει αυτή την επιθετική προσπάθεια των παιχτών του Πανιωνίου με τον Ταβάρες από αριστερά. Πάει την μπάλα στον Μούργο, ο οποίος θα την ξαναδώσει στον Ταβάρες. Όχι, την κρατάει πολύ περισσότερο. Τώρα τη δίνει στον Ταβάρες. Γυρίζει μέτωπο προς την περιοχή ο Ταβάρες. Θα ψάξει να βρει χώρο. Έρχεται στον Πέτα. Αυτός θα σουτάρει. Η μπάλα θα περάσει κάτι χιλιόμετρα από τα δοκάρια της εστίας της Ζακύνθου και κάπως έτσι, όχι κάπως έτσι, ακριβώς έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο, με τον Πανιώνιο να είναι και πάλι πολύ κάτω του αναμενόμενου, τη Ζάκυνθο να στέκεται καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο με 2 δοκάρια μέχρι στιγμής υπέρ της, αλλά το αποτέλεσμα να είναι στο 0-0 και έτσι να πηγαίνουν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Αυτά, Δημήτρη, ο λόγος σε σένα.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Ημίχρονο λοιπόν Πανιούνιος Άκυνθος χωρίς γκολ 0-0. Πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια, καθώς έχουν ολοκληρωθεί τα δύο παιχνίδια. Το ένα που περιγράφει, το άλλο που μας ενημερώνει. Αλλά Βαγγέλη, σε ακούμε.
2: Λοιπόν, εδώ τελείωσε και εδώ το πρώτο ημίχρονο μεταξύ της ΑΕΛ και του ΠΑΟΚ Β. 1-0 με τη λήξη του πρώτου ημίχρονου. Η ομάδα της ΑΕΛ με τον γκολ που πέτυχε στο έκτο λεπτό ο Μιχάλης Μπούσης προηγείται του ΠΑΟΚ Β. Είχε την ευκαιρία και με τον Νικοκυράκη να κάνει το 2-0. Δεν τα κατάφερε όμως ο κέντρος φύλακας του ΠΑΟΚ. Ήταν αυτός ο οποίος ήταν σωτήριος για την ομάδα του. Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ Β βγήκε μπροστά, ισορρόπησε το παιχνίδι, άρχισε να έχει επισκέψεις, κέρδισε 3 κόρνερ την καλύτερη στιγμή. Θα έλεγα έτσι, την απειλή την είχε με το κόρνερ που εκτέλεσε ο Τσουπούρογλου, αλλά με κροθιές απομάκρυνε ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ ο Βενετικίτης, διατηρώντας το 0 για την ομάδα του. Και μια προσπάθεια προς το τέλος που έγινε ξανά με τον Νικοκυράκη, όμως εκεί το σουτ που έγινε από τον επιθετικό της ΑΕΛ κατέληξε στα χέρια του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, του Νικολακούλη. Αυτή ήταν η εικόνα για το πρώτο 45 λεπτό. 0-0 τελείωσε και το παιχνίδι που γίνεται στο Παντελής Μαγουλάς στο πρώτο ημίχρονο μεταξύ της Νίκης Βόλου και του Νέστο Χρυσούπουλου, σε ένα πρώτο 45 λεπτό που η Νίκη είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, είχε επισκέψεις αλλά και απειλές προς την εστία του Νέστο Χρυσούπουλου, χωρίς όμως να καταφέρει να την παραβιάσει. Ο Αστράς, όσες φορές χρειάστηκε ο τερματοφύλακας του Νέστο Χρυσούπουλου, ήταν σωτήριος για την ομάδα του. Και από την άλλη πλευρά, η ομάδα της Χρυσούπουλης είχε την καλύτερη στιγμή στο 31ο λεπτό, αλλά και σε αυτή την φάση ο Γκαραβέλης, τερματοφύλακας της Νίκης Βόλου, ήταν αυτός ο οποίος αποσόβησε τον κίνδυνο και διατήρησε το 0 για την ομάδα του.
1: Μάλιστα. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ πολύ. Και Νίκη Βόλου, Νέσος Χρυσούπολη στο 0-0. Πάμε και στο παιχνίδι του Απόλλωνα Καλαμαριάς με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Να ακούσουμε από τον Γιώργο Μίνο πώς ολοκληρώθηκαν τα πρώτα 45 λεπτά.
7: 1-0 προηγείται ο Απόλλωνα Καλαμαριάς, τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς να κρατάει το γκολ που σημείωσε, το καλό ξεκίνημά του στο πρώτο 15 λεπτό. Από εκεί και μετά όμως η Καρδίτσα ανέβασε ρυθμούς, αλλά δεν ήταν ουσιώδες, δεν είχε την ουσία που θα έπρεπε για να φτάσει στο γκολ. Φυσικά υπάρχει και ο Κυρίτσης, ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος σε δύο περιπτώσεις έδιωξε την μπάλα, αποσόβησε τον κίνδυνο και το 1-0 παρέμεινε στο πρώτο ημίχρονο, αποζημιώντας και τους 1.500 περίπου οπαδούς που βρίσκονται εδώ, γύρω στις 150 οπαδοί της Αναγέννησης Καρδίτσας και 1.300 περίπου φίλοι του Απόλλωνα Καλαμαριάς που βρίσκονται εδώ στην πρώτη επίσημη εμφάνιση του Απόλλωνα Καλαμαριάς εδώ στο γήπεδο της Καλαμαριάς, αφού το γήπεδο ήταν προς τα έργα που γινόταν, δεν επέτρεψαν τον Απόλλωνα Καλαμαριάς να παίξει τα τρία πρώτα παιχνίδια εδώ στο γήπεδο του. Οπότε σήμερα είναι η επίσημη εμφάνιση του Απόλλωνα Καλαμαριάς εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Καλαμαριά.
1: Μάλιστα.
7: Αυτά λοιπόν από το γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος δείχνει μέχρι στιγμής ότι κρατά την ουσία. Έχει δίκτυο φοβερό, όπως αναφέρουν και οι φίλοι του με το Ποντιακό. Ο Απόλλων Περί έχει δίκτυο φοβερό. Για να δούμε αν και η Καρδίτσα έχει και αυτή κάτι να δείξει στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ωραία. Γιώργο Μίνο, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Απόλλων Καλαμαριάς, Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0 στο ημίχρονο. Έχουν ολοκληρωθεί και τα ημίχρονα στην πρώτη κατηγορία στο ποδόσφαιρο γυναικών. ΑΕΚ Σιρήνες Ρεβενών 1-0. Οδυσσέας Μοσχάου του Παναθηναϊκός 0-1. Κεραία Βόλος στο 1-0. Ημίχρονο και στο παιχνίδι της Λιθουανίας με το Αζερμπαϊτζάν στο 1-1 για την τέταρτη κατηγορία του Nations League. Εμείς πάμε σε ένα τραγουδάκι και θα συνεχίσουμε με ενημέρωση για τα παιχνίδια πλέον της τρίτης εθνικής κατηγορίας.

0: Ερασπόρο, μικρόφωνο στα γήπεδα με Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρυθμίση των ήχων. Η Βιβίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Στο μικρόφωνο τη Ερασπόρο, Δημήτρη Γιαχανάτζη. Πάμε να δούμε και πώ ολοκληρώθηκαν τα ημίχρονα στου ομίλου τη τρίτη εθνική κατηγορία Πρεμιέρα σήμερα. Πρώτη αγωνιστική. Ξεκινάμε πρώτα με τον πέμπτο όμιλο. Ο Βαγγέλη Μητρούσια τα έχει όλα και συμφέρει. Μα ενημερώνει και για τα παιχνίδια του πέμπτου όμιλου στην τρίτη εθνική. Έλα, Βαγγέλη.
1: Φωκικό Στίβα είναι 1-0 από το 33 με τον γκολ του Ανδρέα Μερκούρη με σούτ μέσα από την περιοχή. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής στο 43 είχε και δοκάρι κάθετο για την ομάδα του Φωκικού. Κηφισός Αστέρας Σταυρού είναι 2-1 στο ντέρμπι της Φτιότητας. Προηγήθηκε η ομάδα του Αστέρας Σταυρού στο 19ο λεπτό με τον Καλόγερο με δυνατό σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ισοφάρισε ο Μακρόπουλος στο 25ο λεπτό σε 1-1 με τον ίδιο τρόπο. Και στο 36 ο Τσούκαλος με πλασέ έκανε το 2-1 για την ομάδα του Κηφισού. Πας Λαμία. Κατσαντώνης Αγράφων 0-0. Αναγέννηση σχηματαρίου. Αθλητικός όμιλος Καρίστου είναι 1-0 με τον γκολ με πέναλτι που πέτυχε ο Ρισβάνης στο 28ο λεπτό μετά από το πέναλτι που κέρδισε ο Γκιώσης από τον τερμοφύλακα διαμαντή της Καρίστου. Και να θυμίσω και ένα χθεσινό αποτέλεσμα που για τον ίδιο όμιλο Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Νέα Αρτάκη 0-0 και ρεπό έχει ο Ταμιναϊκός για τον πέμπτο όμιλο.
0: Βαγγέλη Μητρούσια, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη, ενημέρωση για τα παιχνίδια του δεύτερου αλλά και του τρίτου ομίλου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έλα, Περικλή.
2: Αρχικά στον δεύτερο έχουμε Φίνικας Πολύχνης Κηλικιακός 2-1. Η ομάδα του Φίνικα Πολύχνης βρέθηκε πίσω στο σκορ. Κατάφερε να ανατρέψει και να προηγείται με 2-1 με τέρματα που σημειώθηκαν στο 30 και το 40 λεπτό. Είχε προηγηθεί ο Κηλικιακός με τον Βαλβασίδη στο 27ο λεπτό. Αστέρας Αγίου Νικολάου Ηρακλής Θερμαϊκού 0-1 με τον Τακμετζίδη στο 13ο λεπτό. Ποσειδώνας Μηχανιώνας Πάου Χριστόμης 1-0 με σκόρ τον Κανούλα με πλασέ από το 4ο λεπτό. Πάνιδες ΑΕΚΟΣ Μπαμ Θεσσαλονίκης 1-0 με γκολ του Ιωάννου με εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Και από χθες Μακεδονικός Ακρίτες Σικεών 0-2 με δύο γκολ του Τοπούζη στο 31ο και στο 38ο λεπτό. Στον τρίτο όμιλο έχουν το 0-0 παραμένει στα παιχνίδια. Πας Γιάννενα Αναγέννηση Άρτας. Μακεδονικός Χιάτης σε Ορδαϊκός. Ο Ορδαϊκός είχε στο 4ο λεπτό δοκάρι με τον Κοφιέ. Και στο αθλητικό σύλλογο Βατολάκου Καστοριά. Μέγας Αλέξανδρος Φλόρνας, Διελά, Κατσικάε. Το σκορ είναι στο 1-1. Στο 7ο λεπτό ο Σκαβάλης με σούτ μέσα από την περιοχή το 0-1. Ο Απιδόπουλος στο 30ο λεπτό με τον ίδιο τρόπο ισοφάρισε. Ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρνας είχε και χαμένο πέναλτι στο 36ο λεπτό. Εκτέλεσε ο Γκορτζίνης, μπλόκαρε ο Πατσιούρας. Και δόξα Μασχολουρίου Φουνάουσα 1-0 με σκόρερ τον Μίτση στο 14ο λεπτό με κεφαλιά.
0: Περικλή Καραφιλίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυμίζω στις 8 ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Το μάτσα θα το ακούσετε σε περιγραφή του Γιάννη Τεντόπουλου και του Κώστα Σωτηρίου. Και το βράδυ στις 10 παρατέταρτο η μεγάλη αναμέτρηση της Εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου των ανδρών κόντρα στην Γερμανία. Το μάτσα θα γίνει στο Augsburg για την δεύτερη αγωνιστική του UEFA Nations League. Ένα μάτσα το οποίο θα περιγράψει για λογαριασμό της Eraspor ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα. Συνεχίζουμε με την ενημέρωση στα παιχνίδια της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Πάμε για ενημέρωση στον έκτο όμιλο. Μας ενημερώνει ο Μπάμπης Πλάγος. Έλα, Μπαμπή.
6: Λοιπόν, Δημήτρη, στο μεγάλο ντέρμπι του έκτου ομίλου, Πανεγιάλιος Παναχαϊκή 1-0 στο 11ο λεπτό. Με τον Βαγγέλη Μακρύ προηγούνται οι γηπεδούχοι. Ακόμη είχαμε Άγιος Ματθαίος Άρης Φιλιατών 0-0. Είναι και το μοναδικό παιχνίδι που δεν έχουμε γκολ. Σε ένα μάτσο όμως όπου και οι δύο ομάδες έχουν αρκετές ευκαιρίες για να πετύχουν γκολ, αδικούνται θα έλεγα από το 0-0. Καλύτερος, ελαφρώς καλύτερος ο Άρης Φιλιατών. Ατρόμητος Πατρών Λεβάντε 4-0 στο ημίχρονο, με τον Γιάννη Σκούρτα να κάνει καθαρό χατρίκ, πετυχαίνει 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ο Αντωνόπουλος στο τέταρτο, ενώ ο Γερογιάννης έχασε και πέναλτι για τους γηπεδούχους, για τον Ατρόμητο Πατρών. Και Λευκύμη Τηλικράτης 0-1 με πέναλτι του Κουγιάμπα στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης. Θυμίζω τελικά αποτελέσματα. ΠΑΣ Πρέβεζας Παναγρηνιακός 2-0 με τους Μαγκανά στο 60 και Τουρμούσογλου στο 88 χτες αυτό το μάτς, και σήμερα ΑΟΠΛΑ Ταριάς πάλι Ξουριακός 1-1.
5: Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στον Σταύρο Ζορμπαλά, ενημέρωση για τα παιχνίδια του 7ου ομίλου.
7: Αποτελέσματα πρώτου ημιχρόνου 7ος όμιλος. Πρώτη αγωνιστική στο Άστρος Κοινουρίας Πανθυριατικός Ηρακλής Ξυλοκάστρου 0-1 με τον Γιώργο Συρμή στο 21ο λεπτό, το τέρμα για την ομάδα της κορυφαίας, ο Συρμής που ήταν πέρσι στην Παναχαϊκή. Στην Αργολίδα στο Κιβέρι έξω από τον Άφπιο, Ερμής Κιβερίου ΠΑΣ Κόρινθος, είμαστε συγγνώμη εμείς Κυβερίου, ΠΑΣ Κόρινθος, είμαστε λοιπόν ημίχρονο 1-1 με τον Μαμαντού Κεϊτά στο 33ο λεπτό, τον Ισπανό που ήταν στο Βόλο, είναι ο παίκτης που έχει προηγηθεί για την ομάδα της Κορινθίας, ενώ ισοφάρισε ο Ερμής Κυβερίου με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γιάννη Γρηγόρη Θεοδοσιάδη στο 37ο λεπτό. Αστέρας Αμαλιάδας, τέλος Άγρας 0-0 το παιχνίδι στην Αμαλιάδα. Μιλτιάδης Μεσσηνίας, Πύργος Τερφιλίας, Λουτράκι 0-0 επίσης αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου. Πανφουριακός, Παναργιακός στο κήπεδο του Μεσσηνιακού στην Καλαμάτα 0-0 και Πέλοπας Κιάτου Αστέρας Βλαχιώτη 2-0 αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου.
5: Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ενημέρωση για τα παιχνίδια του 8ου ομίλου από την 3η Εθνική. Τελικό αποτέλεσμα: Αμφιάλη Αλισσός 1-0. Αέρα Φάντου Ιωνικός 0-0 στο 54ο λεπτό. Στο 46 ξεκίνησε το δεύτερο μέρος σε Γάλλο Απόλλων Καλυθιών 2-0, Προοδευτική Δοξαβήρωνος 0-2 στο 48 και όπως τελείωσαν τα ημίχρονα, Διαγόρας Ρόδου Απόλλων Σμύρνης 0-2 και Ρουφ Εθνικός Πειραιά στο 0-0. Πάμε τώρα στον Νίκο Καραγιάννη, ενημέρωση για τα παιχνίδια καταρχήν του ένατου ομίλου στην Τρίτη Εθνική και στη συνέχεια, Νίκο, μου δίνεις και τα στοιχεία από το πώς ξεκίνησε το παιχνίδι της Ελλάδα Σύρου με τον Πύργο στην τέταρτη αγωνιστική της Super League 2. Καλησπέρα και πάλι.
8: Ημίχρονα στον ένατο όμιλο στην ΓΑΜΑ Εθνική. Ο Ηλυσιακός παραμένει στο 0-1 στην έδρα του Αστήρ Βάρης. Σαρωνικός Αναβίσου Αστέρας Μαγούλας 1-0. Θύελλα Νέα Ιωνία 0-0 και Νέος Αχανιαϊκός Μύκονος 0-1. Νωρίτερα Εθνικός Αστέρας Παναξιακός 2-3, ενώ την ίδια ώρα πριν από λίγο ξεκίνησε και η αναμέτρηση της Ελλάδας Σύρου με αυτήν του Πύργου. Μια Ελλάδα Σύρου που έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά στο ξεκίνημα της Super League 2 και ήταν και, άμα θες, και ένα από τα μεγάλα στοιχήματα τα οποία υπήρχαν στην ομάδα μετά και την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του κ. Θανάση Τάικος, πήρε τη θέση του Παναγιώτη Χριστοφιλέ, ένας ανθρώπου ο οποίος βρισκόταν όλη τη διάρκεια που υπήρχε η Ελλάδα Σύρου στις μεγάλες κατηγορίες, πήρε την ομάδα από τα τοπικά. Έχει ξεκινήσει η αναμέτρηση, βρισκόμαστε στο 7ο λεπτό. Να πούμε τις ενδεκάδες γρήγορα για τους γηπεδούχους της Ελλάδας Σύρου: Καραργύρης Καλτακολπός, Βλάχος Διαμαντής, Κωστόπουλος Ζαφύρης, Κρέτσι Μπάμπης, Τακεσιάνο Τσοβέκη, Φάιζαλ και Μπουλάρη. Ενώ για τους Πελοποννήσιους του Πασπύργου: Τσεκούρας, Πρίφτη, Εραμούσπε, Δημητρίους, Κεντεράι, Τσορνομάς, Κόκορης, Μούσιας, Αρδέλης, Χαντί και Δούμτσιος. Είναι η 11 για τον Επαμινόνδα Κουτρουμάνο. Το παιχνίδι αυτό βρίσκεται στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες χωρίς σκορ.
5: Νίκο Καραγιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε και στο Γιώργο Γιαλιτάκη να ακούσουμε πώς ολοκληρώθηκαν τα ημίχρονα στον 10ο όμιλο της 3ης Εθνικής Κατηγορίας. Έλα, Γιώργο.
9: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο. Μόνο σε δύο μάτς έχουν σημειωθεί γκολ. Τα Χανιά κάνουν επίδειξη ισχύω και Χερσόνησο κερδίζει την τοπική ομάδα με 3-0. Με γκολ που σημείωσαν στο 28 ο Μαρκελιάν Μίσκου, 29χρονος επιθετικός από την Αλβανία, θα κάνει το 0-1. Στο 38 ο Φράνκο Λάντσο, 28χρονος αμυντικός, το 0-2. Και όχι ο Δημήτρης Γοντής, ο οποίος είχαμε πει στην αρχή, στην πρώτη μας σύνδεση. Και στο 39 ο Χρήστος Ρόβας, ο 32χρονος θα κάνει το Χερσόνησο Χανιά 0-3 από το πρώτο ημίχρονο. Ενώ στο Ηρακλειώτικο ντέρμπι, σε ένα παιχνίδι από τα παλιά που γίνεται στο Ατσαλένιο, Ατσαλένιος Εργοτήλης 0-1 με ένα γκολ στην κόντρα επίδεση του 21 ετών επιθετικού του Εργοτέλη, του Ντανιέλ Ντίσα, στο 37ο λεπτό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια είμαστε στο 0-0. Επισκοπή Νεάπολη, Αουάν Αθλητικό Όμιλο Αγίου Νικολάου, Αθλητικό Όμιλο Τυμπακίου, Πλατανιά Πανοκριτηριακό και Γιούκτα Ρεθυμιακό. Είμαστε στο 0-0. Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι στο 14 είχαν δοκάρισε κεφαλιά του Βαλεντίνο Μπάρο.
5: Γιώργο Γιαλιτάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος στα παιχνίδια πλέον της τέταρτης αγωνιστικής Super League 2. Τα μάτς που άρχισαν νωρίτερα στις 4. Πάμε να κάνουμε αρχή από το LFC Arena. Ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια το πώς ξεκίνησε το δεύτερο μέρος στην αναμέτρηση της ΑΕΛ με τον ΠΑΟΚ Β'.
10: 54ο λεπτό στο Λευσή Αρίνα. Το 1-0 παραμένει, δεν έχει αλλάξει το σκορ. Όπως αυτό τελείωσε και το πρώτο ημίχρονο. Στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημίχρονου η ΑΕΛ κρατάει αυτό το 1-0, ενώ έχει γίνει και μια αναγκαστική αλλαγή. Στη θέση δηλαδή του Τσελεπίδη πέρασε ο Ριζβάνης. Αυτή ήταν μια αναγκαστική αλλαγή για την ομάδα της ΑΕΛ. Ενώ και ο ΠΑΟΚ έκανε τη δική του αλλαγή. Και να δούμε όμως τώρα, Καπετσής θέλει να κάνει το σουτ, την μπάλα θα κοντράρει. Στη συνέχεια οι παίκτες, οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ θα απομακρύνουν, αλλά έχει σηκώσει όμως τη σημαία του, υπάρχει φάουλ. Έτσι λοιπόν η μπάλα περνάει στην κατοχή του ΠΑΟΚ Β. Είναι ένα παιχνίδι που έχει, θα έλεγα, ρυθμό στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, με την ΑΕΛ να ψάχνει το 2-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ και από την άλλη πλευρά η ομάδα του ΠΑΟΚ Β που πραγματοποιήσει, όπως είπαμε, και αυτή την αλλαγή. Την πρώτη της αλλαγή στη θέση του Καραγκέα πέρασε ο Μπέρδος με την έναξη του δεύτερου ημιχρόνου, ψάχνει τον γκολ της ισοφάρισης και τώρα προσπαθεί από το χώρο στον άξονα, εκεί όπου προσπαθεί με τον Γκαλιάνο, ο οποίος θέλει να ξεφύγει, αλλά Βενετικίδης με τα πόδια θα απομακρύνει. Και βλέπουμε τώρα τον προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ, τον Ντανιέλ Πόζ, να χειροκροτάει δηλαδή τους παίκτες του και να να δηλώνει ικανοποιημένος από την προσπάθεια που κάνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το 1-0 παραμένει στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης στο LFC Arena, όπως και το 0-0 στο Παντελής Μαγολάς μεταξύ της Νίκης Βόλου και του Νέστου Χρυσούπολης. Να πούμε επίσης ότι έχει αλλάξει το σκορ στην τρίτη εθνική κατηγορία, στον πέμπτο όμιλο. Έχει γίνει 1-1 το παιχνίδι αναγέννησης και Ματαρίου αθλητικός όμιλος Καρίστου. Στο 49 κέρδισε πέναλτι η ομάδα του Καρίστου όταν η μπάλα βρήκε το χέρι του Τσίκλου. Το εκτέλεσε ο Γκούλος και έκανε το 1-1 που είναι το σκορ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Στα υπόλοιπα παραμένουν ως είχαν, δηλαδή Φωκικός Στίβα 1-0 και Φυσός Αστέρας Σταυρού 2-1. Λαμία αθλητικός όμιλος Αγράφων Κατσατώνης είναι στο 0-0.
5: Μητρούσια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στο Γιώργο Μήνο να ακούσουμε πώς ξεκίνησε το δεύτερο μέρος του παιχνίδι του Απόλλωνα Καλαμαριάς με την αναγέννηση Καρδίτσας.
11: 41 προς 50 λεπτό εδώ το Καλαμαριά. Η Καρδίτσα τώρα σε μια επίθεση μπροστά έξω από την περιοχή της Καλαμαριάς. Εκεί αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της Καρδίτσας. Όμως οι παίκτες της Καλαμαριάς με τον Πιαστόπουλο ελέγχουν την μπάλα. Η ομάδα της Καρδίτσας έκανε δύο αλλαγές. Πέρασε τον Παπαγεωργίου στη θέση του Ουες και τον Σάλιμον πέρασε στη θέση του Μπενίτεθ. Ένας παίκτης της Καρδίτσας είναι πεσμένος στο έδαφος και έχει διακόπτει το παιχνίδι.
5: Δεν έχουμε αλλαγές, έτσι Γιώργο?
11: Δύο αλλαγές που έκανε η ομάδα του Απόστολου Χαραλαμπίδη για την Καρδίτσα. Από την άλλη πλευρά, ο Απόλλωνας Καλαμαριάς δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή, αλλά περιμένω τώρα ένα τραυματισμός. Ο παίκτης που είναι το 79 ο Μπαρμπόσα, ο οποίος σφαδάζει στο έδαφος. Δεν ξέρω αν είναι σοβαρός ο τραυματισμός ή όχι.
5: Θα το δούμε. Όχι. Λοιπόν, έχουμε τελευταίο εγώ από αυτή τη μικρή διακοπή. Πάμε στο Μιχάλη Λαδόπουλο να ακούσουμε πώς ξεκίνησε το δεύτερο μέρος στο μάτς του Πανιωνίου με τη Ζάκυνθο. Θα λέει Μιχάλη.
12: 58 λεπτά στην Ασμύρνη, Πανιώνιος Ζάκυνθος 0-0 με Φεράντο και Αμανατίδη να συνεχίζουν με τους 11 που ολοκλήρωσαν το πρώτο 45 λεπτό. Και τώρα τον Ταβάρες από αριστερά να προσπαθεί να πατήσει περιοχή, κάνει κάτι προσπίση, μπάλα θα γίνει το σούτ, ένα καλό σούτ εκεί από τον Χατιστραβό. Δεν βρήκε την μπάλα όμως όπως θα ήθελε, ήταν υπό καλές προϋποθέσεις μάλλον, όχι καλό σούτ, γιατί το σούτ έστειλε την μπάλα πολύ πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Αντεμπάγιο. Ήταν υπό καλές προϋποθέσεις το σουτ μέσα από την περιοχή. Δεν την βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε ο μέσος του Πανιωνίου και την έστειλε να περάσει αρκετά πάνω από τα δοκάρια. Ακόμη μια προσπάθεια ανάπτυξης και δημιουργίας προϋποθέσεων από τον Πανιώνιο δεν είχε αποτέλεσμα. Τώρα η Ζάκυνθος είναι μπροστά, γίνεται εκεί το τσαφ και η μπάλα θα πάει στον Κουαδρά, ο οποίος θα κοπεί από τον Μπούρη και ο Πανιώνιος θα πάρει και πάλι την κατοχή και θα προσπαθεί να βγει μπροστά στην επίθεση με τον Πέτα. Ο Πέτας θα πάρει όσα μέτρα έχει στη διάθεσή του, θα βγάλει δεξιά εκεί που κινείται ο Μούργος, αλλά χωρίς παίχτη του Πανιωνίου μέσα στην περιοχή. Τώρα και πάλι Πέτας μέσα στην περιοχή, στριφογυρίζει, ψάχνει τις επιλογές. Ένα άψυχο σούτ από τον Ταβάρες, η επιλογή του Πέτα ήταν να γυρίσει την μπάλα στον Ταβάρες, αλλά το τελείωμα του ακραίου επιθετικού του Πανιωνίου ήταν άψυχο, έστειλε την μπάλα στην αγκαλιά του Νιγηριανού τερματοφύλακα της Ζακύνθου, του Αντεμπάγιο, ο οποίος τώρα θα κάνει και τον βολέ στέλνοντας την μπάλα στο δεύτερο μισό, εκεί όπου την υποδέχονται οι παίχτες της Ζακύνθου, και βγαίνει μπροστά ο Κάσος από τα αριστερά, έχοντας απέναντί του τον Ασλανίδη. Θα πάει στο ένας προς έναν, όχι, θα γυρίσει πίσω την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Μπεν Μαγιάλ, και πάλι Κάσος από τα αριστερά. Αυτός θα κάνει τη σέντρα, αλλά είναι κακή η σέντρα, θα περάσει πολύ έξω από την εστία του Κράνινγκ, σε out, κατοχή και πάλι για τον Πανιώνιο. Συμπληρώνουμε 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, 55 στο παιχνίδι. Πανιώνιος Ζάκυνθος για την τέταρτη αγωνιστική τη Super League 2, πάντα στο 0-0, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι σημαντικά σε αυτό το δεκάλεπτο από αυτό που είχαμε δει στα πρώτα 45 συν 3 των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Ο Πανιώνιος έχει κατοχή, αλλά δυσκολεύεται όταν φτάνει κάπου κοντά στην περιοχή των φιλοξενούμενων να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να απειλήσει. Και πάλι ο Πανιώνιος με στούπι μπροστά, θα βγει ο Αντεμπάγιο σε αυτό τη λόμπα που πήγε να κάνει, το σκάψιμο που πήγε να κάνει ο Μούργος, η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του τερματοφύλακα της Ζακύνθου. Τώρα και πάλι ο Μούργος θα καλύψει καλά εκεί τον Μπεν Μαγιάλ και ο Πανιώνιος θα βγει μπροστά με το Μάναλι πολύ έξω από τον χώρο που παίζει ο άνθρωπος από την μεγάλη περιοχή, θα βγάλει προς τα αριστερά εκεί όπου κινείται ο Ταβάρες. Ο Ταβάρες θα πάει στο ένας προς έναν, όχι, θα γίνει προσπάθεια για τριγωνάκι εκεί με τον Πέτα και τον Μπούρη. Τελικά θα κόψουν οι Ζακυνθινοί και πάλι κατοχή για τους νεοσμυριώτες. Ο Χαλιστραβός κατά μέτωπο θα προσπαθήσει να περάσει τους πάντες, κόπηκε εκεί από τον πολύ έμπειρο Κάτσε και η Ζάκυνθος έχει τη δυνατότητα να βγει στην κόντρα, θα κερδίσει ένα φάουλ εκεί έξω από την περιοχή ο Κάτσε από τον Πέτα, με τους φιλοξενούμενους να έχουν την κατοχή. 56 λεπτά στη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος Ζάκυνθος 0-0, με Κάτσε και Πεταβράκι να αλλάζουν την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή. Πίεση εκεί από τους παίχτες του Πανιωνίου. Ο Βενάρδος από τα δεξιά θα κάνει το γύρισμα, θα απομακρύνουν σε κόρνερ. Τελευταία στιγμή θα απομακρύνει σε κόρνερ ο Παναγιωτούδης. Ήταν αυτός που έβαλε το πόδι του. Έκοψαν οι παίχτες του Πανιωνίου, πίεσαν, κέρδισαν την μπάλα. Ο Βενάρδος πάτησε περιοχή, γύρισε, αλλά πριν η μπάλα φτάσει στον μαρκάρι, στο Ταβάρες, έβαλε το πόδι του και την έβγαλε κόρνερ. Πεταβράκη σε 57 λεπτά. Το κόρνερ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Πανιώνιος, θα γίνει σέντρα μέσα στην περιοχή. Θα πιάσει την κεφαλιά εκεί ο Χατιστραβός και θα στείλει την μπάλα. Όχι, κόρνερ δείχνει ο Τσάκαλης σε κάποιον παίχτη της Ζακύνθου. Βρήκε αυτή η κεφαλιά που έκανε ο Χατιστραβός μέσα από την περιοχή. Κόρνερ τώρα από τα αριστερά. Τον Πέτα να είναι πάνω στην μπάλα. Πάει κοντά και ο Ταβάρες. Μήπως κάνουν κάποια κομπίνα οι παίχτες του Πανιωνίου. Αλλά τελικά ο Πέτας είναι αυτός που θα σεντράρει μέσα στην περιοχή. Στο δεύτερο δοκάρι θα περάσει μπάλα από όλους. Ένα καλό κόρνερ δεν έχω δει να εκτελούν οι παίχτες του Πανιωνίου. Αυτό του Πέτα πέρασε από όλους και πήγε στην άλλη πλευρά, πλάγιο out. Και η πρώτη αλλαγή για τους Ζακυνθινούς εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Κουαδρά θα πάρει την θέση του με το νούμερο 28, ο Μάριο. Είμαστε στο 58 λεπτό και κάνει την πρώτη κίνηση ο Περικλής Αμανατίδης, ο τεχνικός της Ζακύνθου. Στη θέση του Κουαδρά λοιπόν περνάει ο Μάριο. Πάντα στο 0-0 στη Νέα Σμύρνη ανάμεσα σε Πανιώνιο και Ζάκυνθο, με την Ζάκυνθο να κερδίζει ένα πλάγιο out και να κρατάει την μπάλα στην κατοχή και να παίρνει προφανώς και δευτερόλεπτα, πολύτιμα δευτερόλεπτα, ενδεχομένως και λεπτά ανασών, γιατί το παιχνίδι έχει μπει στο δεύτερο ημίχρονο, πλησιάζουμε να συμπληρώσουμε μια ώρα αγώνα και φυσικά το 0-0 σίγουρα θεωρείται επιτυχία για τους Ζακυνθινούς που προσπαθούν να βγουν τώρα μπροστά με τον Κάσο να μην προλαβαίνει αυτή την πάσα που έγινε. Ο Ταβάρες γύρισε και απομάκρυνε. Πάλι κατοχή και επίθεση από τα δεξιά με τον Βενάρδο για τους παίχτες του Πανιωνίου. Θα αλλάξει την μπάλα εκεί με τον Μούργο και θα προσπαθήσουν με πάσες παράλληλες έξω από την περιοχή του Κράνινγκς να βρούνε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να χτίσουν όσο γίνεται καλύτερα μια επίθεση ή γηπεδούχοι. Ο Στούπης τώρα σηκώνει το κεφάλι, ψάχνει να βρει, ζητάει κίνηση από τους συμπαίχτες του, δεν την έχει και θα δώσει δίπλα του εκεί όπου κινείται ο Πέτας. Ο Πέτας στον Βενάρδο θα κερδίσει το φάουλ, ο δεξιός μεσοαμυντικός, ενίοτε δε και όλη τη γραμμή παίχτης του Πανιωνίου. Εκτέλεση προς τα πίσω με τον Πέτα και πάλι να βγάζει εκεί όπου κινείται ο Αυλονίτης, και όταν λέω εκεί όπου κινείται, πάνω στην μεσαία γραμμή. Τώρα ο Μάναλης έξω από την περιοχή θα δώσει στον Πέτα πιο δεξιά στον Βενάρδο, θα κάνει μια συρτή σέντρα, θα απομακρυνθεί και ο Μάριο στην πρώτη του επαφή με την μπάλα θα προσπαθήσει να βγάλει τους Ζακυνθινούς στην κόντρα. Δεν θα το ρισκάρουν όμως, θα προτιμήσουν πιο

0: Έχουν δεχθεί δύο παίκτες της Καρδίτσας στις κίτρινες κάρτες. Μιλάμε για τον Ευαγγέλου και για τον Μπαρμπόσα. Το μάτς παραμένει στο 1-0 με τους παίκτες της Καλαμαριάς να είναι τώρα στη χώρα του κέντρου και να θέλουν να αλλάξουν παλιά, αλλά δεν μπορούν. Εκεί τώρα είναι οι παίκτες της Καρδίτσας, οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν μια αντεπίθεση με τον Σάλιμον, και πάλι οι παίκτες της Καλαμαριάς με σύστημα 4-4-2 έχουν κλείσει τους διαδρόμους και έτσι πρέπει οι παίκτες της Καρδίτσας να επωφεληθούν αν μπορέσουν με οργανωμένο ποδόσφαιρο. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια της ομάδας της Αναγκαίας Καρδίτσας τώρα από δεξιά, πώς θα την επιτεθεί. Εκεί παλιά για τον Θωμάη, Μανουσάκης. Οι παίκτες της Καρδίτσας τώρα έξω από περιοχή και από δεξιά, πώς επιτείνεται. Η παλιά τώρα, για να δούμε η προσπάθεια των παικτών της Καρδίτσας. Θέλει να περάσει μια παλιά, αλλά δεν μπορούσε. Έπεσε πάνω στον παίκτη της Καλαμαριάς που έπεσε στο έδαφος. Δεν συνεχίζει το παιχνίδι. Πιαστόπουλος εκεί, διώχνει την μπάλα σε πλάγια. Ο παίκτης που έπεσε ήταν ο Τσαπακίδης.
1: Γιώργο,
0: ναι.
1: Να διακόψουμε λίγο γιατί έχει μπει γκολ στο Παντελής Μαγουλάς. Ο Βαφέας είναι ο παίκτης ο οποίος το πέτυχε. Μετά την σέντρα που βγήκε από τον ρινγκ, ο Τζανετόπουλος που είχε προωθηθεί, θα έλεγα ουσιαστικά, έδωσε όπως λέμε πάρε βάλε στον Βαφέα, ο οποίος έστειλε την μπάλα και ξεκλείδωσε έτσι την άμυνα της του Νέστο Χρυσούπουλης και βάζει μπροστά την Νίκη Βόλου απέναντι στον Νέστο Χρυσούπουλης, ο οποίος νωρίτερα, θα έλεγα, με τον Αστρά είχε αποσοβήσει δύο φορές τους κινδύνους στην κεφαλιά του Μάντ, αλλά και στην φάση με τον Λίγδα στο 60 και 62 λεπτό. Στο τρίτο λεπτό όμως, το 63, δεν τα κατάφερε. Ο Βαφέας ήταν ο παίκτης ο οποίος άνοιξε το σκορ και προηγείται 1-0 η νίκη Βόλου στο Παντελής Μαγουλάς του Νέστου Χρυσούπολης.
2: Βαγγέλη, το άλλο μάτς πώς είναι, το ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β'?
1: 1-0 παραμένει. Εδώ έχουμε αλλαγές και από την ΑΕΛ και από τον ΠΑΟΚ και άλλες. Ο ΠΑΟΚ πιέζει για την ισοφάριση. Η ΑΕΛ έχει οπισθοχωρήσει πίσω και ψάχνει δηλαδή στην κόντρα για να είχε ένα δεύτερο γκολ. Με την ομάδα του ΠΑΟΚ να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων στο δεύτερο ημίχρονο, όπως και στο μισό θα έλεγα του πρώτου, και πιέζει για τον γκολ της ισοφάρισης, και από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ προσπαθεί να βρει το διάδρομο στην κόντρα, να το πούμε έτσι, για να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ, χωρίς όμως να έχει δημιουργήσει τη φάση στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στην εστία του ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής.
2: ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 1-0, Πανιώνιος Ζάκυνθος 0-0 περίπου στο 64 λεπτό των αναμετρήσεων όλα αυτά τα μάτς, ενώ στο 19 λεπτό Ελλάδα Σύρου Πύργος στο 0-0 στα παιχνίδια που γίνονται αυτή την ώρα για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2. Θυμίζω στις 6:15 η Σέντρα στην αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Ολυμπιακό Β. Πάμε και πάλι στον Μιχάλη Λαδόπουλο στην Νέα Σμύρνη για την αναμέτρηση του Πανιωνίου με τη Ζάκυνθο.
3: Εδώ στην Ασμύρνη το μόνο που έχει γίνει από την προηγούμενη σύνδεσή μας ήταν η πρώτη κίνηση και το Χουάν Φεράντο στο 62 λεπτό. Εκτός αγωνιστικού χώρου ο Στούπης, στη θέση του πέρασε ο Μπαΐνοβιτς, αλλαγή προσώπων, δεν αλλάζει κάτι σε τακτική, σχηματισμό και όλα τα υπόλοιπα για τους νεοσμυρνιώτες. Βγήκε ένας ανασταλτικός μέσος, μπήκε στη θέση του άλλος ένας ανασταλτικός στην προσπάθειά του να φρεσκάρει όσο γίνεται την ομάδα ο Ισπανός τεχνικός των νεοσμυρνιωτών, που είναι τώρα με την μπάλα στην κατοχή μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από τα δεξιά. Ο Μπαΐνοβιτς είναι αυτός που έχει την μπάλα. Η μπάλα σιγά σιγά, όχι δεν αλλάζει, πάει και πάλι από τα δεξιά με τον Ασλανίδη να βγάζει κάθετα εκεί όπου κινείται ο Πέτας. Θα δώσει στο κατιστραβό, θα προσπαθήσει να φέρει την μπάλα μπροστά του. Τελικά δεν θα τα καταφέρει, θα κάνει και το φάουλ εκεί στο μαρκάρισμα πάνω στον Πεταβράκη, ο οποίος έδειξε να έχει την κατοχή, να παίρνει την κόντρα δηλαδή από τον μέσο του Πανιωνίου, ο οποίος βάζοντας το πόδι του τον ανέτρεψε. Έτσι ο Τσάκαλης έδωσε το φάουλ. Είμαστε στο 65ο λεπτό στη Νέα Σμύρνη. Πανιώνιος Ζάκυνθος 0-0, με την εικόνα να παραμένει αυτή που ήταν από το πρώτο σφύριγμα του Πυριώτη ρέφερη, του Τσάκαλη δηλαδή, με τον Πανιώνιο να έχει την κατοχή αλλά να μην μπορεί να απειλήσει με κάτι το πιο οργανωμένο από μια σέντρα, μια στημένη ή ένα μακρινό σούτ ή μια ατομική προσπάθεια των παιχτών. Τώρα η Ζάκυνθος από το πουθενά προσπάθησε εκεί ο Ασλανίδης να καλύψει την μπάλα και να την αφήσει να βγει πλάγια. Πιέστηκε από τον Μπαστακό και τελικά πέταξε την μπάλα απλά για ό,τι για τους ακινθινούς, οι οποίοι

0: παίρνουν όλο το χώρο που έχουν στη διάθεσή τους. Φτάνει μπάλα στον Αντεμπάγιο και εκεί αριστερά στον Πεταβράκη προσπαθούν να βγουν μπροστά με τον Κάτσε. Θα κερδίσει φάουλ εκεί στο μαρκάρισμα του Μπαΐνοβιτς, ο έμπειρος μέσος της Ζακύνθου, ο οποίος εδώ είναι για κάρτα βέβαια αυτό που έκανε. Πέταξε την μπάλα στην πλάτη του Πέτα που πέρασε, που πέρναγε δίπλα του. Ο Τσάκαλης πάει να γίνει, να υπάρξουν κάποιες αψιμαχίες.
1: Μιχάλη, να
0: εκεί
1: σε διακόψω λίγο. Βεβαίως. Γιατί έχουμε δεύτερο γκολ στη Νέα Ιωνία και ευκαιρία για την ΑΕΛ με τον Καμπετσί, αλλά την τελευταία στιγμή ο Νικολακούλης στην κεφαλιά που έπιασε ο Καμπετσής θα μπλοκάρει, ενώ στο Παντελής Μαγουλάς έχει γίνει 2-0 το Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης. Ο Μάντζης με πλασέ από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα που ήταν αλλαγή στο παιχνίδι στην θέση του Λουκίνα στο 58. Είναι αυτός ο οποίος πετυχαίνει το δεύτερο γκολ για την Νίκη Βόλου απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης.
2: Βαγγέλη, παραμένεις.
1: Λοιπόν, εδώ ένα φάουλο έχει κερδίσει η ομάδα του ΠΑΟΚ από την αριστερή πλευρά, γιατί το παιχνίδι έχει γίνει, θα έλεγα έτσι, πάρα πολύ γρήγορο, με την ομάδα του ΠΑΟΚ Β' να πιέζει, να ψάχνει το διάδρομο που θα της δώσει τη δυνατότητα, χωρίς όμως να έχει δημιουργήσει την μεγάλη φάση απέναντι στην εστία του Βενετικίδη. Επισκέψεις υπάρχουν, αλλά και πίεση. Πιέζουν, θα έλεγα, και μαρκάρουν οι παίκτες από τον Ντανιέλ Πόζν. Αυτό βλέπουμε από τις οδηγίες που έχει δώσει, αλλά και από την κινητικότητα που έχουν μέσα στον αγωνισμό. Χώρο. Και από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ που προσπαθεί στην κόντρα να βγει μπροστά για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να εδραιώσει τη νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ Β. Το 1-0 παραμένει στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης. Το φάουλ θα το εκτελέσει εκεί, θα βάλει το πόδι του εκεί, τελικά θα μπλοκάρει όμως ο Βερετικίδης, έβαλε το πόδι του. Ο Λέλεκας είναι ο παίκτης ο οποίος έβαλε το πόδι, αλλά δεν επηρέασε αυτό την φάση, γιατί ο τροποθήκας Βενετικίδης ήταν αυτός ο οποίος μπλόκαρε την μπάλα, το σουτ που έγινε, το φάουλ που έγινε από τον Τσιφούτη. Ο Τσιφούτης ο οποίος ήταν η τρίτη αλλαγή για την ομάδα του ΠΑΟΚ Β. Το 1-0 παραμένει στο LFC Arena μεταξύ της ΑΕΛ και του ΠΑΟΚ Β. Και υπενθυμίζω την ίδια ώρα στο Παντελής Μαγουλάς η Νίκη Βόλου στο 70ο λεπτό προηγείται με 2-0 του Νέστο Χρυσόπουλης με τα γκολ που πέτυχαν Βαβέας και Μάντζη στο 63ο και στο 68ο λεπτό της αναμέτρησης.
2: Μικρή ενημέρωση και για τα υπόλοιπα παιχνίδια. Στο 68ο λεπτό για την τέταρτη κατηγορία του Nations League παραμένει το 1-1 στην αναμέτρηση της Λιθουανίας με το Αζερμπαϊτζάν. Ενώ σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια στην πρώτη κατηγορία στο ποδόσφαιρο γυναικών, 61ο λεπτό ΑΕΚ Σιρήνες Ρεβενών 2-0, Οδυσσέας Μοσχάτου Παναθηναϊκός 0-1 και Ρέα Βόλος 2-0. Πάμε στο Γιώργο Μίνο, ακούμε περιγραφή για το μάτς του Απόλλωνα Καλαμαριάς με την αναγέννηση Καρδίτσας.
3: Τα χειροκροτήματα είναι για τον Άσκα που αποχωρεί παίρνοντας θέση του Βοριατζίδες σε ένα τραυματισμό που είχε ο Ντονάλτο Άσκα είναι αποχωρεί και έτσι ο Βοριατζίδες θα πάρει θέση του παίκτη που αποχώρησε του σκόρερ μέχρι στιγμής το 1-0 που προηγείται από τον Καλαμαριάς. Η Αναγέννηση Καρδίτσας πιέζει τον Απόλλωνα για να δούμε. Ο Βιτρής έχει την περιοχή, έχει γίνει και αρκετές αλλαγές από την ομάδα της Καρδίτσας. Πέρασε και ο Φοφανά πριν από λίγο. Βιτρής τώρα κατά την παλάξη την περιοχή. Φοφανά κάνει το λάθος εκεί. Τελικά έκοψε. Όχι, πήρε την μπάλα ο Μεντιέτα. Ο Μεντιέτα κάνει το σουτ. Ο Κυρίτς μπλοκάει την μπάλα. Επικίνδυνη στιγμή για την ομάδα της Καρδίτσας, αλλά ο Κυρίτσης δεν έκανε καλό το σουτ. Ο Μεντιέτα δεν έκανε καλό το σουτ και έτσι η μπάλα μπλόκαρε ο Κυρίτσης. Είμαστε στο 67ο λεπτό του αγώνα. Εδώ στην Καλαμαριά το 1-0 παραμένει. Ο Απόλλωνα Καλαμαριάς προσπαθεί να κρατήσει το 1-0 και να διαχειριστεί το σκορ μέχρι στιγμής. Απέναντι σε μια Καρδίτσα η οποία ο Απόστολος Καραλαμπίδης έχει κάνει τις αλλαγές και προσπαθεί να πάρει τουλάχιστον το βαθμό της οπαλίας με τους παίκτες που χρησιμοποιεί τώρα αυτή τη στιγμή. Τώρα έγινε η αλλαγή, πέρασε ο Βοριατζίδης στη θέση που προηγουμένως είχε βγει ο σκόρερ του αγώνα, ο Άσκα μέχρι στιγμής. Για να δούμε τώρα τον Κυρίτση, ο οποίος ετοιμάζεται να κάνει το ελεύθερο. Η μπαλιά εκεί στην περιοχή της Καρδίτσας, πολύ δυνατό το χτύπημα. Η μπάλα εκεί που είναι σάλιμον, οι παίκτες της Καρδίτσας έχουν πάρει μέτρα στην περιοχή της Καλαμαριάς. Και με την συμπαράσταση γύρω 150 περίπου φίλων που βρίσκονται εδώ στην γήπεδο της Καλαμαριάς. Για να δούμε τώρα, Βιτρής, ο αρχηγός της ομάδας της Καρδίτσας, το πλάγιο εκτελέστηκε. Η μπάλα πιο ψηλά εκεί που είναι η παίκτη της Καλαμαριάς με τον Πιαστόπουλο και διέχουν πλάγια για την ομάδα της Καρδίτσας. Το πλάγιο έξω από τη μεγάλη περιοχή και από αριστερά όπως βρίσκεται η ομάδα της Καρδίτσας. Ο Βιτρίς και πάλι το, είναι έτοιμος αρχηγός της Καρδίτσας να εκτελέσει το πλάγιο, δυνατά, πέρασε τη μεσαία γραμμή. Η μπάλα εκεί που μείνει τα Μιντιέτα. Μιντιέτα τώρα άφησε τώρα Μιντιέτα εκεί για τον Διαμαντάκο. Διαμαντάκο έχασε την μπάλα, το πλάγιο είναι για την ομάδα της Καρδίτσας. Ο Μεντιέτα, Βιτλής, ο Μεντιέτα κατά την μπάλα γίνει το λάθος από το Μεντιέτα. Η παίξη Καραμαριά θέλει να κόψει, όμως ο Μεντιέτα είναι ασταμάτητος. Κατά την μπάλα βλέπει προσπάθεια, φοβανά την σέντρα, η παλιά πίσω για να δούμε. Ο Σάρι με το σούτ μακριά, άστοχο, πολλά μέτρα έξω από την εστία του Κυρίτσι. Λύεται η περιορικία στην περιοχή της Καλαμαριάς, το απόλυτο Καλαμαριάς. Το 1-0 παραμένει, εδώ φτάνουμε στο 61 λεπτό, πλησιάζουμε στο 70. Το 1-0 παραμένει εδώ στο γήπεδο της Καλαμαριάς.
2: Παραμένει λοιπόν το 1-0 στο παιχνίδι του Απόλλωνα Καλαμαριάς με την αναγέννηση Καρδίτσας. Πάμε για λίγο στο LFC Arena να ακούσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια.
1: 76 λεπτό στο LFC Arena, παραμένει το 1-0, δεν έχει αλλάξει η εικόνα όπως την είχαμε περιγράψει και νωρίτερα, με την ομάδα του ΠΑΟΚ Β να πιέζει για τον γκολ της ισοφάρισης, με την ΑΕΛ να κρατάει αυτό το 1-0. Τώρα θα γίνει και άλλη αλλαγή, τέταρτη για την ΑΕΛ, γιατί φαίνεται ο νεαρός ο Γαργάλας, ποιος είχε πολύ καλή παρουσία μέχρι στιγμής, αλλά φαίνεται ότι έχει ένα πρόβλημα και ενδεχομένως να ετοιμάζει, γιατί βλέπω τον Νίτσο και τον Αντράντα να ετοιμάζονται να αποτελέσουν την τέταρτη και την πέμπτη αλλαγή για την ομάδα της ΑΕΛ. Να πούμε επίσης ότι την ίδια ώρα παραμένει στο Παντελής Μαγουλάς το 2-0, όπως αυτό διαμορφώθηκε μέσα σε ένα πεντάλεπτο με τον Βαφέα να ανοίγει το σκορ και στη συνέχεια με τον Μάντζη 5 λεπτά αργότερα να κάνει το 2-0 που παραμένει μέχρι στιγμή.
2: Στην τρίτη εθνική της νίκης Βόλου με τον νέο στο Χρυσούπολης. Πήρες φορά, πες μου και την τρίτη εθνική,
1: την τρίτη εθνική κατηγορία. Φωκικό Στίβα είναι 2-1. Είχε σοφαρίσει με το Ρέτσο η ομάδα της Στίβας, ο Καραγίμ στο 58 έκανε το 2-1. Και Φυσός Αστέρας Σταυρού παραμένει 2-1 όπως ήταν από το πρώτο ημίχρονο. Λαμία Κατσαντώνης Αγράφων 0-0. Και Αναγέννηση Σκεματαρίου Αθλητικός Όμιλος Καρίστου 1-1.
2: Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ πολύ. Άνοιξε στο χώρο τη τρίτη εθνική κατηγορία. Πάμε λοιπόν ενημέρωση για τα παιχνίδια στου υπόλοιπου ομίλου. Περικλής Καραφιλίδης μα ενημερώνει για τα μάτς του δεύτερου και του τρίτου ομίλου. Έλα, Περικλή.
4: Λίγο μετά το 72ο λεπτό, στον δεύτερο όμιλο, Φοίνικας Πολύεθνης Κυλκυσιακός 3-2 προηγήθηκε η ομάδα του Κυλκυσιακού με τον Ασβασίδη. Στο 30ο λεπτό ο Καθάριος σοφάρισε σε 1-1, ο Γιαννίτσης λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου έκανε το 2-1 και με αυτόν γκολ στο 54ο λεπτό το 3-1 για να μειώσει πριν από λίγα λεπτά στο 68ο λεπτό ο Κυλκυσιακός σε 3-2. Αστέρας Αγίου Νικολάου Ηρακλής Θερμαϊκού παραμένει το 0-1 με γκολ του Τακμετζίδη στο 13ο λεπτό. Ποσειδώνας Μηχανιώνας ΠΑΟ Κριστόνης έγινε 2-0 με τον Κανούλα στο 4ο λεπτό και στο 68ο. Πανετεσσαϊκός Μπαμ Θεσσαλονίκης 1-0 με γκολ του Ιωάννου με πέναλτι στο 11ο λεπτό. Από χθες Μακεδονικός Θεσσαλονίκης Ακρίτες Οικαιών 0-2. Και στον τρίτο όμιλο παραμένει το 0-0 στο ΠΑΣ Γιάννενα Αναγέννηση Άρτας, όπως και στο Μακεδονικός Χιάτης Θεσσαλονίκης. Η ομάδα της Καστοριάς στα Γρεβενά άνοιξε το σκορ με τον Τόσκο στο 58ο λεπτό απέναντι στον Αθλητικό Σύλλογο Βατολάκου. Και το Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας Θεία Λακατσικά έγινε 3-1. Προηγήθηκε η Θεία Λακατσικά στο 7ο λεπτό με τον Σκανδάλη. Στο 30ο λεπτό ο Απιδόπουλος έκανε το 1-1. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής με κεφαλιά στο 62ο λεπτό το 2-1. Και ο Άγγελος Παπαδόπουλος στο 69ο το 3-1. Δόξα Μασχολουρίου Νάουσα 1-0 με γκολ του Μίτσι στο 14ο λεπτό.
2: Περικλή Καραβιλίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στον Παμπή Πλάγο, ενημέρωση για τα μάτια του 6ου ομίλου. Έλα, Παμπή.
5: Λοιπόν, τα μάτια του 6ου ομίλου, τα οποία είναι σε εξέλιξη, να πω. Άγιος Ματθαίος Άρης Φιλιατών παραμένει το 0-0. Ατρόμητος Πατρών Λεβάντε είναι 5-0 το σκορ. 4-0 θυμίζω ότι ήταν το ημίχρονο. Το πέμπτο σκορ το πέτυχε ο Κουτσαντώνης. 3 στο πρώτο ημίχρονο ο Σκούρτας. Και 1 ο Αντωνόπουλος και χαμένο πέναλτι με το Γερογιάννη επίσης ο Ατρόμητος Πατρών. Λευκύμη, Τηλικράτης 0-1 παραμένει το σκορ του από το πρώτο ημίχρονο με το εύστοχο πέναλτι του Κουγιάμπα στο 33. Το Πανεγιάλιος Παναχαϊκή είναι 2-0 και 2-0 ήταν από το ημίχρονο και όχι 1-0 όπως είχα πει νωρίτερα. Είχαμε γκολ το δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με τον Γιάννη Μπουγλάκη.
0: Να πάρουμε μικρόφωνο στη Νέα Σμύρνη, παιδιά, γιατί έχει κερδίσει ένα πολύ καλό φάουλ. Μάλλον ένα φάουλ σε πολύ καλή θέση ο Πανιώνιος, ακριβώς στο ημικύκλιο της περιοχής της Ζακύνθου και σχεδόν στον άξονα, λίγα μέτρα πιο αριστερά από τον άξονα. Είναι πάνω στην μπάλα ο Ταβάρες, είναι αυτός που δείχνει ότι θα είναι ο εκτελεστής. Είναι και πίσω ο Μπαΐνοβιτς. Ένα φάουλ που κέρδισε ο Ταβάρες σε μια προσπάθεια διείσδυσης μέσα στην περιοχή της Ζακύνθου. Τώρα όλοι περιμένουν το σφύριγμα του Τσάκαλης. Σφυρίζει ο Τσάκαλης, εκτελεί ο Ταβάρες, μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Out, χαμένη, καλή στιγμή για τον Πανιώνιο στο 76ο λεπτό. Παραμένει το 0-0 στη Νέα Σμύρνη. Μπάμπη, συνεχίζεις.
5: Είναι πολύ κοντά εκεί για να μπει γκολ, Μιχάλη. πάμε λοιπόν.
0: Το βλέπεις από ό,τι κατάλαβα, ε.
2: Θα παρακολουθεί όλα ο Μπάμπης, ναι.
5: Έλεγα ότι στο παιχνίδι του Πανεγιάλιου με την Παναχαϊκή είχαμε πάρει την πληροφόρηση λίγο πριν να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο και είχαμε δύο καλές φάσεις. Η μία ήταν γκολ ακριβώς στο 45 και μία στις καθυστερήσεις. Στο 45 λοιπόν έγινε το 2-0 για τον Πανεγιάλιο. Μετά από σέντρα του Λιάτου, ο Μπουρλάκης με κεφαλιά έκανε το 2-0. Ενώ θα πρέπει να σας πω ότι ο Λιάτος ήταν αυτός ο οποίος έκανε και τη σέντρα και στο 1-0 που πέτυχε ο Βαγγέλης Μακρύς στο 11ο λεπτό. Και είχαμε την απάντηση στις καθυστερήσεις, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Βασιλογιάννης σημάδεψε το δοκάρι του Πανεγιαλίου. Είχε ευκαιρία δηλαδή στις καθυστερήσεις η Παναχαϊκή να μειώσει σε 2-1. Παραμένει πάντως το 2-0 σε αυτό το παιχνίδι. Θυμίζω ότι νωρίτερα σήμερα ΑΟ Πλαταριάς Παλιξουριακός 1-1, ο Μπράτη έκανε στο 31 το 0-1 για τον Παλιξουριακό και ο Κότσογλου με πέναλτι το τελικό 1-1 στο 64.
2: Μπάμπη Πλάκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε και στο Σταύρο Ζορμπαλά, ενημέρωση για τα μάτς του 7ου ομίλου.
6: Γρήγορα, γιατί είναι σε εξέλιξη παιχνίδια. 5 και 36 πρώτα λεπτά η ώρα. Πανθυριατικό Ηρακλής Ξηροκάστρου 0-1 από το πρώτο ημίχρονο με τον Γιώργο Συρμή. Ερμής Κυβερίου Πας Κόρινθος είναι τούμπα το παιχνίδι. 2-1 από 0-1 με δύο τέρματα εύστοχα σε πέναλτι εκτελέσεις του Γιάννη Γρηγόρη Θεοδοσιάδη. Ένα στο πρώτο ημίχρονο και ένα πριν από λίγο. Αστέρας Αμαλιάδας Τέλος Άγρας 0-1 με τον Ανδρέα Τάτο. Ποιο δεν τον θυμάται, τον έμπειρο μεσοεπιθετικό στο 50ο λεπτό. Μιλτιάδης Λουτράκη 0-0, Πανθουριακός Παναργιακός επίσης 0-0 και Πέλο Πασκιάτου Αστέρας Βλαχιώτη από 3-0. Παρακαλώ, ήταν πριν από λίγο 3-2-0. Το ενδιαφέρον περιμένουμε το τέλος της αναμέτρησης αυτής και όλων των αγώνων.
2: Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ενημέρωση για τα μάτς του 8ου ομίλου. Αμφιάλη Αλισσός 1-0 τελικό αποτέλεσμα. Στο 84 Αέρα Φάντου Ιωνικός 0-0. Στο 78 Εγάλεο Απόλλων Καλυθιών 3-0. Στο 20ο λεπτό Προοδευτική Δοξαβήρωνος 0-2, αντίστοιχο χρονικό διάστημα Διαγόρας Ρόδου Απόλλων Σμύρνης 0-2 και στο 74 Ρουφ Εθνικός Πειραιά 0-1. Πάμε στον Νίκο Καραγιάννη, ενημέρωση για τα παιχνίδια του 9ου ομίλου στην Τρίτη Εθνική αλλά και για το μάτς της Ελλάδας Σύρου με τον Πύργο που ξεκίνησε στις 5 πριν από 38 περίπου λεπτά για την 4η αγωνιστική της Super League 2. Έλα Νίκο.
7: Στο τελευταίο δεκάλεπτο μπαίνουμε στα παιχνίδια του 9ου ομίλου στην ΓΑΜΑ Εθνική. Ο Ηλυσιακός προηγείται με 1-0. Στην έδρα του Αστήρ Βάρης, Σαρωνικός Αναβής, ο Αστέρας Μαγούλας 1-0, Θύλα Νέα Ιωνία 2-0, ενώ Νέος Αχαρναϊκός Μύκονος 0-2. Νωρίτερα είπαμε ο Εθνικός Αστέρας ιτήθηκε με 2-3 από τον Παναξιακό στην έδρα του. Στα πρώτα 40 λεπτά στην αναμέτρηση στην Ερμούπολη, Ελλάς Σύρου Πας Πύργος, ένα μάτς το οποίο η Ελλάς Σύρου θέλει να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα όπως ξεκίνησε άλλωστε με τους 7 βαθμούς αυτές τις πρώτες αγωνιστικές. Δεν έχει όμως καταφέρει μέχρι στιγμής να βρει οποιαδήποτε ομάδα το ένα τέρμα. Στο 38ο λεπτό παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε Ελλάς Σύρου και Πύργο.
2: Και κλείνουμε τη βόλτα μας από τα παιχνίδια της Τρίτης Εθνικής με τον 10ο όμιλο. Ακούμε τον Γιώργο Γελτάκη.
8: Λοιπόν, τα Χανιά προηγούνται στην Χερσόνησο της τοπικής ομάδας με 4-1 με γκολ του Μαρκελιάν Μίσκου στο 28, του Φράνκο Λάτσι στο 38, του Χρήστου Ρόβα στο 39, του Αλέξανδρου Βέργα στο 54. Προηγήθηκαν 4-0 τα Χανιά. Η Χερσόνησο μείωσε με γκολ του 17χρονου μέσου Παναγιώτη Καλογεράκη στο 61ο λεπτό. Στο Ηρακλειώτικο Ντέρμπι, Ατσαλίνος Εργοτήρης 0-1 με τον γκολ του Ντανιέλ Ντίσα από το 37ο λεπτό. Ο Άγιος Νικόλαος πέτυχε πριν από λίγο γκολ. Και και στο 69 με τον Μανώλη Φουκαράκη. Μεσούτα από την κύκλιο τη μεγάλη περιοχή απογύρισμα του Μιλιώτη θα κάνει το 1-0 για του γηπεδούχου. Ο 31 ετών μέσο του ΑΟΑΜ θα ανοίξει το σκορ για την ομάδα του Αγίου Νικολάου. Ενώ ο Πλατανιά Πανοκριτηριακό στο Χανιώτικο Ντέρμπι 0-1 με πέναλτι του Σαλάχ Αζίζ Μπινού, του 26χρονου Ελβετοτινήσιου επιθετικού του Πλατανιά. Γιούφτα Ρεθυμιακό στο 0-0 με το Ρεθυμιακό να έχει δοκάρι με τον Βαλεντίνο Μπάρα από το πρώτο ημίχρονο στο 14ο λεπτό. Και επιστροφή Νεάπολη, είμαστε στο 0-0.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Γελιτάκη. Επιστροφή στα μάτς τη Super League 2, τεταρτη αγωνιστική. Πάμε στο LFC Arena, ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β. Ακούμε το Βαγγέλη Μητρούσια.
1: 85ο λεπτό στο LFC Arena, παραμένει το 1-0, δεν έχει αλλάξει. Τα τελευταία λεπτά και με τις αλλαγές φαίνεται ότι η ΑΕΛ έχει ανακτήσει λίγο την πρωτοβουλία των κινήσεων και άρχισε να πιέζει, και λίγο νωρίτερα είχε την ευκαιρία με τον Αντράντα και το διπλή προσπάθεια από τον τερματοφύλακα Νικολακούλη που μπλόκαρε την μπάλα στην εκτέλεση του φάουλ που έγινε από τα αριστερά, με την ΑΕΛ να έχει την μπάλα και να κινείται από την αριστερή πλευρά. Ο ΠΑΟΚ έκανε τώρα και τις άλλες δύο αλλαγές και ολοκλήρωσε έτσι τα λέγα την πεντάδα των αλλαγών, με την μπάλα να παίζεται από την αριστερή πλευρά εκεί που ο Γκρόζος θέλει να εκτελέσει, εκτελεί ένα πλάγιο για τον Καμπετσί, ο οποίος πάνω στη γραμμή όμως δεν καταφέρει να κρατήσει την μπάλα και η μπάλα θα περάσει στην κατοχή της ομάδας του ΠΑΟΚ. Το 1-0 παραμένει στο LFC Arena στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης. Την ίδια ώρα στο Παντελής Μαγουλάς παραμένει το 2-0 στο 84ο λεπτό για την ακρίβεια, μεταξύ της Νίκη Βόλου και του Νέστο Χρυσούπολης. Και στην τρίτη εθνική κατηγορία αυτό που έχει αλλάξει είναι αναγέννηση σχηματαρίου. Αθλητικός όμιλος Καρίστο για τον πέμπτο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας έχει γίνει 2-1 πριν από λίγο.
2: Βαγγέλη Μητρούσια, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο Ιερομηνό για το παιχνίδι του Απόλλωνα Καλαμαριάς με την αναγέννηση Καρδίτσας.
3: Ένα κόρνερ για την ομάδα της Καρδίτσας. Ο Μπαρμπόσα θα είναι εκτελεστής. Όλοι οι παίκτες στην περιοχή της Καλαμαριάς μέσα στο 80 λεπτό του αγώνα. Προς 81ο για να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ. Το εκτελούν το κόρνερ, κεφαλιά εκεί, έφυγε η μπάλα στα χέρια του Κυρίτσι. Η αναγέννηση Καρδίτσας στο δεύτερο ημίχρονο παίζει μονότερμα τον Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος προσπαθεί να διαχειριστεί το 1-0 του πρώτου ημιχρόνου, αλλά δεν έχει την ουσία η ομάδα της Καρδίτσας. Φτάνει στην περιοχή, αλλά δεν έχει τη μεγάλη ευκαιρία για να τη μετουσιώσει σε γκολ, με αποτέλεσμα οι παίκτες του Απόλλων Καλαμαριάς να διώγουν τον κίνδυνο.
2: Και κρατούν σχετικά εύκολα αυτό το 1-0, Γιώργο.
3: Εύκολα, γιατί δεν έχει τη μεγάλη ευκαιρία η ομάδα της Καρδίτσας. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια του Απόλλων Καλαμαριάς. Προσπαθεί να κερδίσει χρόνο η Καλαμαριά. Είναι η πρώτη, θα είναι μάλλον, αν θα είναι η πρώτη νίκη του Απόλλων Καλαμαριάς στο γήπεδο της επίσημα στο πρώτο παιχνίδι στην Super League 2. Για να δούμε ένα φάουλ τώρα για την ομάδα του Απόλλων Καλαμαριάς στη μεσαία γραμμή. Προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο οι παίκτες της Καλαμαριάς. Ο Τασιόπουλος, ο διαιτητής αναμέτρησης από τη Θεσσαλία, λέει στους παίκτες να σηκωθούν και γρήγορα να εκτελεστεί αυτό το φάουλ που κέρδισε η Καλαμαριά στη μισή γραμμή και εκτελείται. Η παλιά και έγινε το λάθος που προσπαθεί ο Μπαρμπόσα, έχασε την μπάλα όμως. Οι παίκτες της Καλαμαριάς ξαναφέρουν την μπάλα εκεί που βρίσκονται. Για να δούμε την προσπάθεια εκεί που γίνεται τώρα για την Καλαμαριά. Δεν πέρασε η παλιά που έγινε από τον Βιαστόπουλο. Έκοψαν οι παίκτες της Καρδίτσας. Ένα σκληρό παιχνίδι θα λέγαμε, με τους παίκτες της Καρδίτσας να μην μπορούν να δημιουργήσουν κάτι καλύτερο από το να κρατάνε την μπάλα, αλλά να μην μπορούν να κάνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τώρα οι παίκτες της Καλαμαριάς που θα δουν να παγώσουν το παιχνίδι. Είμαστε στο 23ο λεπτό. Το 1-0 παραμένει εδώ στη Καλαμαριά. Και τα χειροκροτήματα για την προσπάθεια του Απόλλου Καλαμαριάς. Η μπάλα που είναι πλάγια για την Καρδίτσα από τον.
0: Γκολ στη Νέα Σμύρνη στο 84ο λεπτό. Ο Μπαΐνοβιτς είναι αυτός που ανοίγει το σκορ για τους νεοσμυρνιώτες, για τον Πανιόνιο, με ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή. Λυτρώνει τους και ανέρυθρους και δείχνει να προσφέρει τη νίκη, το τρίποντο, στην ομάδα του Χουάν Φεράντο. Με μια σέντρα από τα αριστερά που έγινε, απομάκρυνε με γροθιές ο τερματοφύλακας ο Αντεμπάγιο της Ζακύνθου. Ο Μπαΐνοβιτς βρήκε την μπάλα στον βηματισμό του έξω από την περιοχή και με ένα δυνατό συρτό σουτ την έστειλε στα δίχτυα της εστίας της Ζακύνθου, κάνοντας το 84ο λεπτό 18, Πανιώνιος Ζάκυνθος 1-0, και θα επαναλάβω λυτρώνοντας τους φίλους του Πανιωνίου που είχαν αρχίσει να γκρινιάζουν, να αποδοκιμάζουν και να μην αισθάνονται και τόσο άνετα στις εξέδρες του γηπέδου εδώ στην Νέα Σμύρνη. Αυτοί οι περίπου 1500 που βρίσκονται στο γήπεδο είχαν αρχίσει να βλέπουν έντονα το φάσμα ενός στραβοπατήματος, ενός άσχημου στραβοπατήματος στην τέταρτη αγωνιστική. Τελικά ο Μπαΐνοβιτς είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 24ο λεπτό και ανοίγει το σκορ για τον Πανιώνιο. Δημήτρη, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω αν μπορώ να πω
2: θα
0: και τις αλλαγές.
2: Θα μείνουμε σε Σανά Μιχαλή.
0: Λοιπόν, στο 70 λεπτό Σομπρίνο και Αλεξανδράκης, αλλαγές για τον Χουάν Φεράντο στη θέση του Χατιστραβού και του Μούργου. Πρώτη συμμετοχή του νεοαποκτηθέντα Σομπρίνο με την ομάδα του Πανιωνίου. Στο 72ο λεπτό ο Χατζηδημητρίου πήρε τη θέση του Μπαστακού και στο 79ο ο Ανανιάδης και ο Σίλβα πήραν τις θέσεις του Κάσου και του Μπεν Μαγιάλ για την Ζάκυνθο. Είμαστε στο 86ο λεπτό. Η Ζάκυνθος έχει κερδίσει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής στο μεσοδιάστημα της περιοχής του Πανιωνίου. Έχει πάει πάνω στην μπάλα ο Κάτσε, θα σεντράρει μέσα στην περιοχή, θα περάσει από όλους και τελικά οι παίχτες του Πανιωνίου θα απομακρύνουν και έχουν και τη δυνατότητα να βγουν στην κόντρα με τον Ταβάρες. Ανεβαίνει και ο Σομπρίνο, ανεβαίνει και ο Αλεξανδράκης, εκεί θα πάει η μπάλα στον Αλεξανδράκη μέσα στην περιοχή της Ζακύνθου. Να δούμε τις επιλογές του Αλεξανδράκη. Ακόμη μια κακή πάσα για τον νεαρό, αλλά δεν θα χαθεί
1: ευκαιρία μεγάλη για την ΑΕΛ να κάνει το 2-0. Ήταν ο Καμπετζής, ο οποίος μέσα από την περιοχή, αφού έκανε δύο φορές, ξεπέρασε τον αμυντικό, έπιασε το σούτ με το αριστερό στην γωνία, αλλά ο τροματοφύλακας Νικολακούνης ήταν αυτός ο οποίος απεσόβησε τον κίνδυνο και διατηρεί το 1-0. Το παιχνίδι έχει γίνει ροντέο με την αγωνία να παραμένει καθώς παραμένει αυτό το 1-0. 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων, με τον ΠΑΟΚ τώρα να βρίσκεται στην επίθεση. Μιχάλη, συγγνώμη, μπορείς να συνεχίσεις.
0: Δεν πειράζει, Βαγγέλη μου, είμαστε στο 27ο λεπτό στην Νέα Σμύρνη. Ο Κάτσε εκεί δεν καταφέρει τελικά. Πολύ σωστή η τοποθέτηση και η παρέμβαση του Βενάρδου. Του κερδίζει την μπάλα και βγαίνει και ο Πανιώνιος τώρα μπροστά με περισσότερη διάθεση από ό,τι βλέπω να γίνουν πασούλες σε κοντινό χώρο για να κερδιθεί χρόνος. Πάμε για το 88ο λεπτό. Προηγείται ο Πανιώνιος 1-0 με αυτό το γκολ του Μπαΐνοβιτς από το 84ο λεπτό. Και τώρα, εκτός από την προσπάθεια δημιουργίας προϋποθέσεων, αυτό που φαίνεται πεντακάθαρα στον αγωνιστικό χώρο είναι η προσπάθεια παγώματος του ρυθμού και ροκανίσματος του χρόνου να περάσουν αυτά τα δύο λεπτά για τη συμπλήρωση των 90 και όσα λεπτά καθυστερήσεων δείξει ο τέταρτος διαιτητής για να φτάσουμε στο σφύριγμα της λήξης και ακόμα ένα τρίποντο για τους νεοσμυρνιώτες. Προς το παρόν πάντως έχουμε ακόμη δύο αλλαγές, τις δύο τελευταίες αλλαγές για την ομάδα του Πανιωνίου. Εκτός αγωνιστικού χώρου θα περάσει ο Μπούρης και θα δώσει την θέση του, αν έχω προλάβει να δω καλά, είναι ο Παυλόπουλος αυτός που θα πάρει τη θέση του Μπούρη. Επίσης θα βγει από το παιχνίδι και ο Μάναλης και θα πάρει τη θέση του ο Χριστόπουλος. Δύο αλλαγές στο 81ο λεπτό για τον Χουάν Φεράντο, ενώ ο Πανιώνιος από το 84ο με αυτό το συρτό δυνατό σούτ έξω από την περιοχή του Μπαΐνοβιτς προηγείται της Ζακύνθου με 1-0. Τη Ζακύνθου που με Κάτσε και Παναγιωτούδη έχει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Παναγιωτούδης ψάχνει τις επιλογές του, πιέζεται εκεί από τον Ταβάρες και θα γυρίσει πίσω στον Αντεμπάγιο. Σε αυτό το μακρινό σούτ του Μπαΐνοβιτς ήταν η μοναδική φορά στο παιχνίδι που νικήθηκε ο Νιγηριανός τερματοφύλακας της Ζακύνθου, ένας από τους καλύτερους παίχτες, πρωταγωνιστές του παιχνιδιού. Πεταβράκης τώρα θα προσπαθούν να βγουν από αριστερά οι παίχτες της Ζακύνθου με τον Ανανιάδη. Θα κερδίσει ένα φάουλ η Ζάκυνθος, διαμαρτύρονται οι παίχτες του Πανιωνίου και θα δει και κίτρινη κάρτα. Ο Μπαΐνοβιτς είναι αυτός που θα δει την κίτρινη κάρτα. Ένα
2: Μιχάλη,
0: φάουλ.
2: Δεν έχει δείξει ακόμα χρόνο καθυστερήσεων, που θα κρατήσει.
0: δεν έχει δείξει, γιατί είμαστε στο 21ο, δεν ωραία. Έχουμε πατήσει τα 90. Ένα φάουλ λοιπόν έξω από την περιοχή του Πανιωνίου, 7-8 μέτρα και αριστερά, όπως επιτίθεται η Ζάκυνθος, είναι αυτό που έδωσε και την κίτρινη κάρτα, που έδωσε την κίτρινη κάρτα στον Μπαΐνοβιτς, το μαρκάρισμα του Σέρβου Μέσου και σκόρερ μέχρι τώρα των νέων Σμυρνιωτών. Ο Κάτσε είναι αυτός που θα εκτελέσει, όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή του Κράνινγκσε. Προφανώς θα γεμίσει ο πολύπυρος Αλβανός μέσος της Ζακύνθου από τα αριστερά. Τώρα ετοιμάζεται ο Μπακογιάννης να σηκώσει την ταμπέλα με τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ίσως περιμένει πρώτα να εκτελεστεί το φάουλ και στη συνέχεια, 5 είναι τα λεπτά, τώρα εκτελείται το φάουλ. Θα απομακρύνουν οι παίχτες του Πανιωνίου εκεί με τον Παυλόπουλο, που θα κρατήσει την μπάλα και θα τη βγάλει μπροστά προς τον Αλεξανδράκη. Επαναλαμβάνω, 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων έχουν ξεκινήσει να μετράνε. Ο Πανιώνιος προηγείται στη Νέα Σμύρνη της Ζακύνθου με 1-0 χάρη στον γκολ του Μπαΐνοβιτς από το 80ο. Τέταρτο λεπτό, ένα συρτό δυνατό σούτ στην αριστερή γωνία του Μπαΐνοβιτς από το ύψος της περιοχής, ίσως και κανένα δυο μέτρα έξω από την περιοχή, έδωσε το προβάδισμα στους νεοσμυρνιώτες και μέχρι στιγμής τουλάχιστον δείχνει να τους δίνει και ένα υπερπολίτιμο τρίποντο.
2: Ναι. Τώρα, λοιπόν, πάμε στο LFC Arena, καθώς εκεί ολοκληρώνεται το μάτς. Έχουμε πει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, έχουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια.
1: Εδώ το ενδιαφέρον και η αγωνία είναι μεγάλη, καθώς παραμένει αυτό το 1-0 και ο ΠΑΟΚ πιέζει για την ισοφάριση, και από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ είναι στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, ενώ τελείωσε πριν από λίγο το παιχνίδι στον Παντελής Μαγουλάς, 2-0 το τελικό αποτέλεσμα. Για να δούμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια. Εδώ η ΑΕΛ θα απομακρύνει, ο Μακρύτης χαρτάει την μπάλα αριστερά για τον Σάκητς, και εδώ ο Λεωνιδόπουλος σηκώθηκε τελικά ο παίκτης του ΠΑΟΚ, με την ΑΕΛ να έχει την μπάλα, και η μπάλα είναι πλάγια. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ από την αριστερή πλευρά, με την αγωνία να παραμένει όσο παραμένει αυτό το 1-0, και αλήθεια είναι ότι υπήρχε μεγάλη πίεση από την πλευρά του ΠΑΟΚ, και από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ που έψαχνε την ευκαιρία, την είχε λίγο νωρίτερα με τον Καμπετσί, δεν μπόρεσε να την αξιοποιήσει σε εκείνο το σημείο. Ο τερματοφύλακας ο Νικολακούλης ήταν αυτός ο οποίος απεσόφησε τον κίνδυνο. Η ΑΕΛ, η οποία είναι στην επίθεση τώρα με τον Αντράντα, και αυτή τη στιγμή ακόμη δεν έχει σφυρίξει ο διαιτητής, ενώ συνεχίζει το παιχνίδι, είναι στο έκτο λεπτό, ίσως δευτερόλεπτα. Όρθιοι όλοι παρακολουθούν το παιχνίδι. Το 1-0 παραμένει στο LFC Arena, με τον Νικολακούλη να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Η συνέχεια λοιπόν από τον οθυλακά Νικολακούλη, και που πάει η μπάλα είναι προς την περιοχή της Αλεωρισβάνης, θα πάρει την κεφαλιά. Ο Νικοκυράκης θα βγάλει μια παλιά για τον Καμπετσί που είναι μόνος του εκεί, παλεύει και έρχεται από Νικοκυράκης, και τελευταίος για να δούμε είναι ο παίκτης ο Τσότας που θα δει την κίτρινη κάρτα, να ήταν τελευταίος και θα έπρεπε να δείξει κόκκινη ο διαιτητής, και αυτός προκαλεί τις διαμαρτυρίες, θα έλεγα, των παίκτων της ΑΕΛ αλλά και των ανθρώπων του Μπάγκου. Και λίγο νωρίτερα να σας πω ότι είχε και κόκκινη στον Μπάγκο, στον τεχνικό διευθυντή της ΑΕΛ, τον Μάκη τον Μπελεβόνη, για τις διαμαρτυρίες που υπήρχαν για ένα πλάγιο που δεν δόθηκε προς την πλευρά της ΑΕΛ. Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων παραμένει το 1-0 και με ένα φάουλ τώρα που έχει κερδίσει η ΑΕΛ, λίγο δίπλα από τον άξονα, 2-3 μέτρα πιο δεξιά, με τον Τσιγκάρα να ετοιμάζεται, ενώ υπήρχαν διαμαρτυρίες από τον πάγκο της ομάδος. Ένα φάουλ που θα το εκτελέσει για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με το 1-0 να παραμένει το σκορ και την αγωνία είναι στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έτοιμος εκεί να το εκτελέσει ο Τσιγκάρας, καθυστερεί λίγο, τώρα το εκτελεί, η μπάλα πάει προς τον Μακρύ που κατεβάζεται, κερδίσει ένα πλάγιο από την δεξιά πλευρά. Το πλάγιο πάνε το εκτελέσει ο Σάκητς, δεν βιάζεται, ενώ ο διαιτητής αυτή τη στιγμή σφυρίζει τη λήξη του αγώνα, που βρίσκει την ΑΕΛ νικήτρια με 1-0 με γκολ του Μπούση, απέναντι στον ΠΑΟΚ Β που προσπάθησε. Η ΑΕΛ, οποία πήρε μια σημαντική αλλά δύσκολη νίκη απέναντι στην ομάδα του ΠΑΟΚ Β που προσπάθησε για να πάρει τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας. Θα μπορούσε να πετύχει και η ΑΕΛ ένα δεύτερο γκολ, γιατί είχε τις ευκαιρίες και στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο με τον Καμπετζή και με τον Νικοκυράκη και τον Μακρύ, χωρίς όμως να τις εξοπλίσει. Και από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ πίεσε, θα έλεγα, περισσότερο, αλλά δεν είχε τη μεγάλη ευκαιρία, αν εξαιρέσει 2-3 προσπάθειες που είχε με τον Μπέρδο στο δεύτερο ημίχρονο και με τον Τσιφούτη. Αυτά από το LFC Arena. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0 από μένα και τον συνάδελφο, τον τεχνικό, τον Βαγγέλη Βούλγαρη. Για την ώρα σας προτείνω, θα τα πούμε σε λίγο με την τρίτη εθνική κατηγορία.
2: Βαγγέλη Μητρούχη, σας ευχαριστώ πολύ. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0 τελικό αποτέλεσμα. Νίκη Βόλου Νέσος Χρυσόπολης 2-0. Πάμε στη Νέα Σμύρνη, Πανιούνιος Άκυνθος. Ακούμε τον Μιχάλη Λαδόπουλο.
0: 1,5 λεπτό το πολύ υπολείπεται για να ολοκληρωθούν και τα 5 των καθυστερήσεων. Ο Πανιώνιος κρατάει το προβάδισμα με 1-0 επί της Ακίνθου, χάρη στο γκολ που πέτυχε στο 84ο λεπτό ο Μπαΐνοβιτς, και έχει καταφέρει να κλείσει τους διαδρόμους, κυρίως στο χώρο της μεσαίας γραμμής προς τους Ακινθινούς. Τελικά δεν ήταν 1,5 λεπτό, ήταν μισό, καθότι αυτή τη στιγμή ο Τσάκαλης σφυρίζει για τελευταία φορά στο παιχνίδι. Πανιώνιος Ζάκυνθος 1-0 με τον γκολ του Μπαΐνοβιτς στο 24ο λεπτό. Τρίτο παιχνίδι στη Νέα Σμύρνη για τον Πανιώνιο. Τρίτη νίκη με 1-0. Η πρώτη ήταν επί του Αστέρα Τρίπολης Β με 2-0. Η δεύτερη επί της Καλαμαριάς με 1-0. Σε ένα παιχνίδι που είχε ουσιαστικά την ίδια εικόνα με τα δύο προηγούμενα εδώ στη Νέα Σμύρνη. Χωρίς να παίξει καλό ποδόσφαιρο, ο Πανιώνιος κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς. Σήμερα, σε σχέση με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, έπαιξε πολύ περισσότερο με τη φωτιά. Τελικά αυτό το γκολ του Μπαΐνοβιτς στο 24ο λεπτό τον βοήθησε να μην καεί. Αν το συνεχίσει όμως και στα υπόλοιπα παιχνίδια, κάποια στιγμή θα τσουρουφλιστεί από την φλόγα με την οποία παίζει σε όλο το ξεκίνημα μέχρι στιγμής τη σεζόν. Πάντως, όπως και να έχει, από τη στιγμή που μετράνε τα αποτελέσματα, ο Πανιώνιος στις 4 πρώτες αγωνιστικές έχει 3 νίκες, 1 ισοπαλία, 10 βαθμούς, 0 παθητικό, και είναι στα ψηλά σκαλοπάτια της βαθμολογίας. Από την άλλη, Ζάκυνθος των τόσο προβλημάτων στάθηκε, αντιμετώπισε στα ίσια το παιχνίδι, κατάφερε να βάλει πολύ δύσκολα στον Πανιώνιο και τελικά μπορεί να μουρμουράει, όχι από πλευράς οποιασδήποτε αδικίας, αλλά γιατί δεν κατάφερε να πάρει κάτι καλύτερο από μια τιμητική ήττα. Θα μπορούσε δηλαδή ακόμα και να ελπίζει στην ισοπαλία, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, και με τον γκολ να μπαίνει στο τελευταίο εξάλεπτο ουσιαστικά του Μπαΐνοβιτς στο 24ο λεπτό. Αυτά από τη Νέα Σμύρνη. Πανιώνιος Ζάκυνθος 1-0, σκόρερο Μπαΐνοβιτς στο 24ο λεπτό. Καλό απόγευμα σε όλους.
2: Καλό απόγευμα, Μιχαήλ Λαδόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Πανιώνιος Ζάκυνθος 1-0 τελικό αποτέλεσμα. Πάμε και στο παιχνίδι του Απόλλωνα Καλαμαριάς με την αναγέννηση Καρδίτσας. Ακούμε τον Γιώργο Μίνο. Έλα, Γιώργο.
3: Τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, στο έκτο λεπτό βρισκόμαστε των καθυστερήσεων. Το 1-0 παραμένει για την Καλαμαριά. Με νύχια και με δόντια προσπαθούν οι παίκτες της Καλαμαριάς να κρατήσουν το 1-0. Όμως ο ορθόδοξος τρόπος που παίζει η ομάδα της Καρδίτσας δεν έχει υποφεληθεί σε τίποτα. Για να δούμε ένα λάθος που έγινε εκεί για τους, για την ομάδα της Καρδίτσας. Offside, ο Διαμαντάκος σταματάει η φάση. Παρ' όλα αυτά όμως η Καλαμαριά είχε μια ευκαιρία στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Καπρόφ, όπου μόνος με τον Τσιμόπουλο πλάσαρε, αλλά το σουτ έδειξε ο τερμοφύλακας της Καρδίτσας. Τώρα ο Κυρίς είναι έτοιμος να εκτελέσει, δευτερόλεπτα απομένουν για να σφυρίξει ο διαιτητής στο τέλος του αγώνα. Για να δούμε, όλοι οι παίκτες τώρα φεύγουν προς το κέντρο, ο τερματοφύλακας της Καλαμαριάς κάνει το ελεύθερο, εκεί που βρίσκεται ο Καρπόφ, εκεί με το Βιτρί. Βιτρίς διώχνει η κόντρα, πλάγια για την ομάδα της Καρδίτσας. Και το τέλος του αγώνα από διαιτή κύριο Τασιόπουλο, πρώτη νίκη για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς που πανηγυρίζεται από τους φιλάλους. Να υπάρχει και μια ένταση εκεί από παίκτες και των δύο ομάδων. Ο Μπαρμπόσα πρέπει να είναι και επίσης και άλλοι παίκτες. Μια ένταση μετά το τέλος του αγώνα, ενώ ο διαιτητής σφύριξε το τέλος του αγώνα μπροστά στην Ανδρομάχη Τσοφλίκη. Πάντως, μεγάλη νίκη για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, η πρώτη στο πρωτάθλημα της Super League 2, αφού είχε μια ισοπαλία με την Ελλάς Σύρου στις Κυκλάδες. Έτσι ο Απόλλων Καμαριάς με γκολ του Άτσκα στο πρώτο ημίχρονο, στο ένατο λεπτό, πήρε μια μεγάλη νίκη. Η ένταση συνεχίζεται, προσπαθούν οι παίκτες και των δύο ομάδων να διώξουν τους αυτούς που έκαναν την ένταση.
2: Λειτουργούν ως πυροσβέστες πλέον, έτσι.
3: Ως πυροσβέστες, ναι, για να δούμε. Ο διαιτητής κάθεται στο κέντρο του γηπέδου και παρακολουθεί τους παίκτες που πήραν μέρος σε αυτή την ένταση που υπήρχε. Με τον που σφύριξε ο διαιτητής στο τέλος του αγώνα, μία ένταση υπήρξε μεταξύ του Μπαρμπόσα. Πρέπει να ήταν ο Μπαρμπόσα και ο Μεντιέτα εκεί. Για να δούμε. Αποχωρούν τώρα οι παίκτες των δύο ομάδων, ενώ οι παίκτες του Απόλλων Καμαριάς πηγαίνουν στον κόσμο για να πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Και μάλιστα με
2: στην έδρα του, στη φυσική του έδρα.
3: Στη φυσική του έδρα, ο Απόλλων περιέχει δίτηριο φοβερό και με οι αρχές της Λύρας εδώ, του ποντιακού ελληνισμού, άλλωστε το ξέρετε όλοι, όπως και έχουν αδερφοποιηθεί ο Απόλλων Καμαριάς και με τον Πανιόνιο για τον Πόντο. Έτσι λοιπόν, ο Απόλλων Καμαριάς πήρε μια σπουδαία νίκη επί της αναγέννησης Καρδίτσας. Η Καρδίτσα, η οποία είχε τον έλεγχο του αγώνα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, αλλά δεν υποφελήθηκε για να μετουσιώσει την περιοχή που είχε σε κάποιο τέρμα. Έτσι το 1-0 παρέμεινε. Η Καλαμαριά πήρε μια μεγάλη νίκη, ο Απόλλων Καλαμαριάς, επί της αναγέννησης Καρδίτσας εδώ στο γήπεδο του Απόλλων Καλαμαριάς. Απόλλων Καλαμαριάς, αναγέννησης Καρδίτσας 1-0 το τέλος του αγώνα και πανηγυρίζεται από τους φιλάθλους, 1500 περίπου φίλοι του ΠΑΟΚ, της Καλαμαριάς εννοώ. Εδώ πανηγυρίζουν και μέσα βλέπω και τον πρόεδρο του Απόλλων Καλαμαριάς, τον Φώτη Μπαλτίδη, ο οποίος βρίσκεται μέσα μαζί με τους...
2: Γιώργο, κλείσε σιγά σιγά για να πάμε και σε διαφημιστικά μηνύματα.
3: Με το Γιάννη Τάτσι εδώ. Είναι μεγάλες στιγμές για την Καλαμαριά, αφού επιστροφή στη Β' Εθνική Super League 2, που συνοδεύτηκε με την πρώτη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Αυτά λοιπόν. Ωραία. Από την Καλαμαριά. Απόλλων Καλαμαριάς, Αναγέννησης Καρδίτσας, 1-0 με γκολ του Άτσκα. Ντονάλτο Άτσκα στο 1 λεπτό έδωσε την νίκη και τρεις βαθμούς στην Απόλλων Καλαμαριάς.
2: Γιώργο Μήνος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Απόλλων Καλαμαριάς, Αναγέννησης Καρδίτσας, 1-0 τελικό αποτέλεσμα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, συνεχίζουμε σε λίγο.
9: Η ώρα είναι 6.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
4: Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ακούτε Ερασπόρ.
7: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Ανακεφαλαιώνω τα τελικά αποτελέσματα στην τέταρτη αγωνιστική της Super League 2 στα μάτς που ξεκίνησαν στις 4. ΑΕΛ ΠΑΟΚ 1-0. Πανιόνιος Ζάκυνθος 1-0. Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0. Και Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης 2-0. Ημίχρονο στο παιχνίδι της Ελλάδας Σύρου με τον Πύργο στο 0-0. Σε περίπου 12 λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Ολυμπιακό Β. Θα το ακούσουμε από τον Βασίλη Αναστασιάδη. Πάμε τώρα να κάνουμε και το πέρασμά μας, τη γύρα μας από τους ομίλους της τρίτης εθνικής κατηγορίας όπου ολοκληρώθηκαν τα παιχνίδια. Ξεκινάμε με τον πέμπτο όμιλο. Ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια. Έλα, Βαγγέλη.
8: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το παιχνίδι που έγινε στον Φωκικό. Πρώτη νίκη, πρεμιέρα με το δεξί, όπως λέμε, για το Φωκικό, απέναντι στη Θήβα με σκορ 3-1. Προηγήθηκε στο 33 με τον Αδέα Μερκούρη, έκανε το 1-0. Ο Ζεμπελίκος ισοφάρισε σε 1-1 για την ομάδα της Θήβας στο 60 λεπτό και 5 λεπτά αργότερα ο Καράη με πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος έκανε το 2-1. Και στο 90 ο ίδιος ποδοσφαιριστής με σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Κηφισός Αστέρας Σταυρού 3-1. Προηγήθηκε η ομάδα του Σταυρού με τον Καλόγερο στο 19ο λεπτό με σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή το 0-1. Ο Μακρόπουλος ισοφάρισε σε 1-1 για την ομάδα του Κηφισού. Στο 36 ο Τσούκαλος έκανε το 2-1 με πλασέ. Και ο Κουγιώτας στο 82, αφού πέρασε και τον τερματοφύλακα, έκανε το τελικό 3-1 μετά από πάσα του Μακρόπουλου. Λαμία Κατσαντώνης Αγράφων 1-0. Στο 88 ο Αρβανίτης πέτυχε τον γκολ για την ομάδα της Λαμίας και την λύτρωση, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι η ομάδα των Αγράφων στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων είδε τον Ολτεάνο να βλέπει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και να μένει με 10 ποδοσφαιριστές στο τέλος. Αναγέννηση σχηματαρίου, αθλητική όμως Καρίστου 2-1. Προηγήθηκε με πέναλτι του Ριζβάνη, το κέρδισε ο Γκιώσες από τον Διαμαντίεν το 1-0. Με τον ίδιο τρόπο ισοφάρισε η ομάδα της Καρίστου το πέναλτι στο χέρι του Τσίκλου, το εκτέλεσε ο Γκούλος. Και στο 70 ο Γκιώσες έδωσε τη νίκη στην ομάδα του σχηματαρίου. Από το 65, λόγω αποβολής του Ραβιόλα, η ομάδα της Καρίστου αγωνιζόταν με 10 ποδοσφαιριστές. Θυμίζουμε το χθεσινό Διαγόρας Αγίας Παρασκευής, Νέα Αρτάκη 0-0, ρεπό είχε ο Ταμιναϊκός.
7: Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και για το παιχνίδι της Νίκης Βόλου με τον Νέστο Χρυσούπολης αλλά και στη μετάδοση της ΑΕΛ με τον ΠΑΟΚ Β για την Super League 2. Πάμε τώρα για ενημέρωση από τον δεύτερο και τον τρίτο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ακούμε τον Περικλή Καραφιλίδη. Έλα, Περικλή.
9: Στον δεύτερο όμιλο αρχικά είχαμε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Φοίνικας Πολύθνης Κυλκυσιακός 3-2, με τον Κυλκυσιακό να ανοίγει το σκορ στο 27ο λεπτό, όμως στο 30ο λεπτό ο Καθάριος σοφάρισε 1-1, ο Γιάννης στο 45ο λεπτό έκανε το 2-1 και στο 54ο λεπτό με αυτόν τον γκολ το 3-1. Το μόνο που κατάφερε ο Κυλικισιακός ήταν να μειώσει στο 68ο λεπτό στο τελικό 3-2. Αστέρας Αγίου Νικολάου, Χαλκιδικής, Ηρακλής Θερμαϊκού 1-1. Στο 13ο λεπτό ο Ταχμιτζίδης έκανε το 0-1. Ο Αστέρας Αγίου Νικολάου ισοφάρισε ένα λεπτό πριν τη λήξη του αγώνα με τον Σαρβανίδη. Ο υπηρεδούχος Αστέρας έπαιζε με 10 παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο. Ποσειδώνας Μηχανιώνας, ΠΑΟ Κριστόνης 5-1. Στο 4ο λεπτό ο Κανούλας το 1-0. Στο 68ο λεπτό ο Σουπιάδης το 2-0 για τον ΠΑΟ Κριστόνης μείωσε σε 2-1. Ο ΠΑΟ Κριστόνης μείωσε σε 2-1 στο 76ο λεπτό. Όμως δύο γκολ του Κάλαφα στο 79ο και στο 85ο και ένα του Κανιά στο 89ο έκαναν το τελικό 5-1. Πανεδεσαϊκός Μπαμ Θεσσαλονίκης 1-1. Η ομάδα του Πανεδεσαϊκού άνοιξε το σκορ στο 11ο λεπτό με πέναλτι του Ιωάννου. Οι φιλοξενούμενοι, αν και έπαιζαν με παίκτη λιγότερο από την φάση του πέναλτι, πολύ νωρίς το παιχνίδι, κατάφεραν δύο λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του αγώνα να φτάσουν στην ισοφάριση. Χθες είχαμε Μακεδονικός Ακρίτες Οικαιών 0-2 με δύο γκολ του Τοπούζη στο πρώτο ημίχρονο. Και στον τρίτο όμιλο, ισόπαλο χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε το ντέρμπι Πας Γιάννενα αναγέννηση Άρτας, όπως και το ντέρμπι της Κοζάνης Μακεδονικός Χιάτιστας Εορδαϊκός, με τον Εορδαϊκό να έχει δοκάρει στο τέταρτο λεπτό με τον Κόφριε. Αθλητικός Σύλλογος Βατολάκου Καστοριά 0-1 με σκόρ τον Τόσκο στο 58ο λεπτό. Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας Θιέλα Κατσικάς 4-1. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν μάλιστα στο 7ο λεπτό με σούτ του Σκανδάλη. Στο 30ο λεπτό ο Απιδόπουλος έκανε το 1-1. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής με κεφαλιά το 2-1 στο 62ο λεπτό. Ακολούθησαν δύο γκολ από τον Άγγελο Παπαδόπουλο στο 61ο και στο 87ο λεπτό για το τελικό 4-1. Ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας είχε και χαμένο πέναλτι με τον Γκορζίνη. Και τέλος, δόξα Μοσχολορίου Νάουσα 1-0 με κεφαλιά του Μίτση από το 14ο λεπτό.
7: Περικλή Καραφιλίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στον Μπάμπη Πλάγο για ενημέρωση για τα μάτσα του έκτου ομίλου στην Τρίτη Εθνική. Έλα, Μπάμπη.
10: Θα ξεκινήσω με το παιχνίδι το οποίο έγινε χθες. ΠΑΣ Πρέβεζα Παναγρυπνία 2-0 με τον Μαγκανά στο 60 λεπτό να γράφει το 1-0 και τον Τουρμούσογλου στο 88 το 2-0. ΑΟ Πλαταριάς Παλιξουριακός 1-1 το τελικό αποτέλεσμα στο παιχνίδι που έγινε νωρίς το μεσημέρι. Ο Μπράτης στο 31 έκανε το 0-1 για την ομάδα της Κεφαλονιάς για τον Παλιξουριακό. Ο ΑΟ Πλαταριάς ισοφάρισε με πέναλτι στο 64 με τον Κότσογλου. ΑΟ Άγιος Ματθαίος Άρης Φιλιατών 0-2 τελικό αποτέλεσμα. Με τον Μπίκα στο 78 άνοιξαν οι νικητές το σκορ. Και ο Βρακάς στο 95 στην τελευταία φάση έκανε το τελικό σκορ Άγιος Ματθαίος Άρης Φιλιατών 0-2. Ατρόμητος Πατρών ΑΟ Λεβάντε 7-0 το τελικό σκορ, 4-0 στο πρώτο ημίχρονο, άλλα 3 γκολ για τους γηπεδούχους στο δεύτερο μάτς, στο δεύτερο ημίχρονο. 3 γκολ για τον Γιάννη Σκούρτα. Λευκίνη Τηλικράτης 0-1, νίκη για την ομάδα της Λευκάδας με πέναλτι του Κουγιάμπα στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης. Και τέλος, στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, μπορώ να πω και το μεγάλο ντέρμπι γενικότερα αυτού του ομίλου, Πανεγιάλιος Παναχαϊκή 2-1 το τελικό αποτέλεσμα, 2-0 στο ημίχρονο, με τον Πανεγιάλιο να προηγείται με τον Βαγγέλη Μακρύ στο 11ο λεπτό με κεφαλιά του Μακρύ μετά από σέντρα του Λιάτου. Ο ίδιος παίκτης, δηλαδή ο Λιάτος, έκανε τη σέντρα στο 45. Ο Γιάννης Μπουρλάκης ήταν αυτή τη φορά αυτός που έκανε το 2-0 και μείωσε στο τελικό 2-1 ο Μάτζας στο 81 για την Παναχαϊκή. Η ομάδα της Πάτρας είχε δοκάρει με τον Βασιλόγιαννη και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.
7: Άργησε να βγάλει την
10: αντίδραση. Παναχαϊκή 2-1.
7: Άργησε να βγάλει την αντίδρασή της Μπάμπη Παναχαϊκή. Έτσι, μείωσε στο 81 και δοκάρει στις καθυστερήσεις του αγώνα. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Πάμε και στα παιχνίδια του 7ου ομίλου. Μας ενημερώνει ο Σταύρος Ρομπαλάς. Σταύρο, αυτή τη φορά χωρίς να βιάζεσαι και να πιέζεσαι.
11: με το καλημέρα τολμώ να πω καθυλώνει τους φίλους της Τρίτης Εθνικής και του 7ου ομίλου το συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Και τι δεν έγινε σήμερα, 15 γκολ, 3 νικητές ως γηπεδούχοι, 2 ισοπαλίες και μία εκτός έδρας επιτυχία. Πάμε να τα δούμε με τη σειρά. Πρώτη αγωνιστική τελικά αποτελέσματα, κυρίες και κύριοι. Πανθυριατικός Ηρακλής Ξυλοκάστρου 0-2. Γιώργος Σιδμής στο 29ο λεπτό το 0-1. Το 0-2 ο νεαρός Χρήστος Κοκκόπουλος στο 73ο λεπτό για την νεοφώτιστη ομάδα του Ξυλοκάστρου. Μεγάλη επιτυχία. Ερμής Κιβερίου ΠΑΣ Κόρινθος. Και τι δεν έγινε εδώ. 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Το 1-0 για την Κόρινθο. Ο Μαμαντού Κεϊτά ήταν στον Ολυμπιακό Βόλο στο 33ο λεπτό. Ο Ισπανός παίκτης πέτυχε τέρμα. Στο 37ο λεπτό ο Γιάννης Γρηγόρης Θεοδοσιάδης για το Κιβέρι της Αργολίδας με πέναλτι ισοφάρισε. Ο ίδιος παίκτης στο 67ο λεπτό ήταν εκ νέου εύστοχος στο πέναλτι που εκτέλεσε ο Ερμής Κιβερίου και έκανε το 2-1. Όμως ο ΠΑΣ Κόρινθος του Παναγιώτη Τζαναβάρα στο 87ο λεπτό ισοφάρισε, πήρε το βαθμό 2-2 τελικό αποτέλεσμα με αυτογκόλ που σημειώθηκε από αμυντικό για την ομάδα του Κιβερίου. Αστέρας Αμαλιάδας, τέλος Άγρας, 2-1 με ανατροπή. Νίκησε η ομάδα της Αμαλιάδας. Το 0-1 στο 50ο λεπτό ο έμπειρος Ανδρέας Τάτος για την ομάδα της Μεσσηνίας, προπονητής ο Αλέξης Ματζούνης. Στο 68ο λεπτό οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να σκοράρουν και έβρισαν πέναλτι. Ο Παναγιώτης Τσίγκρυλα σούταρε, απέκρουσε ο Μουλαράς, έμεινε το 0-1. Όμως στο 81ο λεπτό ο Νίκος Πυρής για τον Αστέρα με κεφαλιά Ψαράκη ισοφάρισε σε 1-1 σε γενική αποθέωση και με το 93ο λεπτό είχαμε τη μεγάλη ανατροπή. Τέτα τέτ βρέθηκε ο Νίκος Νικολακόπουλος για την Αμαλιάδα. Δεν αστόχησε, πέτυχε το τέρμα. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το υλικό Αστέρας Αμαλιάδας τέλος Άγρας 2-1 για την ομάδα νίκη του Αλέξη Γαβριλόπουλου. Τώρα στον πύργο Τριφυλίας Μιλτιάδης Λουτράκη 1-0. Στο 80ο λεπτό ο Ηλίας Πολύμος με κεφαλιά το πολύ σημαντικό τέρμα για την ισχυρή φέτος ομάδα του Μιλτιάδη. Στην Καλαμάτα, στο γήπεδο του Μεσσηνιακού Σταύρος Παπαδόπουλος, Πανθουριακός Παναργιακός 0-0. Ένα δοκάρι κάθε μία ομάδα στο κάθε ημίχρονο. Και βέβαια στο Κιάτο της Κορινθίας Πέλο Πασκιάτου Αστέρας Βλαχιώτη 3-2 από 3-0. Το 1-0 στο 10ο λεπτό ο νεαρός Κώστας Κοσκολέτος. Από εκεί και έπειτα ο Μεριέντες Σέρση στο 41ο λεπτό για τον Κιάτο πέτυχε δεύτερο τέρμα 2-0. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στο 46ο λεπτό ο Αλέξανδρος Τζαμαλής το 3-0 για το Κιάτο. Και από εκεί και έπειτα είχαμε την απάντηση για τον Αστέρα Βλαχιώτη του Κώστα Γραμματικάκη με τον Κώστα Μανολάκο το 3-1 και λίγο πριν το τέλος με τον Σωτήρη Κουρτέση το 3-2. Τα τελευταία λεπτά ήταν δραματικά, ωστόσο δεν επετέφθη κάποιο τέρμα, έμεινε αυτό το 3-2 για την ομάδα της Κορινθίας. Αυτά για την πρώτη αγωνιστική. Υπόσχεται η δεύτερη αγωνιστική, κυρίες και κύριοι, ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πολλές συγκινήσεις.
7: Μάλιστα, Σταύρος Ζορμαλάς, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση από τα παιχνίδια του 7ου ομίλου στην Τρίτη Εθνική. Ενημερώνω εγώ για τα αποτελέσματα από τον 8ο όμιλο. Τελικά αποτελέσματα: Αμφιάλια Λισσός 1-0, Αέρα Φάντου Ιωνικός 1-0, Εγάλεο Απόλλων Καλυθιών 4-1, Προοδευτική Δοξαβύρωνος 0-2, Διαγόρας Ρόδου Απόλλων Σμύρνης 0-2 και Ρουφ Εθνικός Πειραιά 0-1, με τις δύο ομάδες να ολοκληρώνουν το παιχνίδι με 10 παίκτες καθώς είχαν αμφότερες από μία αποβολή. Πάμε στα παιχνίδια του 1ου ομίλου. Μας ενημερώνει ο Νίκος Χαραγιάννης, όπως και για το μάτς της Ελλάδας Ασύρου με τον Πύργο για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2 Ελλανικό.
12: Ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις στον 1ο όμιλο στην ΓΑΜΑ Εθνική. Ο Ολυμπιακός πέρασε με 2-0 από την έδρα του Αστήρ Βάρους. Ο Σαρονικός Αναβίσου επικράτησε με 1-0 του Αστέρα Μαγούλας. Η Θύελλα κέρδισε 2-1 την Νέα Ιωνία. Ενώ η Μύκονος πέρασε από την έδρα του Νέου Αχαναϊκού με 0-3. Ενώ νωρίτερα, όπως είχαμε πει, ο Εθνικός Αστέρας ιτήθηκε με 2-3 από τον Παναξιακό. Τώρα για το ΜΑΤ Ελλάς-Σύρου, ΠΑΤΣ Πύργος, να πούμε ότι η γηπεδούχος ομάδα η Ελλάς-Σύρου αγωνίζεται με 10 παίχτες μετά την αποβολή του Φάιζαλ στο πρώτο λεπτό, στο 44ο λεπτό. Ωστόσο ακόμα οι φιλοξενούμενοι δεν έχουν καταφέρει να κεφαλαιοποιήσουν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα, με το 0-0 να παραμένει στη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα.
7: Νίκο Καραγιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε και στο Γιώργο Γιαλιτάκη. Ενημέρωση για τα παιχνίδια του 10ου ομίλου στην Τρίτη Εθνική. Έλα, Γιώργο. Δεν ακούμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη, θα τον έχουμε σε λίγο. Εμείς προς το παρόν πάμε στο γήπεδο, το δημοτικό γήπεδο των Σερών. Ξεκίνησε η αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Ολυμπιακό Β, το μάτς που γίνεται σήμερα για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2. Ακούμε τον Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Από μένα και από τον τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας και της ΕΡΤ Σερών, Θάνο Παπουτσί. Στο δεύτερο λεπτό, δημοτικό γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς. Τέταρτη αγωνιστική Super League 2. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 0-0, με τους Σεραίους να είναι τώρα στην επίδεση. Να δώσουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Ο Πανσεραϊκός με νέο προπονητή.
7: Βασιλή, βάλε μια άνω τελεία να μου πει γρήγορα τα αποτελέσματα ο Γιαλιτάκης από τον 10ο όμιλο της Τρίτης Εθνικής. Το μικρόφωνο δικό σου για την περιγραφή πλέον. Έλα, Γιώργο.
10: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το Ηρακλειώτικο ντέρμπι, όπου Ατσαλίνης και Εργοτέλης έμειναν στο 1-1 σε ένα παιχνίδι που ο Εργοτέλης προηγήθηκε με γκολ του Ντανιέλ Ντίσα στο 37ο λεπτό του 21ου ετών επιθετικού του, αλλά η ομάδα του Ατσαλίνη σοφάρισε στο 80ο λεπτό με πέναλτι του Μανώλη Ροβίθη, του 34χρονου επιθετικού, ο οποίος το κέρδισε ο ίδιος. Ο Ατσαλένιος πάντως έπαιζε από το 75 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Κουμάκη. Επίδειξη σκύρος των Χανίων Σκερσόνης, όπου και στην τοπική ομάδα με 5-1 με γκολ που σημείωσαν στο 28 ο Μαρκελιάν Μίσκου έκανε το 0-1, στο 38 ο Φράνκο Λάμψε το 0-2, στο 39 ο Χρήστος Ρόβας το 0-3, στο 54 ο Αλέξανδρος Βέργας το 0-4, στο 69 οι Γηπεδούχοι πέτυχαν τον γκολ της τιμής με τον Παναγιώτη Καλογεράκη, τον 17χρονο μέσο μείωσαν σε 1-4, αλλά στο 88 ο Βογιαντής διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Κερσόνης στο Σκανιά 1-5, Επισκοπή Νεάπολη 1-0 με ένα γκολ του Ανδρέα Γεωργάκη στο 78ο λεπτό, του 32χρονου μέσου των Γηπεδούχων. Άγιος Νικόλαος Αόντι Μπακίου 2-0 με τα γκολ που σημείωσαν στο 69 ο Μανώλης Φουκαράκης από γύρισμα του Μιλιώτης Κεσούν.
13: Ο Πανσεραϊκός με τον Τεσέιρα τον Βραζιλιάνο να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα τη φετινή περίοδο. Ωραία η ομάδα του Πανσεραϊκού κινήθηκε μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Η πάσα όλα ξεκίνησαν από τον Τεσέιρα, ο οποίος έκανε πάσα στο Τζέλιο. Αυτός έκανε τη σέντρα, η μπάλα έφτασε στον Τεσέιρα, ο οποίος με πλασέ μέσα από την περιοχή. Ο Βραζιλιάνος, 36χρονος Βραζιλιάνος, που για πολλά χρόνια έπαιζε στο Champions League και βέβαια έχει πετύχει παιχνίδια κόντρα σε πολύ μεγάλες ομάδες, κάνει το 1-0 για τον Πανσεραϊκό μόλις το τρίτο λεπτό, όπως και στο παιχνίδι με τον Αστέρα Αβίτα που είχε σκοράρει ο Τεσέιρα και είχε δώσει τη νίκη με δικό του γκολ. Πάλι ο Βραζιλιάνος είναι αυτός που πετυχαίνει τον γκολ και κάνει το Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 1-0. Ολοκληρώσε ο Γιώργος και σας λέω και συνθέσεις.
7: Έλα, Γιώργο, ολοκλήρωσε.
10: Λοιπόν, πάμε στο Χανιώτικο ντέρμπι. Πλατανιάς Πανοκτηριακός 0-1 με ένα γκολ που σημείωσε με πέναλτι στο 74 ο Ελβετοτινίσιος Σαλάχ Αζίζ Μπινούς, και Γιούκτας Ρεθυμιακός 0-0 το τελικό αποτέλεσμα.
7: Γιώργο Γιαλιτάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Αυτά λοιπόν ήταν τα αποτελέσματα από την πρώτη αγωνιστική στην τρίτη εθνική κατηγορία. Γρήγορα να πω κι εγώ, Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν 1-1 τελικό αποτέλεσμα για την τέταρτη κατηγορία του Nations League, ενώ στο ποδόσφαιρο γυναικών πρώτη κατηγορία, δεύτερη αγωνιστική, ΑΕΚ Σιρήνες Ρεβενών 3-0, Οδυσσέας Μοσχάτου Παναθηναϊκός 0-1 και

0: Ισίδη, όπως έκανε πάσα στο Τζέλιο, Τζέλιο στο γύρισμα και ο Τεσέρα μέσα από την περιοχή το 1-0 για τον Πανσεραϊκό. Τώρα στην επίθεση είναι ο Ολυμπιακός Β' και γκολ. Το γκολ το 1-1 για την ομάδα του Ολυμπιακού Β', ο οποίος ισοφαρίζει με τον Μπιλάλ, τον Αιγύπτιο. Ήταν μια ξαφνική αντεπίδεση της ομάδας του Ολυμπιακού Β'. Η ωραία προσπάθεια από τον Ζουγκλή από τα δεξιά, ο οποίος έκανε τις έντρες στην περιοχή. Παίκτης του Πανσεραϊκού νόμιζε ότι σε θέση offside τον Μπιλάλ. Αυτός δεν ήταν και μέσα από την καρδιά της άμυνας του Πανσεραϊκού κάνει το πλασέ και ισοφαρίζει σε 1-1. Δύο γκολ λοιπόν, ο Τεσέιρα το 1-0, ο Μπιλάλ ισοφαρίζει σε 1-1 δύο λεπτά αργότερα. Ήταν αυτή η πολύ γρήγορη επίθεση της φιλοξενούμενης ομάδας από τα δεξιά, η σέντρα από το Ζουγκλή μέσα στην περιοχή, μόνος του εκεί ο Μπιλάλ δεν δυσκολεύτηκε να πλασάρει και να κάνει το 1-0, το 1-1 συγγνώμη, να ισοφαρίσει η ομάδα του Ολυμπιακού Β. Να λοιπόν που ξεκινάμε το παιχνίδι με τις καλύτερες προϋποθέσεις, δηλαδή με δύο γκολ, ένα για κάθε ομάδα. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β' 1-1 και ξεκινάμε συνθέσεις των δύο ομάδων. Ο Πανσεραϊκός με τον Κώστα Γεωργιάδη για πρώτη φορά στον πάγκο του, τον 46χρονο προπονητή, έφυγε από τον Παθρακικό, από την Κομωτινή που είχε και αίτη την ομάδα βέβαια εκεί. Ήρθε εδώ στο κάλεσμα που τον έκανε ο Πανσεραϊκός που θέλει βέβαια να πρωταγωνιστεί και να επιστρέψει στο Super League. Και με σεραϊκές ρίζες ο Κώστας Γεωργιάδης από την πλευρά του πατέρα του, από τη Βαβακιά Σερών. Ο Γεωργιάδης λοιπόν ξεκίνησε το παιχνίδι με του την Αλίνη, Τάχα, το Αρμουγκό, Μιλιάδη, Παντελάκη, Μορέιρα, Οικονόμου, Μωυσίδη, Τσέλιο, Πασά και Τεσέιρα. Η ενδεκάδα του Πανσεραϊκού. Τεσέιρα τώρα που εκτελεί ένα φάουλο από τα δεξιά. Η μπάλα μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Μια κεφαλιά, η μπάλα απομακρύνεται. Προσπαθούν να διώξουν και πάλι και αυτό κάνουν οι φιλοξενούμενοι. Οι οποίοι ξεκίνησαν το παιχνίδι σήμερα, ήρθαν εδώ στις Σέρες χωρίς τους τρεις διεθνείς. Τον Τσομπανίδη, τον Κουτσογούλα, δύο πρώην παίκτες του Πανσεραϊκού και οι δύο, και τον Μπακούλα. Είναι διεθνείς με την εθνική ομάδα των Ελπίδων. Με αυτούς τους τρεις λοιπόν να μην βρίσκονται στην αποστολή ταξίδεψε ο Ολυμπιακός Β' εδώ στις Σέρες. Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού ξεκινάει από τον 19χρονο πατρινό τερματοφύλακα τον Γεωργακόπουλο και οι υπόλοιποι 10 είναι Αβραμούλης Γκοτζαμανίδης κόντρα στην πρώην ομάδα του, ο κάπτεν της ομάδας του Ολυμπιακού. Καρκατσάλης, Ρολάκης, Πλής, Φίλης, Ζουγκλής, Λεγκίση, Τουφάκης και Μπιλάλ είναι η ενδεκάδα για την ομάδα του Ολυμπιακού Β' με τον Φώτη Τζίκα από το Σύνδεσμο Μακεδονίας να είναι διετής αναμέτρησης. Βοηθή του είναι ο Λάζαρος Μαυρίδης από το Κελκής και ο Αναστάσιος Παντικίδης από το Σύνδεσμο Μακεδονίας. Τέταρτος ο Παναγιώτης Τσιάρας που είναι πλέον στο Σύνδεσμο της Αθήνας. Στο 8ο λεπτό, για όσο άνοιξα τώρα τα ραδιοφωνά τους, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β' 1-1. Ο Πανσεραϊκός άνοιξε το σκορ στο 3ο λεπτό με τον Τεσέιρα, τον Βραζιλιάνο. Στο 5ο λεπτό ο Αιγύπτιος, ο Μπιλάλ, ήταν αυτός που έκανε το Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β' 1-1.
1: Πάντως, Βασίλη, τα δύο γρήγορα γκολ που έχουν σημειωθεί μέχρι τώρα στο παιχνίδι, πόσο το ότι θα δεις ωραίο ματσάκι, έτσι.
0: Κάτι τέτοιο καταλαβαίνουμε. Να δούμε, μακάρι να δούμε ένα καλό παιχνίδι σήμερα. Και οι τηλεθεατές, βέβαια, από την ΕΡΤ2 Sport
1: σωστά
0: να απολαύσουν. Για να δούμε τώρα τον Τεϊσέιρα, ο οποίος είναι από τα αριστερά στην επίθεση του Πανσεραϊκού. Ο Πανσεραϊκός που ξεκίνησε ορεξάτο το παιχνίδι με τον Μορέιρα εκεί στην μεσαία γραμμή να χάνει την μπάλα και να κερδίζουν και πάλι οι παίκτες του Ολυμπιακού Β' να τη χάνουν. Βέβαια, τώρα ο Οικονόμου να παίρνει την μπάλα, να πασάρει και στο κέντρο στο Τζέλιο. Λάθος μεταβίβαση. Προσπαθεί ο Τζέλιος να ξανακερδίσει την μπάλα. Η μπάλα ελέγχεται από το Ρολάκη. Ο Ρολάκης πάσα εκεί για τον Αβραμούλη. Ο κεντρικός αμυντικός θα δώσει πίσω τον τερματοφύλακα Γεωργακόπουλο, 19χρονος πατρινός τερματοφύλακας που σήμερα ξεκινά βασικός. Αφού όπως είπαμε ο Αλέξανδρος Τσομπανίδης είναι με την εθνική ομάδα των Ελπίδων. Και έτσι ξεκινά ο Γεωργακόπουλος κάτω τα δοκάρια του Ολυμπιακού. Και τώρα ο Πανσεραϊκός είναι αυτός που ελέγχει την μπάλα με τον Ηλιάδη να πασάρει στον Αρμουγκόμ και ο Γάλλος ξανά στον Ηλιάδη. Ο Ηλιάδης πολύ πιο πίσω στον Ουρουγανό τερματοφύλακα τον Τιναλίνο. Ο Τιναλίνο με τα πόδια τροφοδοτεί τον Οικονόμου. Ο Οικονόμου μια πάσα για τον Τσέλιο, θα τον βρει. Ο Τσέλιος με τη μία για τον Τάχατο. Ο Τάχατος ωραία θα αποφύγει τον αντιπαλό του. Θα περάσει μέσα γραμμή. Θα συγκλίνει προς τον άξονα. Ψάχνει στήριγμα. Βρίσκει αριστερά. Προσπάθησε μάλλον να βρει γιατί γρήγορα ο Ζουγκλής πήγε στην πορεία της μπάλας. Κερδίζουν και πάλι του Ολυμπιακού με τον Γκοτζαμανίδη που αντιμετωπίζει την πρώην ομάδα του να βγαίνει μπροστά. Να ελέγχουν τώρα οι του Ολυμπιακού εκεί στην μεσαία γραμμή. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β' 1-1. Η μπάλα στο Ρολάκη. Ο Ρολάκης πάσα για τον Λεγκίση. Ο Λεγκίση και πάλι πίσω στο Ρολάκη και αυτός για τον Αβραμούλη. Ο Αβραμούλης απασάρει στον Κατζαμανίδη, τον αρχηγό του Ολυμπιακού Β', είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της ομάδας του Ολυμπιακού. Η πάσα για τον Καρκατσάλη. Ο Καρκατσάλης θα ξαναδώσει στον Γκοτζαμανίδη. Γκοτζαμανίδης πιο πίσω για τον Γεωργακόπουλο. Ο Γεωργακόπουλος με την μπάλα στα πόδια κάνει ένα γέμισμα. Η μπάλα στον αέρα απομακρύνεται από τον Παντελάκη. Κεφαλιά του Παντελάκη για τον Οικονόμου. Στη μεσαία γραμμή γίνεται το λάθος.

0: κερδίζουν του Πασαραϊκού με τον Τάχατο. Τάχατος, ο δεξιός οπισθοφύλακας του Πασαραϊκού, κλείνεται, κρατά την μπάλα γλιστρά, αλλά δεν τον δυσκολεύει να ξεφύγει από τον αντιπαλό του αυτό το γλίστριμα. Και τώρα η μπάλα, λάθος μεταβίβαση, ήρθε ο Ζουγκλής πολύ έξυπνα, κέρδισε την μπάλα. Ένα γρήγορο ρυθμό έχει το παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα 11 λεπτά. Το σκορ είναι 1-1. Με τον Ολυμπιακό Β τώρα να έχει την μπάλα ο Αβραμούλης, απασάρει στον Κοτζαμανίδη. Κοτζαμανίδης, ο αρχηγός του Ολυμπιακού Β, όπως είπαμε, πέρασε και από τον Πανσεραϊκό, ο στόπερ της ομάδας του Ολυμπιακού Β, την περίοδο 23-24 στην Άλφα Εθνική είχε 11 συμμετοχές. Η μπάλα πίσω στον Γεωργακόπουλο, ο οποίος πανηγύρισε πριν από χρόνια και πρωτάθλημα με την ΚΑΠΑ 19 του Ολυμπιακού και μάλιστα στον τελικό είχε αναδειχθεί MVP με απόκρουση πέναλτι και στην κανονική διάρκεια, στο πρώτο λεπτό μάλιστα, αλλά και στη διαδικασία των πέναλτι. Τώρα ο Τσέλιος, μια ωραία πάσα για τον Πασά. Πασάς μέσα στην περιοχή, αλλά είναι σε θέση offside ο center forward της ομάδας του Πασαραϊκού. Διαμαρτύρεται προς τον βοηθό, λέγοντας ότι δεν ήταν σε θέση offside αυτή η πάσα που έγινε από τον Τσέλιο στον Πασά. Η μπάλα τώρα είναι στα πόδια των παικτών του Ολυμπιακού Β, οι οποίοι ξεκινούν την επίθεση με τον Ζουγκλή από τα δεξιά. Ο Ζουγκλής για τον Καρκατσάλη. Ο Καρκατσάλης πίσω για τον Κοτζαμανίδη. Στο 12ο λεπτό, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 1-1. Η πάσα και η μπάλα πάλι στον Ζουγκλή από τα δεξιά. Ο Ζουγκλής θα προσπαθεί να δει τον Φίλη. Εκεί στη μεσαία γραμμή ελέγχουν οι του Ολυμπιακού Β, προσπαθούν να αλλάξουν παιχνίδι. Η μπάλα εκεί, μια κόντρα που γίνεται και είναι το φάουλ που κάνει ο Αβραμούλης στον Τσέλιο και κίτρινη κάρτα στον νεαρό στόπερ της ομάδας του Ολυμπιακού, τον Νίκο Αβραμούλη. Πήγε και ο Νίκος ο Κοντζαβασίδης εκεί να διαμαρτυρηθεί. Ήταν αυτό το μαρκάρισμα που έγινε από τον Αβραμούλη στον Ηλία Τσέλιο. Ουσιαστικά τον πέταξε κάτω, σηκώνεται σιγά σιγά ο Τσέλιος τώρα που είναι πεσμένος, για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Λίγα μέτρα κάτω από την, ελάχιστα θα λέγαμε, κάτω από την μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Γεωργακόπουλου, τροματοφύλακα του Ολυμπιακού Β. Ο Άγγελος Οικονόμου είναι αυτός που θα εκτελέσει αυτό το φάουλ για την ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη. Η μπάλα στον Μορέιρα, κερδίζουν του Ολυμπιακού Β που βγήκαν γρήγορα στην κόντρα. Αντεπίδεση λοιπόν τώρα εκεί με τον Μπιλάλ. Ο Μπιλάλ προσπάθησε εκεί να τα κάνει όλα μόνος. Την μπάλα απομακρύνθηκε και είναι το πλάγιο για τον Ολυμπιακό Β από τα αριστερά, όπως κάνουν επίδεση οι φιλοξενούμενοι, με το Ρολάκι να εκτελεί αυτό το πλάγιο για τον Ολυμπιακό Β. Ο Ρολάκης, ο οποίος θα προσπαθήσει να βρει τον Τουφάκη. Ωραία κίνηση εκεί από τον Τουφάκη. Η μπάλα απομακρύνεται όμως από τον Τάχατο. Στη μεσαία γραμμή προσπάθησε ο Κοτζαμανίδης να πάρει την κεφαλιά. Τώρα απομακρύνεται η μπάλα για τον Φίλη. Ο Φίλης πίσω για τον Αβραμούλη, ο οποίος δέχθηκε την κίτρινη κάρτα πριν από λίγο. Ο Αβραμούλης απασάρει στην μεσαία γραμμή και στον Πλή. Ο Πλής πίσω για τον Αβραμούλη και αυτός για τον Κοτζαμανίδη. Κοτζαμανίδης ετοιμάζεται να περάσει τη μεσαία γραμμή. Μια πάσα που θα κάνει εκεί στην προσπάθειά του να βρει τον Τουφάκη. Ο Τουφάκης πέφτει κάτω, φάουλ για τον Ολυμπιακό Β, κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, ελαφρώς δεξιά από τον άξονα. Το φάουλ αυτό που κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι, όταν συμπληρώσαμε 13 λεπτά αγώνα. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 1-1. Να θυμίσουμε ότι ο Πανσεραϊκός προηγήθηκε με τον Τεσέιρα στο τρίτο λεπτό με τον Αιγύπτιο Μπιλάλ. Η ομάδα του Ολυμπιακού Β κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1. Προσπάθησε ο Ρολάκης να κρατήσει την μπάλα εντός, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. Από τα δεξιά, όπως κάνουν επίθεση σε Ρέι, με τον Τάχατο να παίρνει την μπάλα. Το δεξιό πιστοφύλακα του Πανσεραϊκού να δίνει στον Οικονόμου. Ο Οικονόμου αλλάζει παιχνίδι, βρίσκεται τον Αρμουγκόμου από τα αριστερά. Ο Γάλλος ξεκινά τώρα την επίθεση για τον Πανσεραϊκό, κινείται από τα αριστερά. Θα κάνει μια πάσα στον Μορέιρα. Ο Μορέιρα για τον Οικονόμου. Ο Οικονόμου στη μέσα γραμμή, μια πάσα εκεί, προσπάθησε να βρει τον Πασά. Η μπάλα απομακρύνθηκε αφού κλείστηκε καλά ο σέντερ φορ του Πανσεραϊκού. Και οι του Ολυμπιακού Β προσπαθούν τώρα να βγουν στην κόντρα από τα αριστερά. Μια επίθεση εκεί με τον Λεγκίση. Έγινε η παρέμβαση από τον Παντελάκη, πλάγιο για τον Ολυμπιακό Β από τα αριστερά, όπως κάνουν επίθεση φιλοξενούμενοι, σχετικά κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Εκτελείται γρήγορα το πλάγιο για τον Φίλη. Ο Φίλης αλλάζει παιχνίδι από τα δεξιά, θα βρει εκεί τον Καρκατσάλη. Ο Καρκατσάλης για τον Ζουγκλή. Σέντρα του Ζουγκλή μέσα στην περιοχή, κεφαλιά. Προσπάθησε να βγάλει ο Μπιλάλ, ο οποίος πήδηξε ψηλά. Πετάχθηκε στην πορεία της μπάλας ο 22χρονος Αιγύπτιος σέντερ φορ. Η μπάλα όμως δεν κατάφερε να την καταφέρει να κάνει την κεφαλιά. Έτσι η μπάλα πέρασε και τώρα ελέγχεται από τους παίκτες του Πασραϊκού με τον Τιναλίνη να τη στέλνει σε ένα σημείο που είναι ο Τσέλιο. Τσέλιο, ο Αμαρκάριστος. Τρέχουν τώρα τον Μακάου γρήγορα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Πάσα για τον Μορέιρα, για τον Τάχατο. Δεν έκανε καλό κοντρόλ ο δεξιός οπισθοφύλακας του Πασραϊκού. Ο Τάχατος. Η μπάλα είναι πλάγιο για την ομάδα του Ολυμπιακού Β, ακριβώς στο ύψος της μεσαίας γραμμής, με το Ρολάκι να παίρνει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Να κλείνουν καλά οι
1: Σέρβοι. Βασίλη, πάρε μια ανάσα. Να πω ότι ο Αντρία Ζεύκοβιτς, ο παίκτης του ΠΑΟΚ, είναι βασικός στο παιχνίδι της Σερβίας με την Ολλανδία που θα ξεκινήσει σε περίπου μισή ώρα από τώρα. Το δεύτερο παιχνίδι του ομίλου που γίνεται σήμερα για την League A του Nations League. Ο Αντρία Ζεύκοβιτς όχι μόνο ξεκινάει βασικός, αλλά παίρνει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Αντίθετα, στον πάγκο έμεινε ο φόρτης ΑΕΚ, ο Λούκα Γιώβιτς. Συνέχισε, Βασίλη.
0: 16ο λεπτό, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β, 1-1. Ο Πανσεραϊκός προηγήθηκε στο 3ο λεπτό με τον Τεσέιρα. Ο Ολυμπιακός Β' ισοφάρισε στο 5ο λεπτό με τον 22χρονο Αιγύπτιο σέντερφορ, τον Μπιλάλ. Η μπάλα φτάνει στα πόδια του Τιναλίνη, του τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Το τέρμα του Πανσεραϊκού είναι προς το νότιο πέταλο, εκεί που βρίσκονται οι οργανωμένοι φίλοι των Λιονταριών. Ο Τιναλίνη με τα πόδια τροφοδοτεί τον Μορέιρα. Ο Ρουγουανός, ο οποίος επέστρεψε μετά από χρόνια στον Πανσεραϊκό, κάνει ένα γέμισμα για τον Τεσέιρα. Ο Τεσέιρα θα γίνει αποδεκτή μπάλα από τα δεξιά και έχει χώρο. Ο Βραζιλιάνος θα μπει με στην περιοχή. Μια σέντρα, όχι και καλή επιλογή από τον Τεσέρα. Και οι παικταράδες και αυτοί που ξέρουν πολύ καλή μπάλα, έτσι δικαιολογούνται να κάνουν και κάποιο λάθος. Δεν έπιασε τη σέντρα όπως θα ήθελε ο Βραζιλιάνος Σούπερσταρ, ο οποίος βέβαια ήταν έκπληξη το ότι παρέμεινε στον Πανσεραϊκό. Ναι, μεν 36 ετών, έχει βέβαια ένα βαρύτατο έτσι, βιογραφικό. Έχει παίξει Champions League, έχει σκοράρει κόντρα σε Λίβερπουλ, σε Ρεάλ Μαδρίτη.
1: Προφανώς έχει... και γι' αυτό έμεινε λόγω της εμπειρίας του, Βασίλη.
0: Εντάξει, κοίταξε, από ό,τι ξέρω. Είχε και πρόταση από ομάδα Super League. Δεν το συμβόλαιο ικανοποιήθηκε από τους γηπεδούχους. Άρα από την ΠΑΕ Πανσεραϊκός. Άρα αποφάσισε να μείνει εδώ. Έτσι να, αφού του άρεσε η ζωή και στην πόλη και στη Θεσσαλονίκη, που πηγαίνει και εκεί βέβαια να δει τον
1: Καλοτοφύλλο. Κοντά είναι. Ακριβώς.
0: Ένα πλάγιο τώρα για τον Ολυμπιακό Β. 17ο λεπτό. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. 1-1. Ένα πλάγιο από τα δεξιά για την ομάδα του Ολυμπιακού. Εκεί θα κερδίσει ο Μωυσίδης. Μωυσίδης κάνει ωραία προσπάθεια από τα αριστερά. Μωυσίδης προσπάθησε να κάνει τη σέντρα, η μπάλα απομακρύνεται. Στην πορεία της μπάλας πηγαίνει ο Οικονόμου, την μαζεύει, τη δίνει στον Μπαντελάκη. Αυτός πάσα για τον Τάχατο. Ο Τάχατος έχει μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού Β. Κάνει την κίνηση, μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Τάχατος. Κάνει μια παράλληλη σέντρα. Δεν βρέθηκε κάποιος παίκτης του Πανσεραϊκού εκεί να σουτάρει και να φέρει σε δύσκολη θέση τον αντίπαλο γκολκίπερ. Η μπάλα απομακρύνεται από τους παίκτες του Ολυμπιακού Β. Τώρα θα πάρει την μπάλα εκεί ο Λεγκίση. Κερδίζουν όμως και πάλι του Πανσεραϊκού με τον Μορέιρα. Μορέιρα για τον Αρμουγκόμ, ο οποίος κινείται από τα αριστερά ο Γάλλος. Πάσα για τον Τεσέιρα. Ο Τεσέιρα με την μπάλα κολλημένη στα πόδια του ψάχνει κάποιο στήριγμα, κλείνεται από δύο. Πασάρι στο Μορέιρα. Ο Μορέιρα πολύ πιο πίσω στον Ηλιάδη. Ο Ηλιάδης θα βρει τον Παντελάκη, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της ομάδας του Πανσεραϊκού. Και αυτός για τον Τάχατο. Προσπαθούν να ανοίξουν την άμυνα του Ολυμπιακού. Μια πάσα που γίνεται για τον Τσέλιο. Τσέλιος την προλαβαίνει εντός. Κινείται από τα δεξιά. Σέντρα του Τσέλιου μέσα στην περιοχή. Θα σταματήσει ο Κοντζαμανίδη στην πορεία της μπάλας. Ελέγχει λοιπόν ο Κοντζαμανίδης. Η μπάλα τώρα απομακρύνεται από τους παίκτες του Ολυμπιακού Β. Πιέζει ψηλά ο Πανσεραϊκός. Αυτή είναι εντολή του Κώστα Γεωργιάδη. Πιέζεται ψηλά. Κοινά που η πίεση για αποτέλεσμα Οικονόμου κέρδισε για τον Μωυσίδη. Μωυσίδης για τον Τεσέιρα. Τεσέιρα έξω μεγάλη περιοχή. Πάσα και πάλι για τον Μωυσίδη. Τεσέιρα θα πάρει την μπάλα. Θα πασάρει στον Τζέλιο. Σέντρα του Τζέλιο απομακρύνει σε κόρνερ εκεί. Σωτήρια ο Νίκος ο Κοντζαμανίδης. Πολύ γρήγορη επίθεση των παικτών του Πανσεραϊκού. Η σέντρα που έγινε ο Κοντζαμανίδης έμπειρο. Καλός αμυντικός από μάκρη την μπάλα σε πλάγιο. Συγγνώμη, το πλάγιο εκτελέστηκε γρήγορα. Ο Τάχατος ξαναπάρει την μπάλα. Τάχατος για τον Οικονόμου και πάλι Τάχατος. Τάχατος βλέπει τον Παντελάκη, του μεταβιβάζει την μπάλα. Παντελάκης πίσω για τον Ηλιάδη. Πολλές αλλαγές μπάλας από τους παίκτες του Πανσεραϊκού θέλοντας να ανοίξουν την άμυνα του Ολυμπιακού Β. Αρμουγκόμ τώρα με την μπάλα στα πόδια για τον Μωυσίδη. Ο πρώην παίκτης του Ηρακλή, γιατί ξεκίνησε τη χρονιά στον Ηρακλή ο Μωυσίδης, κάνει μια κίνηση τώρα. Θα πασάρει στον Αρμουγκόμ. Ο Αρμουγκόμ από τα αριστερά για τον Τεσέιρα, Μωυσίδης και τώρα Μορέιρα. Μορέιρα στη μεσαία γραμμή. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. 1-1. Είμαστε στο 20ο λεπτό. Ο Τάχατος για τον Τσέλιο από τα δεξιά. Ο Τσέλιος παίρνει την μπάλα, την ξαναδίνει εκεί. Λάθος μεταβίβαση. Κερδίζουν τον Ολυμπιακού Β. Προσπαθούν να βγουν γρήγορα στην επίθεση. Τρέχει ο Μπιλάλ, τρέχει και ο Ηλιάδης. Ο Ηλιάδης πρώτο Αιγυπτίου αποφασίζει να πετάξει την μπάλα πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. γιατί ο Μπιλάλ είναι ένας πολύ ταχύτατος, όχι πολύ, είναι ταχύτατος ο ποδοσφαιριστής. Ο Αιγύπτιος προσπαθεί να βρει κάποιο λάθος αντίπαλης άμυνας για να το εκμεταλλευτεί. Άλλωστε καταφέρει να πετύχει ένα γκολ με το οποίο η ομάδα του σοφάρισε σε 1-1. Και τώρα ο Ολυμπιακός Β' προσπαθεί να βγει στην επίθεση και ο Παντελάκης έξυπνα θα βάλει το σώμα του και θα κερδίσει το φάουλ από τον Τουφάκη. Τον Πασχάλη Τουφάκη, τον 20χρονο μεσοεπιθετικό της ομάδας του Ολυμπιακού Β. Τώρα πιέζει ο Ολυμπιακός Β. Αυτό που έκανε ο Πασαραϊκός νωρίτερα, τώρα το κάνει ο Ολυμπιακός Β, που είναι και πιο νεανική ομάδα βέβαια. Με τον Αρμουγκό τώρα να παίρνει την μπάλα και να τη δίνει στον Ηλιάδη. Ο Ηλιάδης βλέπει τον Τιναλίνη, του μεταβιβάζει την μπάλα. Ο Ρουγουανός μαρκάρεται τον Μπιλάλ. Δίνει στον Παντελάκη. Πιέζουν ψηλά τώρα οι του Ολυμπιακού. Η μπάλα στη μεσαία γραμμή, κεφαλιά του Πασά για τον Τσέλιο. Προσπάθησε ο Τσέλιος να πάρει την μπάλα και να βγει στην κόντρα. Κατάφερε του Ολυμπιακού, κατάφερε να πάρουν την μπάλα και τώρα έχουμε το Λεγκίση. Ο Λεγκίση κάνει το λάθος, κερδίζει ο Πασάς, οικονόμουμε την μπάλα στα πόδια, βλέπει τον Τεσέιρα, δεν του κάνει την πάσα πίσω τελικά στον Ηλιάδη. Ο Ηλιάδης ξεκινά αυτή την επίθεση για τον Πασεραϊκό, θα βρει τον Μωυσίδη από τα αριστερά. Ο Μωυσίδης κάνει μια πάσα στον Τεσέιρα. Τεσέιρα για τον οικονόμου. Οικονόμου μετά πολλά χρόνια επέστρεψε στον Πασεραϊκό. Πάσα για τον Παντελάκη, Παντελάκης για τον Τάχατο. Τάχατος από τα δεξιά τώρα επίθεση του Πασεραϊκού. Έχει αλλάξει παιχνίδι. Ο Πασεραϊκός από τα αριστερά πήγε από τα δεξιά. Ο Παντελάκης κάνει μια σέντρα σουτ. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό Β. Πιέζει ψηλά ο Πανσεραϊκός στο 21ο λεπτό. Η μπάλα φτάνει εκεί στην μεσαία γραμμή. Ένα γέμισμα που γίνεται για το Ζουγκλή. Ο Ζουγκλής που σκόραρε και στα 3 προηγούμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού Β. Κρατά την μπάλα ο Νεαρός. Απασάρει και τον στον Φίλη. Ο Φίλης με την μία για τον Πλή. Ο Κώστας Πλής, ο 19χρονος, δεν έγινε καλή συνεννόηση. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. Ήθελε να πασάρει εκεί στο Λεγκίση. Τελικά η μπάλα πέρασε πλάγια για τον Πανσεραϊκό που εκτελέστηκε γρήγορα. Ελέγχουν τώρα του Πανσεραϊκού με τον Ηλιάδη. Ο Ηλιάδης θα δώσει τον Αρμουγκόμ. Ξεκινά τώρα η επίθεση του Πανσεραϊκού. Πανσεραϊκός, Ολυμπιακός Β, 1-1. Η μπάλα είναι για τον Μωυσίδη. Μωυσίδη θα βρει τον Αρμουγκόμ. Όλα αυτά γίνονται από τα αριστερά. Πάσα για τον, τον Οικονόμου. Ο Οικονόμου στη μεσαία γραμμή θα δώσει και πάλι στον Ηλιάδη. Ο Ηλιάδης θα πασάρει στον Αρμουγκόμ. Ο Αρμουγκόμ κάτω χώρο τη μέσα γραμμή. Τώρα θα πασάρει στον Μωυσίδη. Μωυσίδης κινείται από τα αριστερά. Έχει απέναντι το Ζουγκλή. Για να δούμε τι θα κάνει ο Μωυσίδης. Κάνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή για τον Πασά. Ο Πασάς με πλάτη την εστία. Κατεβάζει την μπάλα με το στήθος. Δίνει μια πάσα τώρα. Μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Ωραίο πλασέ που πήγε να βγει εκεί. Τελικά η μπάλα στα χέρια του τροματοφύλακα του Ολυμπιακού Β. Ήταν ένα πλασέ που βγήκε από τον Τζέλιο. Αδύναμο πλασέ. Δεν είχε πρόβλημα ο τροματοφύλακας του Ολυμπιακού Β να μπλοκάρει την μπάλα. Ήταν σε επίκαιρη θέση όμως βέβαια ο Τσέλιος. Η μπάλα πίσω τώρα στον Τιναλίνη. Ο Τιναλίνη με τα πόδια θα τροφοδοτήσει τον Αρμουγκόμ. Ξεκινάει η επίθεση για τον Πανσεραϊκό. Ο Αρμουγκόμ κάνει ένα γέμισμα για τον Τεσέιρα. Κεφαλιά του Βραζιλιάνου. Η μπάλα από τον Κοτζαμανίδη που είναι πιο ψηλός βέβαια και έλεγξε την πορεία της μπάλας στον αέρα και κατάφερε να την απομακρύνει πρώτο του Τεσέιρα. Η μπάλα τώρα από την απέναντι πλευρά στο Ρολάκι. Ο Ρολάκης για τον Αβραμούλη. Αβραμούλη θα κάνει μια πάσα στον Κοτζαμανίδη, τον αρχηγό της ομάδας του Ολυμπιακού Β, Νίκος Κοτζαμανίδης. Από τον Πασεραϊκό έχει πάρει μεταγραφή στον Ολυμπιακό, να πούμε αυτό, ο Κοτζαμανίδης και έχει καθιερωθεί βέβαια εκεί, αλλά στην ομάδα Β. Με τον Μωυσίδη τώρα να ξεκινά την επίθεση για τον Πασεραϊκό. Ο Μωυσίδης κινείται από τα αριστερά. Κλείνεται, αλλά κρατά την μπάλα. Πάσα για τον Πασά, απομακρύνω του Ολυμπιακού Β. Ελέγχουν τώρα οι φιλοξενούμενοι την μπάλα εκεί στη μεσαία γραμμή με τον Πλή. Ο Πλή θα βρει το Ρολάκι. Ο Ρολάκι ετοιμάζεται να περάσει τη μεσαία γραμμή. Σταματά. Πασάρει και πάρει στον Πλή. Ο Πλή πίσω για τον Αβραμούλη. Ο Αβραμούλη θα πασάρει στον Κοτζαμανίδη. Κλείνουν στη μεσαία γραμμή οι Σεραίοι, κλείνουν τους διαδρόμους και πιέζουν, θέλοντας να κερδίσουν την μπάλα. Η μπάλα φτάνει στον Καρκατσάλη. Ο Καρκατσάλης κάνει ένα γέμισμα εκεί, προσπαθώντας να βρει τον Τουφάκη. Η μπάλα περνά, ο Τιναλίνη βγαίνει, πέφτει κάτω, μαζεύει την μπάλα ο Ρουγανός, τροματοφύλακας, και είναι αυτός τώρα που την ελέγχει για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με τα χέρια τροφοδοτεί τον Οικονόμου. Ο Οικονόμου κλείνεται με τη μία, όμως κάνει την πάσα στον Πασά. Ο Πασάς θα πασάρει στον Αρμουγκόμ. Ο Αρμουγκόμ κινείται από τα αριστερά, θα μεταβιβάσει τον Ηλιάδη. Ο Ηλιάδης για τον Τιναλίνη. Πιέζει ψηλά εκεί ο Μπιλάλ. Η μπάλα στον Παντελάκη και τώρα Τάχατος πήγε να κάνει το τακουνάκι ο Τάχατος. Ο Ρολάκης παρακορεί το πλάγιο για την ομάδα του Πανσεραϊκού ακριβώς στον πάγκο της ομάδας του Ολυμπιακού Β. Με τον Ισπανό προπονητή βέβαια.
1: Βασιλή, ναι, ρωτάει φίλος ακροατής ο Δημήτρης. Λέει, παιδιά, λέει, καλησπέρα, να ρωτήσω εάν ο Αιγύπτιος Μπιλάλ Είναι ο ίδιος που μέχρι πριν από δύο χρόνια έπαιζε στον Παναθηναϊκό κάτω των 19.
0: Νομίζω αυτός πρέπει να είναι.
1: Ναι,
0: νομίζω
1: ο ίδιος,
0: ότι είναι αυτός. Ναι, ναι, αυτός είναι, αυτός είναι. Θα το ψάξω βέβαια, αλλά από ό,τι ξέρω και φατσικά που τον έχω δει, ας πούμε, αυτός είναι ο ίδιος. Είναι του Παναθηναϊκού. Ναι, ναι, αυτός είναι του Παναθηναϊκού. Ναι. Που είναι πολύ καλός παίκτης, έτσι. Για να δούμε τώρα τον Μπιλά, να, που πήρε και την μπάλα μόλις μας άκουσε. Να πασάρει δεξιά, το 1-1 παραμένει. Μια σέντρα μες στην περιοχή για τον Μπιλάλ. Βγαίνει ότι να λύνει με τον αχέρι, απομακρύνει την μπάλα. Προϋποθέσεις αντεπίθεση για τον Πασραϊκό με τον Μπασά να παίρνει την μπάλα από τον Τσέλιο. Δεν συνδυάστηκαν εκεί. Πασά και Τσέλιο θα μπορούσαν να συνδυαστούν καλύτερα και να φύγουν στην κόντρα. Τελικά κερδίζουν οι του Ολυμπιακού Β', οι οποίοι προσπαθούν τώρα να βγουν στην επίθεση. Έχουν την μπάλα από τα δεξιά Ολυμπιακός Β'. 25ο λεπτό. Δημοτικό γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς. Πανσεραϊκός 1, Ολυμπιακός Β' 1. Τεσέιρα και Μπιλάλ οι σκόρερ. Ένας Βραζιλιάνος και ένας Αιγύπτιος. Η μπάλα στη μεσαία γραμμή με τον Πλή. Ο Πλής, ο οποίος θα μεταβιβάσει τον Καρκατσάλη. Ο Καρκατσάλης πίσω για τον Κοντζαμανίδη. Όπως είπαμε σήμερα, έχει τρεις σημαντικές απουσίες ο Ολυμπιακός Β'. Είναι τρεις παίκτες που παίζουν στην εθνική ομάδα. Και ο Τσομπανίδης, που ήταν ευκαιρία να βρεθεί κόντρα στην πρώην ομάδα του. Και ο Κουτσογούλας, που πίσω και αυτός πέρασε τον Πασαρακό. Για να δούμε τον αντεπίδευση του Ολυμπιακού Β'. Ωραία κίνηση εκεί από το Λεγγύση. Και έχουμε το κόρνερ για τον Ολυμπιακό Β'. Ένα κόρνερ από τα αριστερά, όπως κάνουν επίδεση οι φιλοξενούμενοι. Ήταν η ωραία προσπάθεια του Λεγγύση. Αυτός ήταν που κέρδισε και το κόρνερ. Και τώρα μαζεύονται αρκετοί παίκτες μέσα στην περιοχή του Τιναλίνη. Αν δεν κάνω λάθος, είναι και το πρώτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό Β'. Πηγαίνει αργά-αργά ο Τουφάκης να εκτελέσει, ο Πασχάλης Τουφάκης, ο 20χρονος, να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για τον Ολυμπιακό Β' στο 27ο λεπτό. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό Β'. Από τα αριστερά η εκτέλεση του κόρνερ με τον Τουφάκη. Ο Τουφάκης τώρα θα εκτελέσει το κόρνερ. Σηκώνει και το δεξί του χέρι κάποιο σύστημα που θα εφαρμόσει η ομάδα του. Τουφάκης το εκτελεί. Πετάγονται πολύ. Το σουτ απομακρύνεται η μπάλα. Ένα εκπληκτικό σουτ από τον Πλή. Πρέπει να ήταν ο Τσέλιος αυτός που απομακρύνε την μπάλα. Ήταν ωραίο το σουτ από τον παίκτη του Ολυμπιακού, τον
1: πολύ
0: Κώστα
1: ωραίο,
0: Πλή.
1: Πολύ ωραίο σουτ έκανε ο Βασίλη, πάρα πολύ ωραίο.
0: Εκπληκτικό σουτ στην κίνηση, στον αέρα, πήρε το σουτ, είδε ότι έχει το χώρο, είδε ότι έχει το χρόνο, έκανε το σουτ, αλλά πάνω από τη γραμμή νομίζω ο Τσέλιος πρέπει να ήταν αυτός που μπάκρινε την μπάλα. Για να δούμε τώρα την αντεπίθεση του Πανσεραϊκού με τον Τάχατο από τα δεξιά. Προσπαθώ να δω τώρα από μακριά, νομίζω Τσέλιος. Λέω Τσέλιος ήταν. Για να δούμε Τεσέιρα. Τεσέιρα κινείται από τα δεξιά. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β' 1-1. Τεσέιρα από τα δεξιά θα πασάρει στον Μορέιρα. Μορέιρα θα κάνει μια πάσα στο χώρο του κέντρου για τον Ηλιάδη. Ηλιάδης για τον Αρμουγκόμ. Αρμουγκόμ αριστερά για τον Μωυσίδη. Μωυσίδης έχει το χρόνο να σκεφτεί το τι θα κάνει. Πασάρει τελικά στον Οικονόμου. Και Οικονόμου πιο πίσω στον Ηλιάδη. Ο Κατερινιώτης στόπερ θα πασάρει στο Χανιώτη, στόπερ τον Παντελάκη. Αυτός θα βρει τον Τάχατο. Ο Τάχατος, πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ και της Καλαμάτας, δίνει μια πάσα στον Ηλιάδη. Ο Ηλιάδης θα βρει τον Αρμουγκόμ. Ο Αρμουγκόμ ετοιμάζεται να περάσει μεσαία γραμμή, κάνει ένα γέμισμα εκεί για τον Τσέλιο. Τσέλιος κινείται από τα αριστερά. Μπαίνει μες στην περιοχή ο Τσέλιος. Ο Τσέλιος κάνει τις προσποιήσεις, πάσα στον Οικονόμου, το σουτ η μπαλά out. Το σουτ εκεί από τον Οικονόμου. Ο Οικονόμου χτυπιέται, θα μπορούσε να κάνει και καλύτερη επιλογή, καλύτερο σουτ δηλαδή. Η μπάλα όμως δεν του έκανε του χατήρι, δεν στόχευσε και καλά, δεν έκανε καλό σουτ. Έτσι πέρασε αυτή η ευκαιρία ανεκμετάλλευτη για τον Πασαραϊκό με το σουτ από τον Άγγελο Οικονόμου που πιτσιρικάς έφυγε από τις Σέρες. Αμούστακο παιδί, τώρα γύρισε πολύ πιο έμπειρος να βοηθήσει την ομάδα των Σερών που θέλει βέβαια να επιστρέψει στην Super League.
1: Να, πω εγώ ότι όση ώρα σε ακούμε, πάντα το παιχνίδι της Ελλάδας σύρουμε τον πύργο παραμένει στο 0-0. Έχουμε φτάσει στο 86ο λεπτό, δεν έχει σημειωθεί κάτι το αξιοσημείωτο. Θα ακούσουμε εδώ αργότερα και τον Νίκο Καραγιάννη που θα μας ενημερώσει για το παιχνίδι αυτό, αλλά το αποτέλεσμα παραμένει στο 0-0 στο 28ο λεπτό. Βασίλη, συνεχίζεις.
0: Λοιπόν, εδώ έχουμε την προσπάθεια τώρα του Ολυμπιακού Β', αλλά δεν τα κατάφερε ο παίκτης εκεί, ο Ζουγκλής, να κρατήσει την μπάλα εντός. Να πούμε βέβαια ότι όσον αφορά τον Μπιλάλ, τώρα δεν ξέρω αν ήταν αυτός του Παναθηναϊκού, να σου πω την αλήθεια, γιατί ψάχνω τώρα να βρω κάποια στοιχεία, αν μπορείς να με βοηθήσεις και εσύ. Πάντως να πούμε ότι ο Ολυμπιακός τον απέκτησε το 2025, έτσι, ο Αιγύπτιος διεθνής, Ναι, ήταν από τον Παναθηναϊκό. Καλά το είπαμε και οι δύο. Είχε πάρει μεταγραφή στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, που αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ θυμάσαι, στο Ευρωπαϊκό τότε, σεζόν 22-23. Είχε πετύχει και 9 γκολ τότε με τον Παναθηναϊκό. Έτσι και το καλοκαίρι του 2024 συνέχισε την καριέρα του στην Πορτογαλία. Το 25 επέστρεψε στην Ελλάδα για τη Λαμία, που αγωνίστηκε δεύτερη φορά στο πρωτάθλημα του Super League. Είναι διεθνής με την ομάδα της Αιγύπτου και βέβαια είναι ο παίκτης που σκόραρε, αποκτήθηκε το 25 από τον Ολυμπιακό. Άρα ο Κροατής μας που έστειλε το μήνυμα ήταν πάρα πολύ καλά διαβασμένος. Επιβεβαιώνει ότι οι ακροατές Ερασπόρ, που έμαθα σήμερα ότι είναι και πάρα πολύ, έμαθα ένα τρελό νούμερο καθημερινό, κάποια στοιχεία που με έδωσε ο Σίβης Βοντζάκης, ενθουσιάστηκα. από ό,τι φαίνεται, ναι, είναι και διαβασμένοι, να το πούμε αυτό. Λοιπόν, 30 λεπτά παιχνιδιού. Δημοτικό γήπεδο Σερών Εμμανουήλ Παπάς, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 1-1. Να θυμίσουμε για όσο άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους ότι στο τρίτο λεπτό Τεσέιρα με πλασέ μέσα στην περιοχή έκανε το 1-0. Στο πέμπτο λεπτό Μπιλάλ με κεφαλιά το 1-1 για την ομάδα του Ολυμπιακού Β. Τα δύο γρήγορα γκολ που βέβαια περιμέναμε να δούμε και καλύτερο παιχνίδι. Βέβαια έχει ένα γρήγορο ρυθμό, αλλά δεν έχουμε τις ευκαιρίες που θα θέλαμε, ίσως να δούμε και περισσότερα γκολ.
1: Εσύ περίμενες και τρίτο γκολ, έτσι μπήκαν τα δύο γρήγορα.
0: Λέω θα δούμε πολλά γκολ σήμερα. Τέλος πάντων, έχουμε τώρα τη σέντρα που θα γίνει μέσα στην περιοχή για τον Ζουγκλή. Η σέντρα όμως δεν έχει κάποια τύχη. Ωραία, καλή προσπάθεια, καλή έμπνευση του Λεγγύης, αλλά ήταν πολύ ύψωση η σέντρα. Ήταν πολύ δύσκολο να βρει τον Ζουγκλή, ο οποίος βέβαια έτσι με υποτικά θα λέγαμε το χέρι χαιρετάει ο ένας συμπαίκτης των άλλων για αυτή την προσπάθεια. Προσπάθησαν να συνεννοηθούν εκεί για να πετύχουν κάτι στα καρέ του Πασαραϊκού. Το 1-1 παραμένει. Ο Πασάς θα πάρει την μπάλα. Να αντεπίδεση με τον Πασά, δεν κατάφερε να την κολλήσει στο πόδι του. Αυτή πήγε σε ένα σημείο που έδωσε τη δυνατότητα στους φιλοξενούμενους να την απομακρύνουν και μάλιστα κερδίζουν και το πλάγιο ή του Ολυμπιακού Β στο 31ο λεπτό. Ένα πλάγιο που θα εκτελεστεί τώρα. Εκεί στη μεσαία γραμμή κερδίζει ο Τεσέιρα. Δίνει στον Τσέλιο. Τσέλιος βλέπει τον Τεσέιρα. Τσέλιος κρατά την μπάλα. Το σουτ του Τσέλιου. Out. Ωραίο σουτ από τον Τσέλιο. Πάρα πολύ ωραίο σουτ. Κερδίζει το χειροκρότημα και του Κώστα Γεωργιάδη αλλά και των φίλων του Πασαραϊκού. Ήταν η προσπάθεια του Τσέλιου. Ωραίο παίκτη ο Τσέλιος. Τον έχουμε δει βέβαια και στο παρελθόν. Πρωταθλητής και με την Καλαμάτα πέρυσι. Κέρδισε την άνοδο με την Μαύρη Θύλα. Έκανε λοιπόν μια ωραία προσπάθεια. Ένα ωραίο σουτ από τον Τσέλιο. Η μπάλα πέρασε άξο. Ήταν Τσέλιος και Μορέιρα. Όταν ο Τεσέιρα όταν παίρνουν την μπάλα, πραγματικά είναι έτσι φωτιά στις αντεπιθέσεις. Ο Τσέλιος τώρα ξαναπαίρνει την μπάλα. Θα βρει τον Τεσέιρα. Τεσέιρα! Ωραία! Κρατά την μπάλα για τον Πασά. Αλλά δεν προλαβαίνει ο Πασάς. Ήταν έξυπνη κίνηση του Τεσέιρα. Την έσπασε δεξιά την μπάλα για να βγει μπροστά ο Πασάς. Έτρεξε ο Πασάς. Ο Πασάς που είναι ένας πολύ καλός, βέβαια, η αλήθεια είναι επιθετικός. Αλλά έχει τα χρονάκια του πλέον. Είναι στα 35. Δεν σημαίνει βέβαια κάτι αυτό. Αλλά σίγουρα έτσι με την εμπειρία του μπορεί να κάνει. Αλλά σίγουρα το δυσκολεύει και η ηλικία. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι ήταν όπως ήταν πριν από λίγα χρόνια που ήταν πιτσιρικάς. Η μπάλα στα πόδια του Γεωργακόπουλου, του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Β, του πατρινού στην καταγωγή τερματοφύλακα. Ο Τάχατος πάρει την μπάλα. Τάχατος για τον Τσέλιο. Τσέλιος κινείται από τα δεξιά. Ετοιμάζει να μπει μέσα στην περιοχή, βάζει τα πόδια του εκεί ωραία ο Ρολάκης και έχουμε το κόρνερ για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά όπως κάνουν επίδεση οι γηπεδούχοι. Να δούμε ποιος θα πάει. Ο Τεσέιρα θα πάει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ από τα δεξιά. Όρθιοι δύο προπονητές και ο Ισπανός προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού αλλά και του Πανσεραϊκού, ο Κώστας Γεωργιάδης που κάνει ντεμπούτο σήμερα. Ο Αλβάρο Ρούμπιο από τον Ολυμπιακό, ο Κώστας Γεωργιάδης από τον Πανσεραϊκό. Και ο Τεσέιρα τώρα εκτελεί το κόρνερ από τα δεξιά. Οι φίλοι του Πανσεραϊκού ζητάνε ένα δεύτερο γκολ. Το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο 1-1. Το ρολόι δείχνει το 33ο λεπτό. Και τώρα ο Τεσέιρα εκτελεί το κόρνερ. Η κεφαλιά, η μπάλα ωραία πέφτει. Ο τερματοφύλακας της ομάδας του Ολυμπιακού και μπλοκάρει την μπάλα. Ήταν ωραία κεφαλιά από τον Παντελάκη. Μια καρφωτή κεφαλιά από τον στόπερ του Πανσεραϊκού. Έπεσε πολύ ωραία στην αριστερή του γωνιά ο τερματοφύλακας Γεωργακόπουλος και μάζεψε την μπάλα. Να λοιπόν ευκαιρία με τον Παντελάκη σε μια στημένη φάση με τον Τεσέιρα να εκτελεί το κόρνερ. Ο Παντελάκης θα πιάνει την κεφαλιά και η μπάλα βέβαια ουσιαστικά να την μπλοκάρει ο τερματοφύλακας Γεωργακόπουλος. Η μπάλα τώρα έχει στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Πιέζουν οι Σεραίοι. Η μπάλα όμως φτάνει στον Καρκατσάλη. Καρκατσάλης κάνει την κίνηση, περνά τη μεσαία γραμμή, δίνει στο Ζουγκλή. Ζουγκλή στον χώρο της μεσαίας γραμμής γίνεται το φάουλ από τον Τσέλιο. Το παραδέχεται ο Τσέλιος. Λέει ότι ναι, εγώ το έκανα το φάουλ. Ένα φάουλ λοιπόν πάνω στον Φίλη. Ο Χρήστος Φίλης, ο 19χρονος αμυντικός χαφ της ομάδας του Ολυμπιακού. Είναι αυτός που κέρδισε το φάουλ από τον Τσέλιο. τον 28χρονο Ηλία Τσέλιο. Με τους παίκτες του Ολυμπιακού τώρα να έχουν την μπάλα στην μεσαία γραμμή, ενώ ο προπονητής του Ολυμπιακού σηκώνει τους αναπληρωματικούς, σε κάνουν ζέσταμα. Μια σέντρα που γίνεται από τον Ολυμπιακό τώρα μέσα στην περιοχή για τον Μπιλάλ. Επίδειξε ψηλά ο Αιγύπτιος, δεν κατάφερε βέβαια να πιάσει την κεφαλιά. Η μπάλα πέρασε απέναντι, δεξιά δηλαδή, ο Ζουγκλής. Αλλάζουν οι του Ολυμπιακού Β που είναι στην επίδεση. Ο Πλής θα δώσει στον Κοτζαμανίδη. Ο Κοτζαμανίδης θα βρει τον Καρκατσάλη. Καρκατσάλης με την μπάλα στα πόδια, κάνει ένα γέμισμα, διώχνει ο Οικονόμου, συγγνώμη, όχι, διώχνει ο Ηλιάδης σε πλάγιο. Εκτελείται γρήγορα. Εκτελέστηκε γρήγορα το πλάγιο. Η μπάλα είναι στα πόδια του Πλή. Ο Πλής θα πασάρει στον Κοτζαμανίδη. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού Β πάσα για τον Καρκατσάλη. Ο Καρκατσάλης θα βρει το Ζουγκλή. Ο Ζουγκλής χάνει και την μπάλα ωραία από τον Μποϊσιάδη που έβαλε το πόδι του και έξυπνα έκλειψε την μπάλα. Οι του Πασαραϊκού τώρα την ελέγχουν με τον Ντεσέιρο, ο οποίος κλείνεται από δύο παίκτες του Ολυμπιακού Β. Κερδίζουν του Ολυμπιακού Β με τον Ζουγκλή. Ζουγκλής ετοιμάζει για τη σέντρα, την πραγματοποιεί. Η μπάλα περνάει παράλληλα από την εστία. Δεν υπάρχει κάποιος εκεί να την προωθεί στα δίκτυα. Και τώρα το φάουλ που υποδεικνύει ο διαιτής αναμέτρησης, ένα φάουλ που κάνει πάνω στον Ηλία Τσέλιο ο Ρολάκης, ο οποίος έτσι δεν δέχεται και διαμαρτύρεται αυτό το φάουλ που υπέδειξε ο διαιτής της αναμέτρησης, ενώ συμπληρώνουμε 35 λεπτά αγώνα. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 1-1. Προηγήθηκε ο Πανσεραϊκός με τον 4. Μετά από 2 λεπτά ο Μπιλάλ ήταν αυτός που έκανε το 1-1 για την ομάδα του Ολυμπιακού Β.
1: Βασίλη, πάρε μια ανάσα να πάμε στον Νίκο Καραγιάννη να μας ενημερώσει για το μάτς της Ελλάδας Ήρου με τον Πύργο. Έλα, Νίκο.
2: Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στην Ερμόπολη, 0-0 ανάμεσα σε Λαστήρου και Πας Πύργου. Οι γηπεδούχοι, όπως είπαμε και νωρίτερα, αγωνίστηκαν με 10 παίκτες για το μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, καθώς το 44ο λεπτό ο Φάιζαλ αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα. Ωστόσο, ο Πύργος δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το αριθμητικό του πλεονέκτημα σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν είχε πολύ ρυθμό. Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης η Ελασίρου ήταν αυτή η οποία είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, ωστόσο δεν κατάφερε να δημιουργήσει κάποια μεγάλη στιγμή, ενώ μετέπειτα φιλοξενούμενοι, όταν πήρε ο Φάιζαλ την κόκκινη κάρτα, πήραν την μπάλα στα πόδια τους περισσότερο, χωρίς όμως να καταφέρουν να γίνουν επικίνδυνοι για την εστία του Καραργύρη. Ελλάς Ήρου Πας Πύργος 0-0, παραμένει αήττητη η ομάδα του Θανάση Στάικου.
1: Νίκο Καραγιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολοκληρώθηκαν τα 5 από τα 6 μάτς της ημέρας για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 1-0. Πανιώνιος Ζάκυνθος 1-0. Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0. Νίκη Βόλου Νέσος Χρυσούπολης 2-0. Ελλάδας Ήρου Πύργος 0-0. Βρισκόμαστε στο 37ο λεπτό. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 1-1. Η τέταρτη αγωνιστική, η οποία ολοκληρώνεται αύριο με 2 αναμετρήσεις που αρχίζουν στις 4. Μαρκό Πανθρακικός και Άθενς Καλυθέα Αστέρας Άκτορ Β, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Πάμε και πάλι στο δημοτικό γήπεδο των Σερών. Ακούμε τον Βασίλη Αναστασιάδη.
0: 38ο λεπτό. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 1-1. Προηγήθηκαν οι Σεραίοι με τον 4 στο 3ο λεπτό. Ο Μπιλάλ έκανε το 1. Τσέλιος κεφαλιά δοκάρι. Πόπο, ευκαιρία εξαιρετική για τον Πανσεραϊκό. Πολύ ωραία η κίνηση μπάλα. Σέντρα από τα αριστερά. Πετάχτηκε στον αέρα. Ο Τσέλιος πήρε μια πολύ ωραία κεφαλιά. Η μπάλα βρήκε το δεξί δοκάρι, τη ρίζα της δεξιάς δοκού. Η κεφαλιά από τον Τσέλιο, τον Ηλία Τσέλιο, που χάνει την ευκαιρία βέβαια να πετύχει το δεύτερο γκολ. Ο Πανσεραϊκός ήταν πολύ γρήγορη η επίδεση των Σεραίων, η οποία ξεκίνησε από τα αριστερά. Η σέντρα του Ντεσέιρα, εξαιρετική κεφαλιά από τον Τσέλιο. Στο 38 λοιπόν έχουμε το δοκάρι για τον Πανσεραϊκό, με τον Τσέλιο να μην του επιτρέπει το δοκάρι να πανηγυρίσει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Πανσεραϊκού. Η μπάλα φτάνει τώρα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του την Αλίνη. Από τα δεξιά απομακρύνει ο Τσέλιος. Η μπάλα όμως είναι πλάγιο. Όχι, η μπάλα είναι πίσω την Αλίνη. Ο την Αλίνη λοιπόν με τα πόδια, ελέγχει την μπάλα με τα πόδια. Την Αλίνη θα πασάρει στον Ηλιάδη. Ηλιάδης για τον Αρμουγκόμ και πάλι Ηλιάδης. Δίνει ύψος την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Ο Πασάσα την κατεβάσει με το στήθος. Προσπαθεί να φύγει ο σέντερφορ του Πασαριακού. Κερδίζει και το φάουλ. Ένα φάουλ λίγο κάτω από το χώρο τη μεσαία γραμμή. Από τα αριστερά, όπως κάνουν επίθεση σε ΡΕΙ, το κέρδισε ο Γιάννης Πασάς αυτό το φάουλ με την εμπειρία του βέβαια. Η μπάλα τώρα δεξιά για τον Τάχατο. Τάχατος έχει χώρο μπροστά του, δίνει στον Τσέλιο. Τσέλιος βλέπει τον Απαντελάκη, κρατά την μπάλα, θα γυρίσει, κλείνεται πολύ καλά εκεί από τον Φίλι. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Πανσεραϊκό μπροστά στον πάγκο του Πανσεραϊκού. Στο 40, συμπληρώνουμε 40 λεπτά αγώνα. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β' 1-1. Ο Πανσεραϊκός που δεν έχει άλλα περιθώρια πόλης βαθμών. Ωραίο, Τσέλιος θα πάρει την μπάλα. Εκεί αμυντικοί του Ολυμπιακού Β' θα τον απομακρύνουν. Προσπαθεί να κερδίσει ο Οικονόμου. Απομακρύνουν του Ολυμπιακού Β' με τον Πλή. Τρέχει ο Μπιλάλ, η μπάλα είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό Β'. Έλεγα λοιπόν ότι ο Πανσεραϊκός με τις δύο ήττες στην Αθήνα από Μαρκό και Καλυθέα δεν έχει πλέον περιθώρια απώλειας βαθμών. Ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν έχει φέτος play-off, άρα καταλαβαίνετε όλη τη μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει και να κατακτήσει μία από τις δύο πρώτες θέσεις θέλει να μην χάσει χρόνο και να μην έτσι έχει μια απόσταση από τους δύο πρώτους.
1: Και είναι από τα φαβορί, Βασίλη, στα χαρτιά για να ανέβει στην μεγάλη κατηγορία, έτσι.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι ο βασικός στόχος είναι η άνοδος. Αυτό έχουν βάλει από τον Πανσεραϊκό. Άλλωστε γι' αυτό έκαναν και όλες τις μεταγραφές των έμπειρων ποδοσφαιριστών. Άρα καταλαβαίνετε πόσο κρίσιμο είναι το παιχνίδι αυτό για τον Πανσεραϊκό σήμερα, να πάρει δηλαδή το τρίποντο της νίκης. Γιατί άλλη απώλεια δεν χωράει, ειδικά όταν παίζει στην έδρα σου. Ο Πανσεραϊκός στην έδρα του κέρδισε τον Αστέρα Β' βέβαια 1-0. Αλλά έχει δύο ήττες μέχρι στιγμής από Καλυθέα και Μαρκό. Ο Οικονόμου είναι αυτός που θα πασάρει στο Μορέιρα. Ξεκινά τώρα επίδεση για τον Πανσεραϊκό. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου 45 λεπτού. Με τον Τεσέιρα να πασάρει στον Παντελάκη. Παντελάκη, ετοιμάστε να περάσει μέσα γραμμή. Βρίσκει τον Τάχατο. Τάχατο συγκλίνει προς τον άξονα. Βάζει και ωραία τα πόδια του Ρολάκης για να κερδίσουν η μπάλα του Ολυμπιακού. Και έχουμε τώρα το πλάγιο για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά. Ο Τσιάρα δίνει την μπάλα στον Τάχατο για να εκτελεστεί αυτό το πλάγιο από τον Τάχατο. Ο Τάχατο τώρα εκτελεί το πλάγιο, βρίσκει τον Πασά. Ο Πασάς και πάλι για τον Τάχατο. Από τα δεξιά ο Πανσεραϊκός. Τσέλιος για τον Οικονόμου. Φάουλ που κάνει ο Οικονόμου πάνω στον Τουφάκη. Το φάουλ που έκανε ο Άγγελος Οικονόμου πάνω στον Πασχάλη Τουφάκη, τον 20χρονο παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος σιγά σιγά σηκώνεται για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ στην μεσαία γραμμή. Έχει σηκώσει ο προπονητής του Ολυμπιακού όλους τους παίκτες οι οποίοι κάνουν ζέσταμα πίσω από την εστία του Ολυμπιακού Β'. Με τον Ολυμπιακό τώρα να εκτελεί αυτό το φάουλ, η μπάλα είναι στα πόδια του Φίλη. Αντεπίδηση γρήγορη με το Ρολάκη. Ρολάκη κινείται από τα αριστερά. Κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Κόβει την μπάλα στο πρώτο δοκάρι ο Παντελάκης. Κερδίζει ο Ζουγκλής. Ζουγκλής τη βγάζει έξω την μπάλα με τον Φίλη. Φίλη στη σέντρα. Διώχνει και πάλι ο Παντελάκης. Η μπάλα σε μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί ο Οικονόμου να την κερδίσει. Εκεί ο Τσέλιος. Πολλά πόδια, πολλές μάχες ομοιρικές έξω τη μεγάλη περιοχή του Πανσεραϊκού. Η μπάλα ακόμα παίζεται και τελικά ένα φάουλ για τον Πανσεραϊκό. Ενώ δύο παίκτες είναι πεσμένοι, ένας του Πανσεραϊκού και ένας του Ολυμπιακού Β'. Θα σηκωθούν και οι δύο τώρα για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Πηγαίνει εκεί ο Λεγκίση, κάτι λέει στον διαιτή αναμέτρησης. Και τώρα ένα φάουλ έξω από την μεγάλη περιοχή του την Αλίνη για τον Πανσεραϊκό. 43ο λεπτό. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β' 1-1. Με τον Οικονόμου τώρα να δίνει στον την Αλίνη. Την Αλίνη με τα πόδια κάνει ένα γέμισμα για τον Πασά. Κεφαλιά από τον Αβραμούλη. Κερδίζουν του Πανσεραϊκού με τον Μορέιρα. Μορέιρα για τον Τάχατο. Τάχατος για τον Αρμουγκόμ και αυτός για τον Μωυσίδη. Μωυσίδης κινείται από τα αριστερά, ο αριστερός χάφης ομάδας του Πανσεραϊκού. Πίσω στον Ηλιάδη. Ηλιάδης για τον Παντελάκη. Παντελάκης αλλάζουν παιχνίδι σε αίρια από τα δεξιά. Τώρα θα κάνουν την επίθεσή τους. Με τον Τάχατο. Τάχατος για τον Οικονόμου. Γίνεται λάθος μεταβίβαση. Ο Οικονόμου προσπαθεί να κερδίσει όμως και πάλι την μπάλα. Πιέζουν οι του Πανσεραϊκού ή του Ολυμπιακού. Είναι αυτοί που ελέγχουν όμως την μπάλα πίσω από τον Αβραμούλη στον τερματοφύλακα Γεωργακόπουλο. Γεωργακόπουλος κάνει ένα γέμισμα στη μεσαία γραμμή για τον Μπιλάλ. Ο Παντελάκης νικά στον αέρα τον Μπιλάλ. Έκανε φάουλ στην προσπάθειά του να πιάσει την κεφαλιά. Αυτό υποδεικνύει ο διαιτητής που ήταν μπροστά στη φάση. Πήδηξε ψηλά. Ουσιαστικά έτσι έπιασε και τον αντίπαλό του για να κερδίσει έτσι τη μονομαχία αυτή. Έκανε φάουλ λοιπόν ο Παντελάκης, θα διαμαρτύρεται, το δέχθηκε και έτσι τώρα ο Ολυμπιακός Β' είναι αυτός που έχει την μπάλα. Κινείται από τα δεξιά με τον Ζουγκλή. Ο Ζουγκλή πίσω για τον Καρκατσάλη. Καρκατσάλη πολύ πιο πίσω στον Γεωργακόπουλο. Γεωργακόπουλο με την μπάλα στα πόδια. Ο Γεωργακόπουλο τώρα ετοιμάζεται να κάνει το βολέ. Στέλνει την μπάλα και στη μεσαία γραμμή. Κάνει το λάθος όμως. Κερδίζει ο Οικονόμου. Οικονόμου για τον Τσέλιο. Τσέλιο για τον Πασά. Πασά με στην περιοχή. Με πλάτη την εστία. Προσπαθεί να γυρίσει. Βγαίνει τώρα έξω μεγάλη περιοχή. Πασά για τον Οικονόμου. Οικονόμου κλείνεται από δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Πέφτει κάτω. Δίνει την ευκαιρία στον Τάχατο να κερδίσει. Τάχατο για τον Μορέιρα. Και πάλι Οικονόμου. Οικονόμου, ο οποίος θα κάνει την κίνηση. Ο Οικονόμου τώρα θα αλλάξει παιχνίδι. Προσπαθεί να βρει εκεί από τα αριστερά το Μωυσίδη. Από μάκρυνο Κοτζαμπανίδης. Και τώρα αντεπίδηση γρήγορη που είναι ταχύτατος Ολυμπιακός με τον Ζουγκλή. Ζουγκλή έφτασε την άμυνα στην επίδεση. Ο Ζουγκλή κρατά την μπάλα. Ζουγκλή τι άλλο θα κάνει να δούμε. Έχει μπει μέσα στην αντίπαλη περιοχή και ένα πολύ πολύ κακό σουτ. Έκανε τέτοια προσπάθεια ο Ζουγκλή. Πήρε την μπάλα έξω τη μεγάλη περιοχή τη ομάδα του. Πέρασε όποιου βρήκε μπροστά του. Έκανε ένα σπριντ εκπληκτικό και όταν έφτασε εκεί που ήθελε να κερδίσει κάτι δηλαδή τέλο πάντων.
1: Έστειλε την μπάλα στα περιστέρια Βασίλη.
0: Όχι αυτό. Ο συμπαίκτη του Τουφάκη. Δηλαδή αυτό μετέφερε την μπάλα ως τη μεγάλη περιοχή ακριβώς. Έκανε αυτό το σλάλομ θα λέγαμε ο Ζουγκλής εκεί στον άξονα. Ωραία κινήθηκε, έφτασε έξω τη μεγάλη περιοχή και τελικά ήρθε ο Τουφάκης, ο οποίος σούταρε. Πήρε την μπουκιά από το στόμα δηλαδή του Ζουγκλή. Τελευταίο σφύριγμα χωρίς καθυστερήσεις. Δεν είχαμε και καθυστερήσεις. Μάλιστα ο Ζουγκλής αγκαλιάζει τον Τουφάκη. Ο Τουφάκης τώρα του λέει: τι σου χάλασε όλη την προσπάθεια. Γιατί ο Ζουγκλής ήταν αυτός μάλλον έτοιμος να κάνει το σουτ. Και πετάγεται ο Τουφάκης και του παίρνει την μπουκιά από το στόμα. Κάνει αυτό το σουτ. Εντάξει,
1: και το
0: τώρα,
1: πολύ κακό
0: αυτά.
1: Τελείωμα. Έτσι, πάρα
0: τελείωμα.
1: Πολύ κακό.
0: Ήταν τραγικό το τελείωμα. Αλλά ήταν ωραία εκείνη του Ζουγκλή. Δεν ήταν τόσο ωραία εκείνη του
1: Ζουγκλή. Πέρασε διάστηση όλο το γήπεδο.
0: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, έτσι ολοκληρώθηκε και το πρώτο ημίχρονο. Να θυμίσουμε ότι στο τρίτο λεπτό μετά από προσπάθεια του Μωυσίδη έδωσε το Τζέλιο, σέντρα του Τζέλιο και Τεσέιρα με πλασέ το 1-0 και στο πέμπτο λεπτό ο Μπιλάλ με κεφαλιά έκανε το 1-1. Ο Πασαραϊκός που είχε δοκάρει με το Τζέλιο στο 38. Αποτέλεσμα πρώτο ημίχρονο Πασαραϊκός Ολυμπιακός Β. 1-1, θα είμαστε κοντά σας στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου.
3: Βασίλισσα, οδηγεί τη χώρα στον κρεμό και την καταστροφή, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα που προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος του παλιού κτηρίου και τον θάνατο 6 ανθρώπων. Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των 6 θυμάτων. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτανικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από την έκρηξη. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται από το βράδυ να περιοριστούν στα νοτιοανατολικά της χώρας σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θυελώδης βόρειο-ανατολική άνεμη εντάσσεως 7 με 8 μποφόρ πνέουν τοπικά στο Αιγαίο. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Εύβοια καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν τα ψαχνά και τα πολιτικά προκαλώντας πλημμύρες σε σπίτια, κατολιστήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Πέρανη στη Σαλαμίνα κοντά στα σπίτια. Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier, η οποία εκδηλώθηκε το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Με μέρημνα της εταιρείας επιθαλάσσιας αρρωγής και τη συνδρομή ρημουλκών, το πλοίο μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο στη νοτιοδυτική πλευρά της Τίνου. Στην περιοχή επιχειρούν 5 ρημουλκά πλοία, ενώ οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες πυρκαγιάς στο πλοίο. Οι δυνάμεις που συμμετέχουν στην επιχείρηση παραμένουν σε επιφυλακή με βασικό στόχο την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και τη διασφάλιση της ευστάθειας του πλοίου. Στον εντοπισμό λεύου με 32 αλλοδαπούς επιβαίνοντες προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Γάβδου. Η λεύβος εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγό πλοίο περίπου 7 ναυτικά μίλια νοτίως του νησιού, υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Στο σημείο έσπευσε σκάφος της δύναμης Frontex, το οποίο περισυνέλεξε με ασφάλεια τους 32 επιβαίνοντες της λεύβου. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου. 5 άνδρες έχουν συλληφθεί μετά τον συναγερμό που σήμανε το πρωί κοντά στην Αμερικανική αεροπορική βάση RAF Fairford της νοτιοδυτικής Γαλλίας ως ύποπτη για τρομοκρατικό χτύπημα. Οι Βρετανικές αρχές έδρασαν με βάση την πληροφορία ότι 3 βαν κατευθύνονταν στο στρατιωτικό αεροδρόμιο το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί στους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν. Για προληπτικούς λόγους, 85 κατοικίες εκενώθηκαν. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αντιτρομοκρατική έρευνα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι ύποπτοι σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές και ότι βρίσκονταν στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον εδώ και καιρό. Η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι θα επιμείνει να ικανοποιηθούν οι όροι που έθεσε για να ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, παρά την απόρριψη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ του Ιρανικού σχεδίου που υποβλήθηκε στην Ουάσιγκτον. Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι σάρωσαν τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Νέα Υόρκη, Βοστόνη και Φιλαδέλφια βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με τις αρχές να προειδοποιούν για σοβαρά προβλήματα από παράκτιες πλημμύρες και πιθανές διακοπές κυκλοφορίας. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο εκτός έδρα στη Γερμανία για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nations League. Στις 8 ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις κυρίως στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
4: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Μια ιστορία θα σας πω.
6: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
7: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
6: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
7: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Τι μας έχουν προσφέρει οι Ιταλοί? Ζωή. Πάνω απ' όλα ζωή. Και τρόπους. Μάθαμε να φοράμε κάλτσα ως το γόνατο, για να μην φαίνεται η γάμπα όταν καθόμαστε σταυροπόδι, ώστε να μην προσβάλλονται οι κυρίες τις οποίες συνοδεύουμε. Και πάνω απ' όλα προοπτική, να είσαι στη μέση του δρόμου, να κοιτάς προς τα κάτω, και ο δρόμος να μην τελειώνει ποτέ, να μην φτάνει σε αδιέξοδο, να χάνεται στον ορίζοντα. Λογοτεχνία, κινηματογράφο, ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου, Μίκι Μαουδάκια, Μίκι Μαουδάκια. Έτσι τα λέμε από την εκπομπή. Χρόνια τώρα, τόσο τα κόμιξ επί φύλου, όσο και τα κινούμενα σχέδια. Και μην το γελάτε, η Ιταλία είναι με διαφορά η νούμερο ένα ευρωπαϊκή χώρα στην παραγωγή κόμικ της Disney. Εχμή του δόρατος, όπως θα δούμε και αναλυτικότερα πιο κάτω, το περιοδικό Το Πολίνο, ο Μίκι Μάους δηλαδή, μεταφράσεις του οποίου και εμείς κρατήσαμε, πολλοί από εμάς, στα χέρια μας, στα χρόνια που προηγήθηκαν, αλλά και τώρα, άμα δοθεί ευκαιρία, όλο και τσιμπάμε κάποιο αρχιακό τεύχος από το περίπτερο. Οι νοάρ περιπέτειες του Μίκι Μάους έμπλεκαν τρυφερά με τις μνημειώδεις γάφες του Ντόναλντ Ντακ σε έναν κόσμο τα θεμέλια του οποίου έβαλαν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ο Καρλ Μπάρκς και ο Φλόιντ Γκότφερσον, αλλά απογείωσε στην από εδώ μεριά της θάλασσας ο άνθρωπος για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα, ο Ρωμάνο Σκάρπα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία». Θα σας πω, στους 102 των FM, ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη σήμερα ο Κώστας Αβίδης. Ιταλική μουσική δεκαετιών θα ακούσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Θα ταξιδέψουμε μέσα στον χρόνο. Ξεκινήσαμε με τη δεκαετία του 40. Αυτός ήταν ο Ναταλή Νότο, ο οποίος τραγούδησε το Mr. Paganini. Το Mr. Paganini είναι η ιταλική έκδοση του 1947 του τραγουδιού If you can't sing it, you'll have to swing it, το οποίο είχε γράψει ο Sam Costlow. Πρώτη ηχογράφηση ήταν του 1936 από την Ella Fitzgerald, ενώ στίχους στα ιταλικά είχε βάλει ο De Villi. Ο Ρωμάνος Σκάρπα γεννήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου του 1927 στην πανέμορφη Βενέτσια, μια πρώτης τάξης πόλη για να αγαπήσεις το ωραίο, να αγαπήσεις το σχέδιο, να αγαπήσεις το χρώμα. Στα παιδικά χρόνια του Σκάρπα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο Όσβαλτ, ο τυχερός λαγός, και το Steamboat Willie, η πρώτη ταινιούλα με πρωταγωνιστή τον Mickey Mouse, έκαναν θράψη. Όταν ο πολύ μικρός ακόμη Ρωμάνο πήρε στα χέρια του το πρώτο κόμικ, άλλη σκέψη δεν έκανε. Αυτό θέλω να κάνω και εγώ. Και όταν δεν διάβαζε για το σχολείο, χανόταν με τις ώρες πάνω από τις σελίδες του περιοδικού Aventuroso με τις ιστορίες του Flash Gordon, που κάθε φορά που έβλεπε την πριγκίπισσα Άουρα έχανε τη μιλιά του, και φυσικά με τις ιστορίες που δημοσίευε το Τοπολίνο σε μετάφραση των έργων του Floyd Gottfredson. Ο Σκάρπα είχε μπει, φίλες και φίλοι, τόσο πολύ στον κόσμο των κόμιξ που έστελνε επιστολές στο περιοδικό, τη δημοσίευση των οποίων περίμενε πώς και πώς για να τις διαβάσει. Και ήταν μόλις 10 χρόνων όταν στις Ηνωμένες Πολιτείες η Χιονάτη έγραφε ιστορία ως το πρώτο μεγάλου μήκους φιλμ κινουμένων σχεδίων. Σαν την είδε μαγεύτηκε, και παιδί τώρα, φαντασία έτσι, ονειρεύτηκε πως ήταν μέλος του επιτελείου που δημιούργησε την Χιονάτη. Σε ποιο λύκειο λέτε να πήγε? Σε ποιο άλλο? Στο λυσιο αρτίστικο, δηλαδή το καλλιτεχνικό λύκειο. Βλέπετε, σε κάποιες χώρες είχε καλλιτεχνικά λύκεια από τον καιρό που εμείς εδώ, ως γνωστόν, τρώγαμε βελανίδια. Μια χαρά άρχη για τον Ρωμάνο Σκάρπα, αλλά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος τα διέκοψε όλα. Δεν έχασε το κουράγιο του, άρχισε να πελετά μόνος του διάφορες τεχνικές του κινουμένου σχεδίου, που παρέμενε και θέριευε, θα κανείς μέσα του, ως η πρώτη και μεγαλύτερη αγάπη. Το 1945 λοιπόν παίρνει τη μεγάλη απόφαση και δημιουργεί ένα μικρό στούντιο, εκεί όπου γεννήθηκε η πρώτη του ταινία μικρού μήκους, που είχε τίτλο «E poi viene il diluvio», δηλαδή «Και μετά έρχεται ο κατακλυσμός». Είναι αυτό που λέμε καραγκαγκάν τίτλος, έτσι, αλλά και φοβερή ιστορία. Εκεί ένας πρωτόγονος ήρωας αντιμετωπίζει τέρατα της προϊστορίας. Χρόνια αργότερα μάλιστα, στο θρυλικό στούντιό του, συγκεκριμένα στα 1953, θα διασκευάσει και θα κυκλοφορήσει το κλασικό παραμύθι του Hans Christian Andersen, το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Αλλά μέχρι τότε έπρεπε να συμβούν διάφορα άλλα. Ο Ρωμάνος Σκάρπα είχε έρθει σε επαφή με τις εκδόσεις Mondadori, που είχαν τα δικαιώματα των κόμιξ του Disney στην Ιταλία ήδη από το 1948. Η Mondadori, πάντα σε συμφωνία με την μητέρα εταιρεία της Disney στην Αμερική, όχι απλώς μετέφραζε τα πρωτότυπα, αλλά είχε και την άδεια να δημιουργεί τις δικές της ιστορίες.
Πολλές φορές νομίζουμε, έχοντας στα χέρια μας ένα παλιό Μικι Μάου, ότι έρχεται από την Αμερική. Δεν έρχεται από την Αμερική. Μπορεί να είναι η ιστορία από την Αμερική, η οποία φτάνει στη χώρα μας, μεταφράζεται στα ελληνικά για να περάσει μετά στην εκτύπωση, να πάρει κάποιος άνθρωπος το Μικι Μάου, να το πάει στο περίπτερο κτλ. Κτλ. Αλλά υπήρχαν και τεύχη τα οποία γεννιόντουσαν πραγματικά, έτσι, από την αρχή μέχρι το τέλος, τα σενάρια, τα σχέδια στην γειτονική μας χώρα. Όταν λοιπόν ο Σκάρπα χτύπησε την πόρτα της Μοντατόρη, ο εκδοτικός οίκος την περίοδο εκείνη δεν είχε ανάγκη για νέους σχεδιαστές και έτσι η προσπάθεια εκείνη δεν καρποφόρησε. Έπρεπε να περιμένει άλλα 4 χρόνια μέχρι το 52 ώστε να του δοθεί μια νέα ευκαιρία. Όταν προσέγγισε τη Μοντατόρη για δεύτερη φορά, ο Σκάρπα είχε πλέον και μεγαλύτερη εμπειρία στο κινούμενο σχέδιο. Κρατούσε επίσης στα χέρια του τις πρώτες σελίδες μιας ιστορίας με τίτλο «Ο Ντόναλτ, πράκτορας ερευνών». Πολύ γέλιο. Θα μπορούσαμε να πούμε πως η ιστορία εκείνη ήταν η μήτρα μιας μεγάλης επιτυχίας που οι φανατικοί του Μίκι Μάους γνωρίζουν, της ιστορίας με τίτλο «Το μυστήριο των παστών γαρίδων». Ο διευθυντής του περιοδικού κόμιξ του Τοπολίνο, το οποίο εξέδιδε Μοντατόρη, έχοντας ανάγκη από φρέσκο αίμα για να γεμίσει τις πολλές σελίδες του περιοδικού, θα πει «Εντάξει φίλε μου, προσλαμβάνεσαι». Όμως ο πράκτορας ερευνών θα πρέπει να μείνει για καιρό ακόμα στο σιρτάρι του Σκάρπα. Όχι εμήρθες, θα βάλουμε τις δικές σου ιστορίες. Προς το παρόν θα εικονογραφήσεις, και αυτό το παρόν είναι για τα επόμενα 2 χρόνια, σενάρια του μεγάλου Γκουίντο Μαρτίνα και μετά βλέπουμε. Η πρώτη ιστορία που θα εικονογραφήσει έχει πρωταγωνίστρια και πάλι την Χιονάτη στο ιστορικό για τους Ιταλούς «Μπιανκανέβε Εβέρντε Φιάμα».

Πολλά μπορεί να μας μάθει μια εκπομπή ασχέτως για το ποιο είναι το θέμα το οποίο διαπραγματεύεται. Γιατί το λέμε αυτό? Είστε για παράδειγμα, τι να πω, είστε, θα το δεχθώ, τρώτε παγωτό στην φιλοπαπική Φλωρεντία και από το διπλανό τραπέζι ένας κύριος, ο οποίος τρώει και αυτό στο παγωτό με την κυρία του, κοιτάει μια παρέα 5-6 ανδρών οι οποίοι περνάνε και λέει: «Ωμα, παπάβερε, άλτι άλτι, ε». Λοιπόν, παπαρούνες ψηλές ψηλές. Αυτή είναι η σκληρή μετάφραση στα ελληνικά. Αυτός είναι ένας τρόπος, έτσι, είναι μια έκφραση, το παπάβερε άλτι άλτι, να δηλώσει ότι αυτοί, έτσι, είναι πρόσωπα τα οποία πραγματικά κατέχουν εξουσία στην πολιτική, έτσι, στον κόσμο της οικονομίας ή στην δημόσια διοίκηση. Γιατί αυτή η ψιλοαναλυσούλα, το τραγούδι το οποίο ακούσαμε έχει τίτλο «Παπάβερι επάπερε» και το ερμήνευσε η Νίλα Πίτσι, η οποία το είχε ερμηνεύσει κιόλας το 1952 στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, όταν πήρε μάλιστα την δεύτερη θέση. Γλυκούτσικο γλυκούτσικο ακούστηκε, ωστόσο το «Παπάβερι επάπερε» είναι ένα τραγούδι το οποίο, φίλες και φίλοι, ασκεί την κριτική του σε ό,τι αφορά, μιας και υπάρχουν παπάβεροι, παπαρούνες δηλαδή, κριτική στους ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονται την εξουσία σε διάφορα πόστα. Αλλά όταν υπάρχει κάποιος ο οποίος διαχειρίζεται εξουσία, πρέπει να υπάρχει και κάποιος άλλος ο οποίος, έτσι, δέχεται, βιώνει την εξουσία αυτή. Αυτές είναι οι χήνες, όμορφες όμορφες, χαμηλούλες χαμηλούλες, είναι αυτές οι οποίες σηκώνουν στις πλάτες τους την εξουσία των παπαρούνων. Ένα τραγούδι, πολύ μεγάλη επιτυχία, μεταφράστηκε σε 40 γλώσσες, φίλες και φίλοι. Έφερε από τα δικαιώματα πάνω από 40 εκατομμύρια λίρες στους δημιουργούς του συγκεκριμένου τραγουδιού. Και βέβαια μετά την Νίλα Πίτσι θα τραγουδηθεί και από πολύ μεγάλες προσωπικότητες του διεθνούς στερεώματος, Bing Crosby, Eddie Constantine, Yves Montand μεταξύ αυτών, αλλά και η Πετούλα Κλάρ. Το 1952 λοιπόν το συγκεκριμένο τραγούδι, και ένα χρόνο μετά, παραμ παραμ, έρχεται η πιο μεγάλη στιγμή, επιτρέπεται στον Σκάρπα να γράψει και να σχεδιάσει την πρώτη εξ ολοκλήρου, να το πούμε έτσι, δικιά του ιστορία. Θα θυμάστε τον Ντόναλντ Πράκτορα ερευνών, έτσι, τον οποίον είχε αφήσει για 2 ολόκληρα χρόνια στο σιρτάρι του. Λοιπόν τον βγάζει, πάνω σε αυτή την ιστορία στηρίζεται για να γράψει το μυστήριο των παστών γαρίδων. Στις σελίδες της συγκεκριμένης ιστορίας μπορεί να συναντήσει κανείς τον Ντόναλντ Ντακ να προσπαθεί να λύσει το μυστήριο μιας απαγωγής.

Και όλα αυτά για λογαριασμό του θείου του, του Γεδεών Μακντάκ. Τα λίτρα είναι δεκάδες τόνοι παστών γαρίδων. Θα πει κάποιος, καλά, τι ζήτησαν οι απαγωγείς, παστές γαρίδες. Αυτή είναι η μορφιά των κόμιξ, φίλες και φίλοι. Άνθρωπος τα διαβάζει, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην πλειοψηφία των κόμιξ, ζωάκια είναι αυτά τα οποία μαλώνουν, χαίρονται, γλεντούν κτλ. Λοιπόν, στη Λιμνιούπολη, όπου ζουν πάπιες, είναι αυτονόητο ότι ο απαγωγέας θα ζητήσει κάτι που πραγματικά έχει αξία για αυτόν. Στην προκειμένη περίπτωση, παστές γαρίδες. Αυτός λοιπόν ο θείος Γεδεών, ο οποίος είναι ένας ιδεαλιστής εκδότης εφημερίδας και αδελφός του Σκρούτζ στο σύμπαν του Σκάρπα, είναι ένας μόνο από τους πάρα πολλούς χαρακτήρες τους οποίους θα δημιουργήσει ο Σκάρπα. Ξεκαρδιστικό με πάρα πολλά επίπεδα το μυστήριο των παστών γαρίδων. Κάποιοι λένε ότι δεν ήταν και τόσο άρτιος ό,τι αφορά το σχέδιό του. Διαφωνώ. Κάθε σχεδιαστής έχει το δικό του στυλ, είναι ένας άνθρωπος της δικιάς του εποχής, έτσι. Και είναι πραγματικά ένα ιστορικό κομμάτι. Στα καρέ, στα τετραγωνάκια του δηλαδή, ο νεαρός ακόμη Σκάρπα βάζει την υπογραφή, υποχρεωμένος ήταν, Walt Disney, και πραγματικά, όπως ο ίδιος θα δηλώσει χρόνια αργότερα, δυσκολευόταν να πιστέψει ότι ήταν πλέον μέλος αυτής της πάρα πολύ μεγάλης οικογένειας. Πάντα απαραίτητες οι παρεθέσεις για να αντιλαμβανόμαστε το γενικότερο περιβάλλον, τον κόσμο στον οποίο βρισκόμαστε. Αναλόγως το πώς ορίζει κανείς τα κόμιξ, οι ρίζες τους θα μπορούσε κάποιος να πει ότι μπορούν να αναζητηθούν στον 15ο αιώνα ή ακόμα και στα αιγυπτιακά ιερογλυφικά. Παρ' όλα αυτά η αλήθεια είναι ότι η σημερινή μορφή τους, έτσι με τα τετραγωνάκια, τα λεγόμενα καρέ και τα κείμενα είτε σε συννεφάκια είτε σε λεζάντες, εμφανίστηκε στα μέσα του 19ου αιώνα. Ευρωπαϊκή υπόθεση είναι τα κόμιξ. Πρωτοπόρος του είδους θεωρείται ο Ελβετός δάσκαλος ζωγράφος Ροδόλφος Τόπφερ, ο οποίος το 1837 εξέδωσε το πρώτο κόμικ με τίτλο Histoire de Envie Bois. Το 1842 το έργο αυτό κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως οι περιπέτειες του Οντάντιαχ Όλντουκ, αλλά και στο περιοδικό Alice Loper's Half Holiday που κυκλοφορούσε τότε στην Αγγλία και συγκεκριμένα στη Γερεάλ Βιώνα δύο χρόνια αργότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή το 1884. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αφετηρία των κόμιξ θεωρείται το Hogan Sally του Richard Outcluck, το οποίο κύριος χαρακτήρας ήταν το κίτρινο παιδί, το οποίο ξεκίνησε να δημοσιεύεται ως ένθετο στριπ σε εφημερίδες το 1895 και πιο συγκεκριμένα στην New York World του Joseph Pulitzer. Παρ' όλα αυτά, εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως πολλοί από εσάς γνωρίζουν, τα κόμιξ παρουσίασαν πολύ μεγάλη ανάπτυξη στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, κυρίως από τις ιστορίες με υπερήρωες εταιριών όπως ήταν η DC Comics ή η Marvel Comics. Τη δεκαετία του 30 στην Αμερική εμφανίστηκαν ο Σούπερμαν αλλά και ο Μίκι Μάους. Εκείνη την εποχή ήταν που ο Disney έψαχνε να βρει έναν καινούριο πρωταγωνιστή κινουμένων σχεδίων προκειμένου να αντικαταστήσει τον προηγούμενο ήρωά του, τον οποίον προαναφέραμε, τον Oswald τον Τυχερό Λαγό. Στην Ιταλία, πιο συγκεκριμένα ήδη από τον 19ο αιώνα, εκδίδονταν διάφορα έντυπα για παιδιά και εφήβους, τόσο περιοδικά όσο και βιβλία, στα οποία η εικόνα έπαιζε βασικό ρόλο. Ένα από αυτά ήταν το σατυρικό «Πασκουίνο» του 1856, στο οποίο κυριαρχούσε ο σχεδιαστής Καζιμίρο Τέγια, ενώ πολλά χρόνια αργότερα, το 1898, θα εμφανιστεί το «Νοβελίνο», που γνώρισε στο ιταλικό κοινό την ιστορία του κίτρινου παιδιού, του Outcall, τον οποίο προαναφέραμε. Τέτοιου είδους εκδόσεις έγιναν γνωστές ως γιορναλίνι, δηλαδή μικρές εφημερίδες, και μέχρι τις δεκαετίες του 1910 και 20 είχαν εμφανιστεί πάρα πολλά τέτοια έντυπα, όπως ήταν το Il Cuore,
το La Tradotta, το La Donnina, il Giornalino della Domenica και άλλα. Το σημαντικότερο όμως Giornalino ήταν το Corriere dei Piccoli που ιδρύθηκε το 1908. Οι ιστορίες που δημοσίευε απευθύνονταν σε παιδιά και δεν είχαν συνεφάκια διαλόγου, αλλά κειμενάκια με ομοιοκαταληξίες κάτω από τις εικόνες. Ώρα για ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα. Αφήνουμε, φίλες και φίλοι, τη δεκαετία του 50. Πάμε στην επόμενη δεκαετία του 60, 1962. Ακούμε τον Πεπίνο Ντικάπρι στο γνωστό Saint-Tropez Twist.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Με το Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο, σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη ο Κώστας Σαβίδης. Αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή στον Ρωμάνο Σκάρπα και στην εποχή του, για να εμπλέξω αυτό το οποίο είχα στο μυαλό μου αλλά βιάστηκα να το πω, στην εποχή του, στον κόσμο του, για όσους ενδεχομένως τώρα να άνοιξαν το ραδιόφωνο τους, ο Ρωμάνος Σκάρπα, μία από τις μεγαλύτερες μορφές παγκοσμίως στο χώρο τόσο των κόμιξ όσο και των κινουμένων σχεδίων. Κατά τα πρώτα χρόνια του Μπενίτο Μουσολίνη στην εξουσία, διότι και αυτός ως παπάβερο άλτο-άλτο θέλει να πάρει και παίρνει την εξουσία στα χέρια του, τα περιοδικά που υπερίσχυσαν ήταν εκτός από το εδρεωμένο Corriere dei Piccoli, το καθεστωτικό Il Giornale dei Balilla, που μετονομάστηκε σε Balilla, και το Il Giornalino, που είχε βέβαια και την επίσημη υποστήριξη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, η οποία ήθελε να περάσει τις θέσεις της μέσω των σχεδίων. Το 1932 ήταν ένα σημείο καμπής για τα ιταλικά κόμιξ, λόγω της έκδοσης δύο καινούριων για την εποχή περιοδικών, τα οποία περίγαν κυρίως ξένα έργα, τα οποία έκαναν κανονική χρήση των μπαλονιών διαλόγου. Το ένα ήταν το Τζάμπο, που ως επιτοπλίστων δημοσίευε αγγλικά, αγγλικές ιστορίες περιπέτειες, επεξεργασμένες έτσι ώστε να είναι πιο κοντά στην φασιστική ιδεολογία. Το άλλο ήταν το Τοπολίνο, το προαναφέραμε, το πρώτο τεύχος του οποίου θα κυκλοφορήσει στις 31 Δεκεμβρίου της χρονιάς εκείνης. Βλέπετε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι ακόμη και ένας κόσμος αθώος, όπως δείχνει αυτός των κόμιξ για παιδιά και εφήβους, είναι ένα πρώτης τάξης χωράφι της εξουσίας, η οποία δημιουργεί τα δικά της περιοδικά, τόσο του ποτέρε temporale που λέγανε στην Ιταλία από την εποχή του Μεσαίωνα, της πολιτικής εξουσίας, αλλά ποτέρε spirituale ταυτοχρόνως της πνευματικής εξουσίας, της εξουσίας της εκκλησίας, η οποία δημιουργεί και εκείνη το δικό της έντυπο. Όπως δηλώνει και το όνομα, το Πολίνο, είναι το Πολίνο, το ποντικάκι, έτσι είναι η ιταλική ονομασία του Mickey Mouse. Και βέβαια επικεντρωνόταν στις ιστορίες της Disney. Βέβαια, παρόλα αυτά, προσέφερε και μερικά από τα σημαντικότερα προπολεμικά ιταλικά κόμιξ, όπως ήταν το Western Kit Carson του Ρίνο Αλμπερταρέλη, και βέβαια το επιστημονικής φαντασίας Σατούρνο Κοντρολατέρα των Τσέζαρε Σαβατίνη, Φεντερίκο Πετρόκη και Ζωβάνι Σκολάρη. Τόσο το Τζάμπο όσο και το Πολίνο ήταν εξαιρετικά επιτυχημένα. Και προσέξτε τώρα νούμερα, όλα έχουν τη σημασία τους, φίλες και φίλοι, διότι αναπόφευκτα στις μέρες μας, περνώντας το χώρο του διαδικτύου, όπου ακόμη και οι πιο έγκριτες εφημερίδες, κάποιες από αυτές έχουν σταματήσει την κυκλοφορία του χαρτιού και υπάρχουν μόνο στο διαδίκτυο, προσέξτε πραγματικά από πού ξεκινούσε η ιστορία των αριθμών για να καταλήξει στο μηδέν σήμερα. Θα σας πω κάποια νούμερα τα οποία πραγματικά θα τα ζήλευαν οι εκδότες. Το προαναφέραμε και αυτό, πολύ σημαντικό, ήταν το Αβεντουρόζο ως περιοδικό, το οποίο ξεκίνησε το 1934. Κυκλοφορώντας σε εβδομαδιαία βάση, απευθυνόταν κυρίως στους έφηβους και οι πωλήσεις κυμαίνονταν από 300 έως και 600.000 αντίτυπα την εβδομάδα. Εκεί έβρισκε κανείς διάσημα αμερικανικά στριπ της εποχής εκείνης, όπως ήταν ο Flash Gordon, The Phantom και Matt Drake, The Magician, και η επιτυχία του L'Aventuroso θεωρείται τεράστιας ιστορικής σημασίας, καθώς ήταν αυτό ουσιαστικά που εδραίωσε, βοήθησε μάλλον, στην εδραίωση των κόμικ στη γειτονική χώρα.

Τα τρία χρόνια κατά τα οποία ο Σκάρπα έκανε αυτό που λέμε το αγροτικό του, σχεδιάζοντας σενάρια του Γκουίντο Μαρτίνα, του χάρισαν κάτι σπάνιο. Έγινε ένας από τους ελάχιστους βετεράνους της ένατης τέχνης, όπως αποκαλείται η τέχνη το κόμιξ, ο οποίος δεν εξειδικεύτηκε. Στις δεκαετίες που θα ακολουθήσουν, θα σκηνοθετήσει με την ίδια άνεση ιστορίες με τον Μίκι Μάους, με τον φίλο του τον Γκούφι, με τον Σκρούτς και τα ανήψια του. Και βέβαια βασίζει τις πρώτες ιστορίες του στα πρότυπα του Γκότφρετσον και τις δεύτερες στα πρότυπα του Κάρλ Μπάρκς, του άλλου μεγάλου ιδάλματός του. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η δεκαετία του 60, όχι μόνο για τον ίδιο, για όλους μας, διότι στη δεκαετία εκείνη θα κάνουν ντεπούτο ορισμένοι από τους πιο εμπνευσμένους ήρωες του Σκάρπα. Στο ξεκίνημα ακριβώς, το 1960, στην ιστορία το περιδέρεο των Τσιρικάουα, εμφανίζεται για πρώτη φορά η ευτραφή σύζυγος του μαύρου Πιτ, η δαιμόνια Τρούντι. Την ίδια χρονιά, στην παπιοπεριπέτεια, ο θείος Σκρούτζ και το τελευταίο Μπαλαμπού, συναντάμε μια γνώριμη πλέον φιγούρα. Πρόκειται για μια πάπια θηλυκού γένους, χτενισμένη με έναν πολύ έτσι old fashion, παλιωμοδίτικο τρόπο, πάντα ξαντιά κυρία. Φορά ένα απίστευτο συνολάκι, περισσότερο μιλούν για απαράδεκτο. Εντάξει, να το δεχτώ, κριτική είναι αυτή. Ψάξτε την για να σχηματίσετε την άποψή σας. Και είναι αυτή η οποία κυνηγά διακαώς τον Σκρούτζ, τον ανθρωπόμορφο μεγιστάνα, ζητώντας του επιτακτικά το χέρι σε γάμο. Βέβαια ο Σκρούτζ δεν αγαπάει ούτε τον εαυτό του, έτσι, την αποφεύγει συστηματικά, διότι φοβάται, υποστηρίζει πως η σαφώς νεαρότερη δεσποινής δεν κυνηγάει αυτόν, αλλά κυνηγάει τα λεφτά του. Παρ' όλα αυτά ο Σκάρπα καταφέρνει μέσα από την ιστορία να μας πείσει ότι η κοπέλα πραγματικά έχει αισθήματα για τον Σκρούτζ, όσο ξινός κι αν είναι αυτός. Θα την ονομάσει Μπριγκίτα Μακμπρίτζ. Στην Ελλάδα βέβαια θα ταυτιστούμε και θα γελάσουμε με τα ρομαντικά προβλήματα κάποιας Τζένι Μακτζέτ, όπως έφτασε το όνομά της στη χώρα μας. Ή μάλλον όπως μεταφράστηκε. Λέμε αντίο στη δεκαετία του 60, έτσι θα γίνεται μέχρι το τέλος εκπομπής, φίλες και φίλοι, για να πάμε στην δεκαετία του 70. Πάρα πολύ μεγάλες οι επιτυχίες όλων των δεκαετιών, φίλες και φίλοι. Θα μπορούσε να ήταν σχετικό το γιατί αυτό και όχι κάποιο άλλο. Κάποιο πρέπει να διαλέξεις, έτσι. Κακά τα ψέματα. Εμείς επιλέξαμε από την δεκαετία αυτή, κατά τη διάρκεια της οποίας εξακολουθεί ευτυχώς να εργάζεται και να δημιουργεί ο Σκάρπα, το του Ουμπέρτο Τότσι.

Ο Κάρπα τη δεκαετία του 70, από όπου και το του Ουμπέρτο Τότζι, μια μεγάλη επιτυχία του 1978. Πιο μπροστά ο Σκάρπα το 72 θα εμφανίσει το 15 λεπτό Einhu Daily Icebergs που προβάλλεται από τη Ράη. Επίσης η μήκους 22 λεπτών ταινιούλα «Ο τέταρτος βασιλιάς» του 1977 θα κάνει θράψη τόσο στην Ιταλία όσο και στην Αμερική μέσω του NBC. Και το 1988 θα κάνει αυτό που λέμε animation tests, έτσι, δοκιμές σε ό,τι αφορά την κίνηση των σχεδίων για τις ανάγκες της γνωστής αμερικανικής σειράς DuckTales. Ο ίδιος λάτρευε πάρα πολύ τον κινηματογράφο και όχι μόνο τα κινούμενα σχέδια. Οι ιστορίες του, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι γραμμένες και σκηνοθετημένες κατά τα πρότυπα των μεγάλων σκηνοθετών της 7ης τέχνης. Η πλοκή, η ιστορία γενικότερα, μέχρι και αυτό που λέμε το κάδρο, κρύβουν σαφέστατα μεγάλες επιρροές από το σινεμά και οι αναφορές είναι άμεσες πάρα πολύ συχνά. Για παράδειγμα, ο Σκάρπα λάτρευε τον Φρανκ Κάπρα. Η αγάπη του για τις ταινίες του διαπερνά σχεδόν όλο τον όγκο του έργου του. Η ιστορία, το μυστικό του Σανγκρί Όλαλα, είναι βασισμένη σχεδόν εξ ολοκλήρου στην ταινία του Κάπρα «Χαμένος ορίζοντας». Το Νοέμβριο του 1998 θα συμπληρωθούν 70 χρόνια από την πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση του Μίκι Μάους. Τέλεια ευκαιρία. Για την περίσταση λοιπόν, ο Σκάρπα διασκευάζει το κλασικό αριστούργημα του Κάπρα. Πολλοί από εσάς ίσως το έχετε δει, το «It's a Wonderful Life», μια υπέροχη ζωή. Η ιστορία του Σκάρπα θα δημοσιευθεί στο γαλλικό «Le Journal de Mickey» και μιλάμε, φίλες και φίλοι, για μία από τις ομορφότερες ιστορίες που έγραψε ποτέ. Στην ιστορία το «It's a Wonderful Life», ο Μίκι, απελπισμένος από την φτώχεια του, από τις διάφορες ατυχίες, εύχεται να μην είχε υπάρξει ποτέ. Ο άνθρωπος, θα έλεγα, το ποντικάκι έχει πραγματικά φτάσει στα πατώματα. Επειδή τυχαίνει να είναι και Χριστούγεννα, ο Άγιος Βασίλης του πραγματοποιεί παροδικά την επιθυμία του να μην υπάρχει ποτέ. Έτσι λοιπόν εμείς φεύγουμε σε ένα σύμπαν χωρίς τον Μίκι Μάους, με έναν δυστοπικό εφιάλτη, εκεί όπου ο Μαύρος Πίτ είναι δήμαρχος, ο Γκούφι είναι πανφτωχος άστεγος και η Μίνι Μάους μια κοπέλα που έχει μείνει ολομόναχη στη ζωή και γκρινιάζει. Όπως και ο ήρωας στην ομώνυμη ταινία, και εδώ ο Μίκι Μάους μαθαίνει κάτι σπουδαίο τελικά, πως καθής από εμάς είναι απαραίτητος σε αυτόν τον κόσμο και μαθαίνει πως πάνω από την καθημερινή, ή μάλλον τη φρίκη της καθημερινότητας, η ζωή πραγματικά it's wonderful, είναι υπέροχη. Φοβερές οι αναφορές στον κινηματογράφο. Θα έλεγε κανείς ότι το σινεμά είναι παντού στο έργο του Σκάρπα, για παράδειγμα στο περιδέριο των Τσιρικάουα. Ο Μίκι Μάους υποφέρει από ηλίγους. Για αυτούς που ξέρουν, αντιλαμβάνονται για μια άμεση αναφορά στο ρόλο του James Stewart στο δεσμότη του ηλίγου, του Hitchcock. Επίσης στο πρώτο τετραγωνάκι, στο πρώτο καρέ των Παστών Γαρίδων, ο Ντόναλντ διαβάζει ένα θρίλερ που έχει τίτλο «Το πτώμα χτυπάει πάντα δύο φορές». Όπως αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για τον ταχυδρόμο που χτυπάει πάντα δύο φορές. Σχεδίασε ιστορίες μυστηρίου, περιπέτειες, κατασκοπευτικά θρίλερ, συγκινητικές ιστορίες, αλλά και αστείες ιστορίες. Συνεργάστηκε με πολύ μεγάλους, επίσης σπουδαίους καλλιτέχνες όπως ο Τζοβάνι Μπατίστα Κάρπι και δημιούργησε, όπως είπαμε και νωρίτερα, πάρα πολλούς χαρακτήρες. Εκ των κορυφαίων βέβαια έργο, το μεγαλύτερο αυτοτελές κόμικ Disney, η Παπιο Ολυμπιάδα, γραμμένη για λογαριασμό τότε των Ολυμπιακών Αγώνων της Σεούλ. Μέχρι σήμερα παραμένει ο μόνος Ιταλός δημιουργός του οποίου το έργο έχει κυκλοφορήσει ολόκληρο σε μία και μόνο μία συλλογή απάντων.
Πρώτο τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα, φίλες και φίλοι. Έχουμε μπει στη δεκαετία του 80. Πάμε στο 1981. Μια πάρα πολύ ωραία παρέα της εποχής, οι Ρίκοι Επόβεροι, μας τραγουδούν το «Σαράπερ και τι άμμο».

θα φύγει ήσυχα στον ύπνο του αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, αυτός ο υπέροχος δημιουργός, στις 23 Απρίλη του 2005. Και αν ήταν υπέροχος δημιουργός, το αποδεικνύει το πλούσιο έργο του, το οποίο, επαναλαμβάνω, όλοι όσοι αγαπήσαμε τα Μίκι Μαουδάκια κρατήσαμε στα χέρια μας ή είδαμε ταινίες του. Το ότι ήταν όμως ένας υπέροχος άνθρωπος αποδείχθηκε από το ότι υπήρξε ανέκαθεν ένας υπερασπιστής της ιδέας που λέει «κανένας μόνος». Πάντοτε πρωτοπόρος, πάντοτε συντροφικός, πάντοτε αλληλέγγυος, ακόμη και στους ήρωές του, τους οποίους, φίλες και φίλοι, τους έβαλε στο χαρτί, αλλά δεν τους άφησε ποτέ μόνους. Τους γέμισε με δυνατά αλλά και τρωτά σημεία. Τους έδωσε όνειρα, αλλά και άγχη. Και τους έδωσε όση ανθρωπιά μπορεί να χωρέσει σε μια πάπια, σε ένα σκύλο, σε ένα ποντικάκι. Έτσι να κλείσουμε, έτσι να πούμε το δικό μας αντίο στο Ρωμάνο Σκάρπα, ενώ το μουσικό αντίο θα το πει μια μεγάλη μορφή του Ιταλικού πενταγράμμου, ο υπέροχος Έρος Ραματζότη, ο οποίος ερμηνεύει μια μεγάλη επιτυχία του 1992, το θηλυκό «Σεμπαστάσε, ουνα καντσόνε», για και χαρά.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κόκκινο συναγερμό στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Βρετανίας μετά την καταγγελία ότι 3 αυτοκίνητα κινούνταν ύποπτα κοντά στην Αμερικανική αεροπορική βάση του Φέρτφορντ στη νότιο-δυτική Αγγλία. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών, ενώ οι 5 επιβαίνοντες στα οχήματα συνελήφθησαν ως ύποπτοι για διάπραξη αδικημάτων βάσει του νόμου περί εκρηκτικών. Οι πληροφορίες για το συμβάν, το οποίο χαρακτηρίζεται μείζον, έρχονται με το σταγονόμετρο. Η αναπληρώτρια βοηθός επίτροπος, ωστόσο, δήλωσε ότι έχει στηθεί κλειός και εκενώθηκαν σπίτια σε περίμετρο 400 μέτρων γύρω από τα 3 ύποπτα οχήματα, ενώ ο στρατός διεξάγει ελέγχους. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε κατάσταση ύψης του συναγερμού έχετε δει τις προηγούμενες ημέρες η βάση του Φέρτφορντ, η οποία χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Δεν έχει γίνει ωστόσο γνωστό εάν ο συναγερμός στη βάση σχετίζεται με το σημερινό συμβάν. Οι συλληφθέντες σχεδίαζαν μεγάλη ζημιά, ανέφερε μιλώντας από το Ιλινόις ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η συνεργασία μεταξύ Ουάσιγκτον και Λονδίνου λειτουργήσε εξαιρετικά. Τους παρακολουθούσαμε εδώ και πολύ καιρό και τελικά τους πιάσαμε, είπε χαρακτηριστικά. Δεν έδωσε ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν ή για το ρόλο των Αμερικανικών υπηρεσιών στην υπόθεση. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε αναφορά στις παρεμβάσεις και τις επαφές του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λιζικράτου στην Πλάκα που προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος του παλιού κτηρίου και το θάνατο 6 ανθρώπων. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των 6 θυμάτων. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από την έκρηξη. Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier, η οποία εκδηλώθηκε το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή Βόρεια της Μυκόνου. Με μέρημνα της εταιρείας επιθαλάσσιας αρρωγής και με τη συνδρομή ρημουλκών, το πλοίο μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο στη νότιο-δυτική πλευρά της Τίνου. Στην περιοχή επιχειρούν 5 ρημουλκά πλοία, ενώ οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές αιστείες πυρκαγιάς στο πλοίο. Οι δυνάμεις που συμμετέχουν στην επιχείρηση παραμένουν σε επιφυλακή με βασικό στόχο την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και τη διασφάλιση της ευστάθειας του πλοίου. Στον εντοπισμό λέμβου με 32 αλλοδαπούς επιβαίνοντες προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Γάβδου. Η λέμβος εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγό πλοίο περίπου 7 ναυτικά μίλια νοτίως του νησιού υπό το συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Στο σημείο έσπευσε σκάφος της δύναμης Frontex, το οποίο περισυνέλεξε με ασφάλεια τους 32 επιβαίνοντες της λέμβου. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου. Στο νοσοκομείο Καβάλας νοσηλεύεται ο 16χρονος ποδοσφαιριστής από τη Θάσο που χτύπησε το κεφάλι του σε περίφραξη κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή. Σε αναβρασμό βρίσκονται οι αγρότες του μπλόκου στα πράσινα φανάρια στη Θεσσαλονίκη. Χθες το απόγευμα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο Δημοτικό Θέατρο Επανομής. Έχουν παρατάξει περισσότερα από 30 τρακτέρ στην πλατεία της Επανομής τις τελευταίες 2 ημέρες. Στο επίκεντρο των ετοιμάτων τους βρίσκονται το υψηλό ενεργειακό κόστος, οι χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, αλλά και τα προβλήματα που, όπως αναφέρουν, δημιουργεί η υποχρεωτική δήλωση του αριθμού ταυτότητας αγενήτου. Τη μνήμη του Ιωάννη Καποδίστρια, πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, ο οποίος δολοφονήθηκε σαν σήμερα πριν από 195 χρόνια, τίμησε η Θεσσαλονίκη σε μια τελετή όπου πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια πρωτομής του στη Συμβολή των Οδών Εγνατίας και Χαλκαίων στην Πλατεία Δικαστηρίων. Η πρωτομή είναι έργο του γλύπτη Γεωργίου Κικώτη και αποτελεί δωρεά της Κερκυραϊκής Ένωσης Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Σπυρίδων, προς το Δήμο Θεσσαλονίκης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, αυτή την ώρα ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο εκτός έδρας στη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nations League. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες θα έχουμε αύριο σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες πρόσχερες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το Καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

0: στα σκοτάδια μας γκρεμίστηκες με φόρα. Τώρα κρυώνεις και πεινάς μας το σεμάς. Για σένα βράζει αυτή η άδεια κατσαρόλα.
1: Μη δίνεις σημασία που όλα γίναν βιαστικά. Κι αν δεν πρόλαβες να πεις δυο-τρία λόγια,
0: το ξέρεις πως είναι κερδισμένος τελικά. Όποιος χαμογελάει μπροστά.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με το σταγονόμετρο, οι πληροφορίες για το μείζον, όπως χαρακτηρίζεται από τη Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, περιστατικό κοντά στην Αμερικανική αεροπορική βάση του Fairford στην νοτιοδυτική Αγγλία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για τρομοκρατική προσπάθεια. Την πιθανότητα εμπλοκής του Ιράν σε σχεδιαζόμενο τρομοκρατικό χτύπημα στη βάση εξετάζει το Λονδίνο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του βρετανικού Sky News, στο οποίο επισημαίνεται ότι η βάση χρησιμοποιείται ευρέως για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Οι 5 επιβαίνοντες στα οχήματα που κινούνταν ύποπτα πλησίων της βάσης έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για διάπραξη αδικημάτων βάσης του νόμου περί εκρηκτικών, ενώ σε στρατιωτικό κλειό παραμένει η περιοχή σε περίμετρο 400 μέτρων γύρω από τα 3 ύποπτα οχήματα όπου εκενώθηκαν κατοικίες. Από το Ιλινόης, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι συλληφθέντες σχεδίασαν μεγάλη ζημιά, ενώ χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αποκάλυψε ότι Ουάσιγκτον και Λονδίνο συνεργάστηκαν εξαιρετικά και κατόπιν παρακολούθησης συνέλαβαν τους εμπλεκόμενους. Σημειωτέων ότι η βάση του Fairford έχει τεθεί τις τελευταίες ημέρες σε κατάσταση ύψης του συναγερμού, χωρίς να δοθούν περαιτέρω εξηγήσεις. Μία ημέρα αφού το δήλωσε ότι απορρίπτει το σχέδιο που πρότεινε το Ιράν και το οποίο θα οδηγούσε στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ υπό την προϋπόθεση άρσης κυρώσεων και τερματισμού του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Άξιος ότι αναμένει οι διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών να πραγματοποιηθούν με περισσότερες συνομιλίες με τη χώρα αυτή την εβδομάδα. Αναμένω περισσότερες συνομιλίες με το Ιράν. Θέλουν να συνάψουν συμφωνία, αλλά δεν είναι η συμφωνία που θέλω εγώ. Είναι αυτό που ίσως θα είχαμε συμφωνήσει πριν από ένα χρόνο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε αναφορά στις παρεμβάσεις και στις επαφές του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νέα αναπάντητα ερωτήματα για την τραγωδία με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα διατυπώνουν μέσω του World News Radio ειδικοί, την ώρα που οι πραγματογνώμονες στρέφουν την έρευνά τους για τα ακριβή αίτια της έκρηξης, στα ευρήματα, στις μαρτυρίες, στο βιντεοληπτικό υλικό και στην αποτύπωση του κτηρίου. Ο καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας Δημήτρης Καρίδης, μιλώντας στο World News Radio, επισήμανε ότι οι ευθύνες του θανάτου των τεσσάρων δεν είναι μόνο στο πρωτογενές αίτιο της έκρηξης, αλλά και στο γιατί από την έκρηξη έπεσε το πάτωμα. Ο κ. Καρίδης τόνισε ότι πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δαπέδου του δεύτερου ορόφου, δηλαδή του ταβανιού που έπεσε και τους καταπλάκωσε. Το κτίριο, πριν γίνει Airbnb, εκτιμώ ότι στη μέση υπήρχε ένα στίχος στο οποίο στηριζόταν τα πατώματα, τόνισε ο κύριος Καρίδης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο φορτηγό χηματαγωγό πλοίο Blue Carrier, η οποία εκδηλώθηκε το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Με μέρημνα της εταιρείας επιθαλάσσιας αρρωγής και τη συνδρομή ρημουλκών, το πλοίο μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο στη νοτιοδυτική πλευρά της Τίνου. Στην περιοχή επιχειρούν 5 ρημουλκά πλοία, ενώ οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες πυρκαγιάς στο πλοίο. Οι δυνάμεις που συμμετέχουν στην επιχείρηση παραμένουν σε επιφυλακή με βασικό στόχο την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και τη διασφάλιση της ευστάθειας του πλοίου. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν στα νοτιοανατολικά της χώρας, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θυελώδεις άνεμοι εντάσσεως 7 με 8 μποφόρ πνέουν τοπικά στο Αιγαίο. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Εύβοια, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν τα ψαχνά και τα πολιτικά, προκαλώντας πλημμύρες σε σπίτια, κατολιστήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στο νοσοκομείο Καβάλας νοσηλεύεται ένας 16χρονος ποδοσφαιριστής από τη Θάσο που χτύπησε το κεφάλι του σε περίφραξη κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή. Σε μια μεγάλη ανοιχτή μουσική σκηνή μετατράπηκε σήμερα το κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς μπάντες, ορχήστρες και μουσικά σύνολα συμμετείχαν στη δράση δρόμη της μουσικής, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη των 61ων Δημητρίων. Η Θεσσαλονίκη έγινε μια ολόκληρη μέρα μια μεγάλη ανοιχτή μουσική σκηνή, ανέφερε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, σημειώνοντας ότι η μουσική βγήκε στο δημόσιο χώρο και έφτασε στις γειτονιές και τους δρόμους της πόλης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο εκτός έδρας στη Γερμανία για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nations League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα είναι αίθριος. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Είναι το καφέ Γκρέκο με τη Δώρα Δαβίδου στις μουσικές επιλογές.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μίζον χαρακτηρίζεται από τη Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία το περιστατικό κοντά στην Αμερικανική Αεροπορική Βάση του Fairford στη νότιο-δυτική Αγγλία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για μια τρομοκρατική προσπάθεια. Την πιθανότητα εμπλοκής του Ιράν σε σχεδιαζόμενο τρομοκρατικό χτύπημα στη βάση εξετάζει το Λονδίνο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky News, στο οποίο επισημαίνεται ότι η βάση χρησιμοποιείται ευρέως για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Οι πέντε επιβαίνοντες στα οχήματα που κινούνταν ύποπτα πλησίων της βάσης έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για διάπραξη αδικημάτων βάσει του νόμου περί εκρηκτικών, ενώ σε στρατιωτικό κλειό παραμένει η περιοχή σε περίμετρο 400 μέτρων γύρω από τα τρία ύποπτα οχήματα όπου εκενώθηκαν κατοικίες. Ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι οι συλληφθέντες σχεδίαζαν μεγάλη ζημιά, ενώ χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αποκάλυψε ότι Ουάσιγκτον και Λονδίνο συνεργάστηκαν εξαιρετικά και κατόπιν παρακολούθησης συνέλαβαν τους εμπλεκόμενους. Σημειωτέων ότι η βάση του Fairford έχει τεθεί τις τελευταίες μέρες σε κατάσταση υψίστου συναγερμού, χωρίς να δοθούν περαιτέρω εξηγήσεις. Μία ημέρα αφού του δήλωσε ότι απορρίπτει το σχέδιο που πρότεινε το Ιράν και το οποίο θα οδηγούσε στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, υπό την προϋπόθεση άρσης κυρώσεων και τερματισμού του αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Άξιος ότι αναμένει οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ να πραγματοποιήσουν περισσότερες συνομιλίες με τη χώρα αυτή την εβδομάδα. Αναμένω περισσότερες συνομιλίες με το Ιράν. Θέλουν να συντάψουν συμφωνία, αλλά δεν είναι η συμφωνία που θέλω εγώ. Είναι αυτό που ίσως θα είχαμε συμφωνήσει πριν από ένα χρόνο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Παράλληλα, έστειλε νέο σαφές μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και ιδιαίτερα για τις αυξήσεις στα καύσιμα άσκησε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας άμεσα μέτρα στήριξης. Κατηγόρησε κυβερνητικά στελέχη για αλαζονική στάση απέναντι στην οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά. Το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, που προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος του παλιού κτηρίου και τον θάνατο 6 ανθρώπων. Αύριο αναμένεται να γίνει η πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από την έκρηξη. Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier, η οποία εκδηλώθηκε το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Με μέρημνα της εταιρείας επιθαλάσσιας αρρωγής και τη συνδρομή ρημουλκών, το πλοίο μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο στη νοτιοδυτική πλευρά της Δίνου. Στην περιοχή επιχειρούν 5 ρημουλκά πλοία, ενώ οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες πυρκαγιάς στο πλοίο. Αίσιο τέλος είχε το περιστατικό προσάραξης ιστιοφόρου σκάφους με δύο Γερμανούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Τριάδας στον Θερμαϊκό. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στο σημείο έσπευσαν περιπολικό σκάφος και δύο οχήματα του λιμενικού. Το ιστιοφόρο αποκολλήθηκε με τη συνδρομή του αλιευτικού Δήμητρα και του ταχύπλοου Μέλιντον και στη συνέχεια κατέπλευσε στο λιμάνι του ναυτικού ομίλου ανοιχτής θαλάσσης Καλαμαριάς. Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ δεν διαπιστώθηκε εισρωή υδάτων ή θαλάσσια ρήπανση. Στο νοσοκομείο Καβάλας εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 16χρονος ποδοσφαιριστής από τη Θάσο που χτύπησε το κεφάλι του σε περίφραξη κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα. Η κατάστασή του είναι σοβαρή. Σε μια μεγάλη ανοιχτή μουσική σκηνή μετατράπηκε σήμερα το κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς μπάντες, ορχήστρες και μουσικά σύνορα συμμετείχαν στη δράση δρόμοι της μουσικής, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη των 61ων Δημητρίων. Η Θεσσαλονίκη έγινε για μια ολόκληρη μέρα μια μεγάλη ανοιχτή μουσική σκηνή, ανέφερε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης, σημειώνοντας ότι η μουσική βγήκε στο δημόσιο χώρο και έφτασε στις γειτονιές και τους δρόμους της πόλης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει τώρα εκτός έδρας στη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nations League. Αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα έχουμε λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κυρίως στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Shits me like you do.

ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

0: celui des cœurs.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.